από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτου και εκτοξεύτηκαν προειδοποιητικές φωτοβολίδες πριν το πλήρωμα ανοίξει προειδοποιητικά πυρά. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ διεκδικώντας την ικανοποίηση θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική, μεταξύ τους και ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 μέλη. Το ΚΟΚΟ ανακοίνωσε αύξηση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 196. Ο καιρός. Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.

Εγώ θα το πάρω εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, αλλάξαμε ώρα. Αλλάξουμε και λίγο μοτίβο. Να πάμε επί των λαϊκότερων. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Αιγύπτιο. Good night, αγάπη μου, good night. Και τι έχουμε τώρα? Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Καλημέρα στον καλό φίλο τον Κώστα τον Αρβανίτη, μας ακούει, είπαμε, κατοίκον στον Πειραιά, και Ανδρέας Ζακυνθινάκης. Επαναστατώ. Και ο φίλος μας ο Γιώργος λέει, αφιερωμένος όλες τις πειράτες ανά την Ελλάδα. Εννοεί πειρατές βέβαια των μεσαίων. Μια γενιά ολόκληρη, η λεγόμενη Λαμπάτη.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Μου λέει, αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλη και την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα.

Καλημέρα στον Κώστα τον Παυλίδη, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο κάπου εκεί στην Αλεξανδρούπολη, το λεγόμενο υπάρχω. Να σε καλά φίλε μου, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, συγγνώμη. Καλημέρα στο Γιάννη τον άρχοντα του λαϊκού τραγουδιού. Να είναι πάντα γερός, χαρούμενος και δημιουργικός, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές. Να συνεχίζει να σκορπίζει κέφι, να ευθυμιάζει τον κόσμο. Συναισθήματα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι σε όλους. Καλημέρα Γιάννη, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία. Αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Για πάμε με το επόμενο, τι έχουμε.

δελτίο ειδήσεων, Δαρδίο Νίκος ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονται έτοιμες να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με τις εξελίξεις στο Λίβανο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών διαπραγματεύσεων με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του ορμούς. Στο μεταξύ, η σύνοδος των G7 στην Εβιάν της Γαλλίας συνεχίζει τις εργασίες της με βασικά θέματα την παγκόσμια ασφάλεια και την Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει επίσημη πρόταση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική ενέργεια κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με ντρόνς εξοπλισμένα με εκρηκτικά με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών σε υψηλό βαθμα πρόσωπα. Μεταξύ των συλληφθέντων, 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν όπλα πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένα τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα φέρεται να άνοιξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία, υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνηση κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

Επιστρέψαμε. Λέω, Πρίντεζης, έχεις 50 δεύτερα, θα μπεις στο στούντιο ή όχι? Και του λέω, λοιπόν, να δοκιμάσουμε μια καινούργια μέθοδο. Μου λέει, τι εννοείς? Λέω, ή θα πας εσύ μέσα να αλλάξουμε ρόλους, ή θα αφήσουμε το απόλυτο κενό. Ησυχία του μαύρου. Λοιπόν, διαλέγεις και παίρνεις. Μπάλε, έχω και τρίτη λύση. Λέω, ποια είναι? Τσακίδια στο στούντιο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζονάκη, Δύσκολα φεγγάρια, Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, και ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Και τι έχουμε μετά? Το Μαζό, το Μιτσάρα, το Ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελου.

0: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούρης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούρης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι σε ρεύμα μινόρες.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι τον Πρίτεζη, κάτι για μας. Έλα Ιωάννη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Στα δημάρχης είναι Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα.
1: Αφιερωμένο στην Κάρμεν.
0: Ποια ήταν η Κάρμεν? Η αδελφή του αείμνηστου του Καϊάφα. Στέλιος Καζαντζίδης, ζωντανά. Στρακομακεδόνες, το χρυσό πέταλο. Ένα γλέντι με το στελάρα.

Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο Καζαντζίδη, με Χαρούλα Αλεξίου, Στράτο Διονυσίου, Γιώτα Λίδια και Βίκη Μοσχολιού. Αχτύπητη πεντάδα, ε. Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Οπότε είσαστε έτοιμος, κύριε Πρίντιζη, μπορείτε να πείτε βεβαίως. Εντάξει. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα Γιάννης Πρίντεζης. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση των στενών. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη προειδοποίησε και πραγματοποίησε την πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Στο περιθώριο της G7 στο Εβιάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Πούτιν πριν από τον χειμώνα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχώρησε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει επίσημη πρόταση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζεται ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμνάσιο.

μπορεί το Μουντιάλ να έχει πάρει φωτιά, καθώς σταδιακά μπαίνουν στη μάχη όλα τα μεγάλα φαβορί και βεβαίως μια ομάδα τεράστιων παιχτών όπως ο Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Γκιγέρμο Οτσόα, που αγωνίζονται για έκτη διοργάνωση παρακαλώ, ή παίκτες όπως ο Κίλιαν Εμπαπέ, που απειλεί να σαρώσει το ρεκόρ του σκόρερ, ωστόσο φωτιά παίρνει σταδιακά και το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, καθώς τα καρφιά πάνε και έρχονται. Είτε από την κυβέρνηση προς το Πασόκ και την Ελλάς, είτε των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης μεταξύ τους. Ο Πρωθυπουργός χθες από τη Βούλα άφησε αιχμές κατά Τσίπρα Ανδρουλάκη με αφορμή τις προτάσεις για δωρεάν μεταφορά από τα δημόσια μέσα. Ο Τζάμπα 1 είπε, ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο που απάντησε στη φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο στις βουλευτικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ λόγω όσων συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ σε συνέχεια της εκλογικής ήττας του κ. Τσίπρα και των διαφάρων διασπάσεων που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και όλα αυτά ενώ η κρίση στον άλλοτε κρατεό ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει με το Σοκράτη Φάμελο να αλλάζει τη βιτρίνα των στελεχών του σε κόμμα και βουλή. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Την ίδια ώρα πάντως η κυβέρνηση συνεχίζει τον βομβαρδισμό με ειδήσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα Πόσο Κάνει για να μπορούν να συγκρίνουν οι πολίτες τις τιμές αναλυσίδα σούπερ μάρκετ και προϊόν, αλλά και να γνωρίζουν πόσο κοστίζει αυτό το προϊόν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χθες παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος των καταναλωτικών δανείων. Υπάρχουν νέοι περιορισμοί στις χρεώσεις των πιστωτικών καρτών, αυστηρότεροι κανόνες για τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υποχρεωτική παρέμβαση των πιστωτών πριν ένας δανειολήπτης οδηγηθεί στην υπερχρέωση. Όλα αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για την καταναλωτική πίστη και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται εξ αποστάσεως, επεκτείνοντας σημαντικά την προστασία των καταναλωτών σε μια εποχή που όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών και ψηφιακών πλατφορμών. Η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι η σημαντική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας. Το νέο πλαίσιο δεν θα καλύπτει πλέον μόνο τα κλασικά καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες, αλλά σχεδόν κάθε μορφή καταναλωτικής πίστωσης που παρέχεται χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση. Θα είναι και για τα καταναλωτικά δάνεια λοιπόν, και για τις μικροπιστώσεις κάτω των 200 ευρώ, και για την πίστωση που παρέχεται από τους εμπόρους, τα γνωστά προγράμματα αγοράζω τώρα, πληρώνω αργότερα, οι συμβάσεις leasing με δικαίωμα εξαγοράς, τα επισκευαστικά ή ανακαινιστικά δάνεια. Το ανώτατο όριο εφαρμογής αυξάνεται στις 100.000 ευρώ και προβλέπεται ειδική εξαίρεση για δάνεια ανακαίνησης κατοικιών χωρίς εξασφάλιση, ακόμη και όταν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσό. Έτσι, το νέο καθεστώς καλύπτει πλέον από μια μικρή αγορά μέσω εφαρμογής, μέσω μιας πολύ μεγάλης κλίμακας για μια ανακαίνιση κατοικίας. Η σημαντικότερη ίσως παρέμβαση του νομοσχεδίου αφορά το συνολικό κόστος του δανεισμού, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα διπλό δίχτυ προστασίας για τους καταναλωτές. Αφενός μπαίνει ανώτατο όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, το γνωστό μας ΣΕΠΕ, και αφετέρου το συνολικό ποσό που μπορεί να κληθεί να επιστρέψει ένας δανειολήπτης. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το συνολικό πραγματικό επιτόκιο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο για αντίστοιχες συμβάσεις πίστωσης, όπως δημοσιεύεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, προς αυξημένο κατά 30-50%. Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος της πίστωσης σε σχέση με το κεφάλαιο του δανείου. Έτσι, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει κατά 60% το αρχικό κεφάλαιο για δάνεια διάρκειας έως 4 έτη, κατά 70% για δάνεια διάρκειας έως 8 έτη και κατά 75% για δάνεια διάρκειας άνω των 8 ετών. Αν στην πράξη ο καταναλωτής λάβει ένα δάνειο 10.000 ευρώ με διάρκεια 3 ετών, το συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τις 16.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για ένα δάνειο ίδιας αξίας με διάρκεια 6 ετών, το ανώτατο ποσό αποπληρωμής θα διαμορφώνεται στις 17.000 ευρώ.
Και αντίστοιχα θα υπάρχουν όρια και θα μπαίνουν τέλος τα ψηλά γράμματα και για τις πιστωτικές κάρτες. Θα μπαίνουν τέλος στα ψηλά γράμματα και για τις παραπλανητικές διαφημίσεις, αυτά δηλαδή που υποφέρει ο καταναλωτής τα τελευταία χρόνια και έχουν γίνει έτσι μία μάστιγα πάρα πολλές φορές, κυρίως μέσω του διαδικτύου, στη διαφήμιση που υπάρχει μέσω του διαδικτύου. 14 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο τον καιρό. Για σήμερα Τετάρτη, η αστάθεια θα επανέλθει και για λίγες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αναμένονται βροχές μικρής διάρκειας. Θα είναι αίθριος το πρωί, όσο στο μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Πελοπόννησο και σε ορεινές περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα υπάρχουν διαστήματα με ήλιο που θα είναι μεγάλα, αλλά με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, 1-2 βαθμούς. Θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 31 με 33 βαθμούς, τοπικά σε περιοχές υπηρετικής Ελλάδας και στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και οι τοπικές βροχές μικρής έντασης με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια το πρωί, αλλά γρήγορα το μεσημέρι θα συννεφιάσει, θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα και τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας και σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διευρωπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 1961 γενιάζει το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, Μον Παρνές, υπό τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. 1964 διακόπτεται το 115 λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας και εξαγριωμένοι φύλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια, ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 1-1 με γκολ του Δωμάζου και του Νεοφώτιστου και μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ ανεφαγόνος. Το 1972, τέτοια μέρα, 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που θα ακολουθήσει θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του πρόεδρου Νίξον το 1974. 2012 έχουμε τη μεγάλη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη πτώση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των τότε βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα είναι Νέα Δημοκρατία 29,66, ΣΥΡΙΖΑ 26,89, ΠΑΣΟΚ 12,28, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51, Χρυσή Αυγή 6,92, Δημάρ 6,26 και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,50. Σαν σήμερα τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1920 ο Φρανσουά Ζακόμ, βραβευμένος με Νόμπελ, Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, των βακτηρίων και των ιών και γενικότερα τη μοριακή βιολογία. Το 1936 γεννήθηκε ο Κεν Λόουτς, ο Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Τόμας Κούν, ο Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών αναστάσεων». Το 2007 έφυγε από τη ζωή ο Τζιανφράγκο Φερέ, ο Ιταλός μόδιστρος, και το 2019 ο Στέλιος Βαβακάρης, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού.

πάμε για τις πολύ πρωινές, για τις πρώτες καλημέρες στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Νομίζω είπαμε και στην εισαγωγή για το Μουντιάλ το ρεκόρ. Νομίζω θα είναι το Μουντιάλ το ρεκόρ αυτό. Που έχετε την τύχη και το βλέπετε μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Ο Κίλιαν Εμπαπέ με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα σε Σενεγάλη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ έφτασε στα 78 με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας. Είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την Εθνική Ομάδα. Και βέβαια ο Γάλλος επιθετικός έφτασε τα 14 γκολ στα Μουντιάλ. Άφησε πίσω του το Λιονέλ Μέση που έχει 13 και τον Μπελέ. Ο Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται τώρα και έχει αφήσει πίσω του και το Ζιστ Φοντέν. Με τα ίδια γκολ, με τα 14 δηλαδή, έχει και ο Γερμανός Γκέρντ Μίλλερ, ο Ρονάλντο το φαινόμενο, έχει 15 και στην κορυφή είναι ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ. Είναι πλέον θέμα χρόνου λοιπόν ο Εμπαπέ να ξεπεράσει το ρεκόρ των 16 γκολ και θα το κάνει στα 27 του χρόνια παρακαλώ. Αλλά βέβαια στο ίδιο τουρνά μπορεί να τα καταφέρει και ο Λάιονελ Μέση, ο οποίος είναι 38 χρονών και μετέχει για έκτο Μουντιάλ. Γράφει ιστορία λοιπόν αυτή τη στιγμή, είναι βασικός στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία και θα γίνει ο πρώτος στην ιστορία του ποδοσφαίρου που θα έχει συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ. Ξεκίνησε το 2006, μετήχε στο Μουντιάλ του 2010, 14, 18, 22, το οποίο και κατέκτησε στο Κατάρ. Ο Μέση, ο οποίος συνεχίζει να καταρρύπτει ρεκόρ στα 38 του, στο ίδιο Μουντιάλ θα φτάσουν το μαγικό αριθμό 6 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Γιέρμο Οτσόα, αλλά ο Μέση θα έχει πάντα την πρωτιά. Χθες είχαμε την πολύ κακή Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο, η οποία ξεκίνησε με νίκη στο Μουντιάλ, επικράτησε τελικά στο δεύτερο ημίχρονο με 3-1 της Σενεγάλης στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου της διοργάνωσης. Ιράκ-Νορβηγία 1-4, 2 γκολ ο Χάλαντ στην επιστροφή των Σκανδιναβών σε Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά. Οι εξελίξεις τώρα από τη Μέση Ανατολή είναι περιέργειες. Υπάρχει μια έτσι, αδημονία για τη συμφωνία. Υπάρχει αγωνία για το αν θα τηρηθεί. Μην ξεχνάτε ότι είναι η τέταρτη, πέμπτη, η έβδομη φορά που έχουμε φτάσει τόσο πολύ κοντά στην συμφωνία. Οι αναλυτές λένε τώρα ότι έχουμε πλησιάσει πιο κοντά από ποτέ. Και όλοι περιμένουν να υπογραφεί την Παρασκευή η συμφωνία. Συμφωνία λοιπόν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επαναλειτουργία του οστενού του Ορμούζ προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές. Είχαμε σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, η επιστροφή στην κανονικότητα για τη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας μόνο δεδομένη δεν πρέπει να θεωρείται. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εταιριών ναυτιλιακών δεδομένων, η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να ανακάμψει στο 50% περίπου των προπολεμικών επιπέδων στον πρώτο μήνα της εφαρμογής της συμφωνίας, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές εμπλοκές. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να υπογράψουν τη συμφωνία την Παρασκευή στην Ελβετία. Η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Οι αναλυτές λένε ότι η ημερήσια κίνηση των πλοίων θα μπορούσε να αυξηθεί σταδιακά στα 40 πλοία ημερησίως, έναντι περίπου 100 διελεύσεων πριν την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Πριν από την κρίση, περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά όταν το Ιράν άρχισε να στοχοποιεί δεξαμενόπλια στις αρχές Μαρτίου, οδηγώντας μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυτιλίας εκτός της περιοχής. Τα πρώτα πλοία που αναμένεται να περάσουν θα είναι τα πλήρως φορτωμένα δεξαμενόπλια που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο τους τελευταίους μήνες. Είναι περίπου 118 δεξαμενόπλια και θα μπορούσαν να εξέλθουν μέσα στις πρώτες 15 ημέρες από την εφαρμογή της συμφωνίας. Οι αναλυτές ωστόσο προειδοποιούν ότι η έξοδος αυτού του στόλου αποτελεί ένα έκτακτο και προσωρινό φαινόμενο, δεν θα μπορεί να ερμηνευτεί ως μόνιμη επιστροφή της ναυτιλιακής δραστηριότητας στα προπολεμικά επίπεδα. Και βέβαια το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσα και ποια πλοία θα θελήσουν να επιστρέψουν στον Περσικό κόλπο αφού εκαθαριστεί το σημερινό συσσωρευμένο φορτίο. Τώρα, από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα γίνει και αν υπάρχουν αρκοπαίδια όπως είχαν ισχυριστεί οι Ιρανοί τις προηγούμενες εβδομάδες. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται δωρεάν από τα στενά του Ορμούζ για ένα διάστημα 60 ημερών και συνέχεια η διαχείριση θα περάσει σε Ιράν και Ομάν.
Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, δηλώνει ότι η αμερικανική θέση προβλέπει μόνιμη ελεύθερη διέλευση χωρίς τέλη. Άρα η συμφωνία δεν είναι χωρίς αγκάθια και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και ως Ελλάδα αυτή η συμφωνία, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε από τους μεγαλύτερους στόλους στον κόσμο και θα επηρεάσει και τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα που βεβαίως ανεβαίνουν ως πύραυλος και πέφτουν ως πούπουλο. Παρά την πολύ μεγάλη πτώση στη τιμή του βαρελιού, οι τιμές εξακολουθούν να είναι αρκετά ψηλά και όπως λένε οι ειδικοί, αυτό να επιστρέψουν δηλαδή στις τιμές που υπήρχαν προπολεμικά, αυτό θα γίνει περίπου στα μέσα του 27, άρα μιλάμε περίπου σε ένα χρόνο θα έχουμε ακόμα υψηλότερες τιμές από ό,τι είχαμε πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Τώρα, έπεσε κάτω από τα $82 το βαρέλι το Brent, περιμένοντας βεβαίως και την συμφωνία να υπογραφεί επίσημα η συμφωνία. Έχουν πτωτική πορεία όλο το τελευταίο διάστημα και το Brent και το αργό το αμερικάνικο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι οι τιμές θα συνεχίσουν την πτωτική τους πορεία μέχρι να ισορροπήσουν και μετά να αρχίσει αργά-αργά η αποκλιμάκωση. Βεβαίως, στην Ελλάδα τα πράγματα παραμένουν σημαντικά, είναι πολύ σημαντική η αποκλιμάκωση αυτή, καθώς επηρεάζει όλη την μεταφορική αλυσίδα και τις τιμές των προϊόντων και το ζήτημα της ακρίβειας είναι και το νούμερο ένα σε αυτή την πρώιμη προεκλογική εκστρατεία. Χθες για το θέματα της οικονομίας, τα θέματα της μείωσης των φόρων και τη στήριξη των ευάλωτων, το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο θα μας απασχολήσει σιγά σιγά τις επόμενες εβδομάδες, μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Το πακέτο της ΔΕΘ, είπε, θα είναι όσο μεγαλύτερο γίνεται, αλλά μην έχετε αμφιβολία ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τάξουν σίγουρα πολύ περισσότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα τάξουμε τα λιγότερα και θα τα κάνουμε όλα. Ο κόσμος το γνωρίζει αυτό, γι' αυτό και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Χατζηδάκης, με συγχωρείτε. Εμείς από το 2019 προχωρούμε με νοικοκυριό, κοινή λογική, σταθερά βήματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Αν κάποιοι αναζητούν θαύματα, θα πρέπει να απευθυνθούν αλλού. Ας πάνε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που επανέρχονται με τις ίδιες λαϊκίστικες συνταγές και ψέματα. Έχει ανοίξει λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μία αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε και στη συνέχεια, θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, γιατί χθες ο Πρωθυπουργός πήγε στην Βούλα Βουλιαγμένη και στη Βάρη, μίλησε εκεί με τους πολίτες, συναντήθηκε με τις παραγωγικές τάξεις και ο κύριος Μητσοτάκης εκεί είπε ότι το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος το υπόσχεται κάπου θα σας τα πάρει. Δείχνοντας ότι υπάρχει μια κόντρα, έστω και πρώιμη, στην πρώιμη αυτή προεκλογική περίοδο, μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Ο κ. Χατζηδάκης, για να επιστρέψω, έκανε λόγο χθες όσον αφορά την αντιπολίτευση για τοξικότητα, εχθροπάθεια, ψεκασμένες θεωρίες από κάποια κόμματα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο. Μάλιστα, καλέστηκε τις υποσχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μέσα μεταφοράς για τους νέους 24 ετών, στις οποίες πλειοδότησε ο κ. Τσίπρας με υπόσχεση δωρεάν μέσα, για δωρεάν μέσα για όλους. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, είπε ο κ. Χατζηδάκης, και είπε ότι θα συνεχίσει η κυβέρνηση με σεμνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τη δουλειά της, παρά τα λάθη που είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει, αλλά τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει ανέβει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Η ανεργία μειώθηκε από 18 σε 8% και έχουν δημιουργηθεί 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, στην οικονομία πάμε καλά. Οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά από 140 δις σε πάνω από 200 δις, ενώ τα 3/5 της αύξησης προέρχονται από τα νοικοκυριά. Ενώ στον τουρισμό είμαστε στις κορυφαίες 10-12 χώρες του κόσμου, έχοντας 40 εκατομμύρια τουρίστες και η χώρα πλέον συγκλίνει με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα, βεβαίως, όπως επισημαίνει τουλάχιστον η αντιπολίτευση, υπάρχει ένας κοινωνικός θυμός, κυρίως γιατί αυτά όλα τα επιτεύγματα δεν διαχέονται σε όλες τις τάξεις με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα και αυτό το παραδέχονται και αρκετά κυβερνητικά στελέχη.
Η άλλη είδηση που χθες κυριάρχησε ήταν η επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή. Χθες το βράδυ είχαμε μία συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος έκρινε απόλυτα σωστή την απόφαση του Αριουπάγου για να επιστρέψει ο καταδικαστής εκτελεστής 17 Νοέμβρη στις φυλακές Κορυδαλλού. Αυτός που είναι 83 ετών, έχει 17 φόνους στην πλάτη του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Αριουπάγου να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή και να ολοκληρώσει την έκτηση της ποινής του, καθώς ξέφρασε την εκτίμησή του ότι ο Γιωτόπουλος δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια για τις δολοφονίες που έχει διαπράξει. Τι είπε ο κ. Φλωρίδης? Είπε ότι το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άριος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που νομίζω ότι το εφετείο το είδε λάθος. Είπε δηλαδή ο κ. Φλωρίδης ότι όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκθεση ποινής, το εφετείο είπε ότι ισχύει παλιότερη, ενώ ο Άριος Πάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 για την έκθεση των 25 χρόνων. Το δεύτερο είναι ότι ο Άριος Πάγος λέει ότι πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο στο αν έχει δείξει στοιχειωδώς μεταμέλεια ο καταδικαστής. Έδειξε ότι εδώ όχι μόνο δεν υπάρχει μεταμέλεια, αλλά μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Όταν ζητάς να βγεις πριν από τον ανώτατο όριο με όρους, για να γίνει δεκτό, θα πρέπει να δείξει μια συμπεριφορά για κάτι που θα πρέπει να έχεις αισθανθεί. Και εκεί έγινε αυτή η επισήμαση που σας είπα, ότι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι δεν θέλει να γίνει δικαστής, αλλά αυτός που είναι 83 ετών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του.

Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Αυτή την ώρα η Αργεντινή προηγείται της Αλγερίας με 2-0. Έχει προβάδισμα νίκης με 2 γκολ του superstar, του Λάιονελ Μέση. Ο Μέση, ο οποίος έχει το αυτοκόλλητό του, έχει γίνει θησαυρός, προκαλεί φρενίτιδα στην Αργεντινή. Χιλιάδες συλλέκτες αναζητούν λοιπόν ένα εξαιρετικά σπάνιο χρυσό αυτοκόλλητο του θρύλου του ποδοσφαίρου, δημιουργώντας μια μίνι οικονομία με τιμές που εκτοξεύονται. Λοιπόν, ενώ ο Μέση αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην πρεμιέρα για την ομάδα του, οι Αργεντινοί κυνηγούν αυτό το διαφορετικό έπαθλο. Είναι το δισεύρετο χρυσό αυτοκόλλητό του. Και όπως μεταδίδει το Bloomberg, χιλιάδες παιδιά και ενήλικες συγκεντρώνονται κάθε Σαββατοκύριακο σε ένα ιστορικό πάρκο στο κέντρο του Buenos Aires, όπου ανταλλάσσουν γραμματόσημα, νομίσματα και πλέον τα αυτοκόλλητα, τα γνωστά αυτοκόλλητα που μαζεύαμε όλοι ως παιδιά, προσπαθώντας να συμπληρώσουν το άλμπουμ με τους ποδοσφαιριστές και των 48 ομάδων της διοργάνωσης. Μετά την κατάκτηση του τροπέου το 2022, ο Μέση παραμένει ο απόλυτος βασιλιάς. Αν το βρω, θα το κρατήσω για όλη μου τη ζωή, θα κοιμάται μαζί μου, είπε ο Φράγκο Λοτζουράτο, 14 ετών. Το φετινό άλμπουμ περιλαμβάνει θέσεις για 980 αυτοκόλλητα και η εταιρεία προσφέρει ακόμη 20 συλλεκτικά σπάνια αυτοκόλλητα με τους δημοφιλέστερους ποδοσφαιριστές, διαθέσιμα σε μοβ, χάλκινη, ασημένια και χρυσή έκδοση. Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά μέσο όρο εμφανίζεται ένα συλλεκτικό αυτοκόλλητο σε κάθε 100 φακελάκια. Σκεφτείτε το, λέει ο Λοτζουράτο, είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο του Μέση, είναι χρυσό, είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Η μανία έχει προκαλέσει ελλείψεις και άνοδο των τιμών. Η εταιρεία προτείνει τιμή περίπου 1 δολάριο και 40 λεπτά για κάθε φασκελάκι 7 αυτοκολλήτων, όμως τα περίτερα που διαθέτουν απόθεμα ακόμη το πουλούν προς 2 δολάρια, ίσως και 2,10 αρκετά, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ένωσης Περιτεριούχων. Είναι μια μίνι οικονομία, λέει ο Τόμας Μιγκρόνε, 25 ετών, που περνά τα Σαββατοκύριακα αγοράζοντας, πουλώντας και ανταλλάσσοντας διπλά αυτοκόλλητα. Ένας έφηβος του πρόσφερε ένα απλό αυτοκόλλητο του Μέση και εκείνος του πρόσφερε 10,50 δολάρια, όμως ο πολιτής αποχώρησε. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην Αμερική, στην Αργεντινή και σε όλο τον κόσμο και βέβαια δεν είναι μόνο τα παιδιά στην Αργεντινή που μαζεύουν τα αυτοκόλλητα, ακόμη και τα παιδιά του Μέση συμμετέχουν στον πυρετό της συλλογής, με τον ίδιο να αποκαλύπτει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι προσπαθούν να συμπληρώσουν τα δικά τους άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν παίζουν με αυτοκόλλητα, παίζουν με χρήματα και είναι τα εντυπωσιακά στοιχήματα. Ένας μόνο επενδυτής στον πρόσφατο αγώνα που το πράσινο ακροτήρι απέσπασε ισοπαλία από την Ισπανία, έχασε σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια. Προφανώς είχε παίξει υπέρ του φαβορή της διοργάνωσης της Ισπανίας και όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο χαμένος παίκτης είχε στοιχηματίσει αυτό που οι εταιρείες αποδόσεων θεωρούσαν σχεδόν βέβαιη νίκη της Ισπανίας. Μιας Ισπανίας η οποία δεν κατάφερε να κερδίσει μια ομάδα πολύ πιο αδύναμη από αυτή, το πράσινο ακροτήρι. Και έτσι λοιπόν η Ισπανία, η οποία οι bookmakers της δίνουν πιθανότητα 26% παρακαλώ να στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το αποτέλεσμα ήταν μακράν η μεγαλύτερη

μεγαλύτερη έκπληξη των πρώτων ημερών του τουρνουά, το οποίο βεβαίως έχει προσφέρει πολλές εκπλήξεις, αρκετές αναπάντεχες ισοπαλίες, μεταξύ αυτών την ισοπαλία της Ιαπωνίας απέναντι στην Ολλανδία, στο μόλις το 89 ισοφάρισε η Ιαπωνία, ενώ υπάρχουν και άλλες έτσι καθοριστικές αποδόσεις που έρχονται από άλλους αγώνες. Λοιπόν, υπάρχουν συναλλαγές πολύ μεγάλες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο όσον αφορά τα στοιχήματα. Μάλιστα υπάρχει μια πλατφόρμα που κάνει καθημερινά 64 εκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ, τοποθετούνται σε στοιχήματα. Λοιπόν, σήμερα θεωρείται η Γαλλία το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου με πιθανότητα 18% και ακολουθεί η Ισπανία με 15%. Οι συναλλαγές για τον νικητή του παγκοσμίου κυπέλου έχουν φτάσει συνολικά σε όλες τις πλατφόρμες τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αφήνουμε για λίγο τον πυρετό του Μουντιάλ για να πάμε να μάθουμε από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή, δύο ελληνικά πλοία, πολεμικά πλοία για τις Νάρκες του Ορμούζ, σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Πλαφών στους στόχους των καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026 είναι το νομοσχέδιο για το οποίο σας λέγαμε προηγουμένως. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του δημοσίου, τι προβλέπει η νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια εκπληκτική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ακριβένουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων όσο εκπνέει η προθεσμία. Λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων, οι περισσότεροι προσπάθησαν να μεταφέρουν τον καθαρισμό του οικοπαίδου τους όσο το δυνατόν αργότερα. Τις τελευταίες ημέρες είναι δύσκολο να βρει κάποιο συνεργείο εντός της προθεσμίας, εκτός αν πληρώσει κάτι παραπάνω. Πόρισμα για Αναστασιάδη, πολιτική θύελα στην Κύπρο και ελληνική γλώσσα στην Amazon, στις πλατφόρμες Kindle και Alexa. Αυτά είναι τα θέματα από το προσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στα νέα. Στα καταναλωτικά δάνεια ψηλά γράμματα τέλος, που μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και η πρόληψη για δικαίωμα επαναχώρησης από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπεται από καταχρήση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στο μυαλό του Τραμπ, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό, τα συμπεράσματα που συναντήσει τις δεύτερες μέρες της G7. Γυναικοκτονίες, τα μεγάλα θύματα και τα παιδιά, οι ελλιπείς δομές που διαχειρίζονται οι οικογενειακές τραγωδίες. Χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, έλεγε ότι έχουμε ένα από τα πιο αυστηρά νομικά πλαίσια στην Ευρώπη και δεν υπάρχει κάποιος λόγος, καθώς το δικαιωτικό μας σύστημα διαχειρίζεται ενιαία μια δολοφονία, είτε πρόκειται για παιδί, είτε πρόκειται για γυναίκα, είτε πρόκειται για άντρα. Πολιτικό παρασκήνιο, νέες εκαθαρίσεις και αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, Βαρθολομέος Ερντογάν για τη Χάλκη, Τέιλορ Σουίφτ, 7 αλλαγές στην pop κουλτούρα, πολλοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Πάμε στην απογευματινή. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος, οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευτεί. 10 όροι για ειρήνη. Τι προβλέπεται για Ορμούς και πυρηνικά σε ΗΠΑ Ιράν. Στην Ελβετία την Παρασκευή υπογραφές για διαχειρία. Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο Τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Και γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη και ποιοι είναι οι αντικαταστάτες. Πόρισμα φωτιά για τον Νίκο Αναστασιάδη και 14 άλλα άτομα. Ελεύθερος Τύπος, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι, μέτρα στήριξη 800 εκατομμύρια και ρυθμίσεις χρεών. ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση, ο Φάμελος έπαυσε Παπά και Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από τα νότια προάστια, όσοι τάζουν τζάμπα, από κάπου θα σας τα πάρουν. Πλαφών χρέος για δάνεια και κάρτες, τέλος τα ψηλά γράμματα. Η γενιά Z πληρώνει αντρά για λίγες ημέρες σιωπής. Καταφύγια ευεξίας. Νέα εποχή στην ηχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων. Δημοκρατία, τέλος τα ψηλά γράμματα, πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Κατάντια, το Πασόκ Εύρου υμνεί τον Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Ανδριανούπολη. Εφημερίδα των Συντακτών. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου ΓΕΣΕ από την ΑΛΚΟ, μέτρο αναλυσής και προράτα. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5 εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες. 24,1 έως 10 ώρες και 9,1 πάνω από 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%.
Το Ιράν κυριαρχεί στη G7. Αισιόδοξο Τραμπ για τη συμφωνία. Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη στο Κυπριακό συζήτηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Περνάμε στο ριζοσπάστη, σε εκατοντάδες χώρους δουλειά, στο απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, τρόφιμα και ποτά. Κορυφώνεται η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους. Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων, όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Αυξήθηκαν κατά 5,7 οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Δείχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Νομοθετική ρύθμιση προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους. Τι αλλάζει τα όρια των ακατάσχετων τραπεζικών λογαριασμών, οι όροι των 72 δόσεων για τα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ, επιπλέον 5 μήνες περιθώριο για κούρεμα προστίμων έως 75%. Ισοπαλία που όλοι προβάλλουν ως νίκη, η συμφωνία ειρήνης με μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και κάτω από τα $80 το βαρέλι υποχώρησε το Brent.

48 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στο Γιώργο. Το Γιώργο εδώ, το γείτονα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στον Νίκο από την Χαλκιδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Γρεβενά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Διάβαζαν προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα, αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η αντιπαράθεση που κορυφώνεται όσο πάει μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έτσι, νέα επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Στον πολιτικό διαγωνισμό, είπε, έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Θυμάστε εκείνα τα λεφτόδεντρα που λέγαμε στις προηγούμενες περιόδους? Τα λέει τώρα διαφορετικά ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες για το τζάμπα 1 που ανταγωνίζει το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει το τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Και πρόσθεσε ότι το τζάμπα δεν υπάρχει και ότι όποιος το υπόσχεται από κάπου θα τα πάρει. Συγκρίνοντας τις προτάσεις αντιπολίτευσης με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ η κυβέρνηση, όπως είπε, έχει προχωρήσει ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πολιτών. Υπενθύμησε μεταξύ άλλων τη μείωση των φορολογικών βαρών για τη νέα γενιά και τις αυξήσεις που δόθηκαν στους συνταξιούχους για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια. Για τους συνταξιούχους, όπου πρέπει να αναμένουμε στη ΔΕΘ ότι θα υπάρξει αλλαγή στην εισφορά αλληλεγγύης με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική αύξηση στις συντάξεις. Είναι ένα από τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι θα είναι το βασικό πιάτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτή την κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως χθες υπογράμμισε ότι πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, οι πολίτες αξιολογούν τις κυβερνήσεις με βάση τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους. Πέρα από την κομματική αντιπαράθεση, πέρα από τους καυγάδες στα κανάλια, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη. Και πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία έλαβε την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2023 επειδή παρουσίασε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σενάρια των πρόωρων εκλογών, ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδείς και επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Είπε ότι θα τους το ξαναπεί για μία ακόμη φορά. Αυτό το οποίο κάνει σήμερα το κάνει 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθήσει να το κάνει μέχρι το 2027, οπότε και θα γίνουν οι εκλογές. Βέβαια, και επειδή υπήρξαν οι δύο γύροι των δημοσκοπήσεων τις προηγούμενες ημέρες, είναι σαφές, το ρωτούν και οι δημοσκόποι, το λένε και οι δημοσκόποι, το ρωτούν και οι δημοσιογράφοι στα τηλεοπτικά πάνελ, τι θα γίνει αν ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνει κόμμα. Είναι κάτι το οποίο φοβάται το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα κοστίσει εκλογικά και κυρίως θα κοστίσει δημοσκοπικά, καθώς το κόμμα του κυρίου Σαμάρα θα μπει στις δημοσκοπήσεις. Η ατζέντα λοιπόν με την οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και το ενδεχόμενο είδησης κόμματος αναφέρθηκε χθες ο νέος γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είπε ότι ο ψηφοφόρος που θα πάει στην κάλπη θα εκτιμήσει την αξιοπιστία του κάθε κόμματος και από εκεί και πέρα απίθυνε ενωτικό μήνυμα, εξήρε την προσφορά στην παράταξη του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας το σεβασμό του, αναφερόμενος ειδικά στον κύριο Σαμαρά και το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα. Με τον κύριο Σαμαρά μας συνδέει εδώ και πολλά χρόνια μια προσωπική σχέση και ο σεβασμός στο πρόσωπό του είναι αδιαπραγμάτευτος και αυτό δεν αλλάζει παρά την κριτική που ασκεί στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι άδικη. Αν κάνει κόμμα, θα πληγώσει την παράταξη και κυρίως τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που το στήριξε και τον έκανε πρωθυπουργό. Αυτά είπε ο κύριος Κυρανάκης. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που το τελευταίο καιρό αναφέρονται στην παράταξη, στην ευρύτερη παράταξη, προσπαθώντας έτσι να πιέσουν και συναισθηματικά και πολιτικά τον πρώην Πρωθυπουργό να μην προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών χθες, η κυρία Μπακογιάννη, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία βοήθησε τον Σαμάρα να κάνει το όνειρό του να γίνει πρωθυπουργός.
Από εκεί και πέρα θύμισε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώην υπουργός είπε ότι δεν είναι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι το Δήσεξ Αμαρτίν ουκ ανδροσοφού να το σκεφτεί πάρα πολύ, να προχωρήσει ακόμα απέναντι στην παράταξη που το βοήθησε να γίνει πρωθυπουργός. Αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις, ο λαός της παράταξης θα κρίνει. Είναι ένα κομβικό σημείο αυτό, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές. Καθώς ο κ. Σαμαράς μπορεί να πάρει ένα ποσοστό που μπορεί να μην είναι ποσοστό το οποίο θα δημιουργήσει, θα αλλάξει τα δεδομένα στο πολιτικό τοπίο, αλλά μπορεί να είναι το κρίσιμο ποσοστό που δεν θα δώσει την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, η κυρία Μπακογιάννη μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, είπε: έχω δει άλλα ζώνη στην Ελλάδα. Έχουμε πει ότι τα καλάμια είναι αυτοφύη, αλλά αυτό είναι απίστευτο. Έρχεται και λέει στους συντρόφους του που είχε χθες: σας ξεφτιλίζω, σας υποχρεώνω να παραδώσετε τις έδρες σας και αφού σε ξεφτιλίζω, θα σε κατεβάσω υποψήφιο. Αν είναι να κατεβάσω υποψήφιο κάποιον που τον έχω μειώσει στο μηδέν, θα πω στο λαό: ψήφισέ τον. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο Τσίπρας είναι επικοινωνιακός και χαρισματικός, αλλά η καταστροφολογία δεν είναι αντιπολίτευση. Λοιπόν, η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε και για το Πασόκ ότι ο κόσμος θέλει αρχηγό, ο Ανδρουλάκης δεν έχει πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες. Κάπως έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Χθες είχαμε μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, μετά την πρόσφατη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, προχώρησε στην αντικατάσταση κορυφαίων στελεχών, του Νίκου Παπά που ήταν ως θες κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος ο ίδιος είχε ζητήσει την αντικατάστασή του από εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα με συνεντεύξεις του και με άθρα του στον τύπο δείχνει ότι διαφωνεί με τη στρατηγική Φάμελου για την πλαισίωση του κόμματος και τη στήριξη του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Δέχεται μαζί με τον κύριο Πολάκη ότι θα πρέπει το κόμμα να συνεχίσει την πορεία του, να κατεβάσει ψηφοδέλτια, να παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Έτσι λοιπόν ο κόμπος έφτασε στο χτένι και χθες ο κύριος Σοκράτης Φάμελος άλλαξε τον κύριο, έπαυσε ουσιαστικά τον κύριο Παπά από τα καθήκοντά του. Θα τον αντικαταστήσει ο μέχρι χθες αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ενώ τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο τύπου θα το αντικαταστήσει ο Χρήστος Γιαννούλης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος. Ο Χρήστος Γιαννούλης θα είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν αυτές οι αντικαταστάσεις θα λύσουν οπωσδήποτε το πρόβλημα που υπήρχε στην αντιπροσώπευση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα το ουσιαστικό, το πολιτικό, δεν έχει λυθεί και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι κύριοι Πολάκης, Παπάς και η Ρένα Δούρου στην κριτική που ασκούν προς την ηγεσία και πώς θα πιέσουν τα πράγματα. Είναι σαφές ότι επιδιώκουν να ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή για να συζητήσουν ξανά την απόφαση αυτή, δηλαδή ότι το κόμμα είναι πολύ κοντά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Λοιπόν, απομένουν 3 λεπτά. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάρης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις. Το μάτς της Αργεντινής με την Αλγερία έχει πάει στο 3-0. Απομένουν λίγα λεπτά, είμαστε στο 94 περίπου. Παίζουμε τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες. Κάλεσε επίσης τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Στο περιθώριο της G7, ο Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Πούτιν πριν από το χειμώνα. Ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιότ με βρετανική σημαία. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητεί το λένε και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμα ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου απόψε. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον σκάφους στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Ένας άνδρας σκοτώθηκε, ενώ 2 ακόμη άτομα επέζησαν.
0: Ο καιρός.
1: Και σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο και τις ηπειρωτικές περιοχές βροχές, τοπικές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία από 29 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Έρχεται πρωινή παρέα με Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακονσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Σας υπενθυμίζουμε, το κάνουμε συχνά πυκνά, ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo, μια εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας ή στο tablet σας, ή μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατέρινα Σέρτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και στη συντροφιά σας μπορείτε να, άμα θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε, είτε μέσω Viber είτε μέσω Messenger. Το Messenger είναι απλό. Πρώην η παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμα. Το Viber είναι ακόμη μία πλούστερο. Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό, radio. Μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. 17 Ιουνίου. 6 και 9 το πρωί και η μέρα είναι Τετάρτη. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Δεν αποκλείονται όμως και οι καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, μόνο στα υπόλοιπα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, όμβρους και εδώ και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Αυτό που η ΕΜΗ λέει βελτίωση, εν πάση περιπτώσει, και ο περισσότερος κόσμος. Όχι εγώ. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Το όμβρος μου αρέσει, όμβρος.
1: Ναι, αλλά θα τα ακούει κανείς και θα λέει τι είναι αυτός ο όμβρος πια.
0: Η μπόρα.
1: Γιατί δεν το λέμε μπόρες.
0: Γιατί ο όμβρος το γράφει η ΕΜΗ.
1: Γιατί
0: η ΕΜΗ
1: έτσι,
0: για να το,
1: το,
0: για να το λέει η ΕΜΗ κάτι θα ξέρει.
1: Α.
0: Κάτι θα ξέρει η ΕΜΗ. Ναι. Εγώ ότι εμπιστεύομαι τους θεσμούς. Η ΕΜΗ είναι θεσμός. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
1: Mm.
0: Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 και τοπικά στα υπηρετικά τους 34. Πού είναι η πτώση? Δεν το καταλαβαίνω. Θεσμός, τη σέβομαι την έννοια, αλλά πού είναι η πτώση?
1: Τώρα γιατί την αμφισβητεί?
0: Όχι, δεν την αμφισβητώ.
1: Όχι, την αμφισβήτησες, κύριε.
0: Ρε, σταμάτα, ρε, να είσαι από το πρωί, ρε, πνευματιλογία, α πούμε.
1: Όχι.
0: Ξύπνησε στραβά σήμερα?
1: Όχι.
0: Είδε κανέναν οδηγό περίεργο στον δρόμο?
1: Όχι.
0: Σου βγήκε κανένα με κόκκινο?
1: Όχι, απλά με πατίνι. Με ρώτησε η κυρία, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Εγώ βασανίζομαι. Και μου λέει, χαίρομαι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραίου. Αυτή είναι ήταν διάλογος πρωινός.
1: Και μετά
0: ωραίος.
1: Κατάλαβε. Όχι, μετά κατάλαβε. Εντάξει, καταλάβω το πήγαινε άλλο. Ήθελε να πει. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ήθελε να πει. Και μου λέει. Καταλάβατε τι.
0: Πώς δεν καταλάβαμε εμείς τώρα, ξέρουμε εμείς. Παιδιά είμαστε. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Ζήτω.
1: Καλά.
0: Και είναι και η εθνική εορτή της Ισλανδίας για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της. Της ανεξαρτησίας της από τη Δανία.
1: Να βάλουμε Μπιόργκ.
0: Το 1944. Τώρα που πες Μπιόργκ, να βάλουμε Μπιόργκ. Είδες τι έγινε στο G7.
1: Απ' τι απ' όλα.
0: Κατά την. Κατά την είσοδο,
1: ναι.
0: Το entrance των ηγετών,
1: ναι.
0: Είχαν διαφορετική μουσική υπόκρουση στον καθένα. Δηλαδή, μπήκε η Μελόνη. Είχαν ένα τραγούδι του Αλμπάνο και της Ρωμίνα. Φελιτσιτά. Μπήκε η.
1: Boring,
0: μπήκε ναι. Η. Πώς τη λένε. Boring. Μπήκε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
1: Ναι, τι είχατε.
0: Είχε το αριγκάτο. Ναι. Μπήκε ο Στάρμερ. The world is not enough. Ως τραγούδι υπόκρουση στην υποδοχή του. Δεν ξέρω γιατί. Τραχαγύρευε γιατί. Μη με ρωτάς τώρα. Μην βάζει κρίνο και το Στάρμερ.
1: Από James Bond.
0: Μπράβο, από το James Bond. Ναι. Και διάφορα τέτοια.
1: Περίμενε. Στο Μπέρτ τι είχε.
0: Έκανα ένα γκιμπελούγκε. Δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Γκιμπελούγκε θα είχε. Αλλά τι γκιμπελούγκε είχε. Είχε ενδιαφέρον.
0: Φέρε μου εδώ πέρα να διαβάσω, σου πω. Δεν μπορώ να διαβάσω τη λέξη. Δεν την πω σωστά.
1: Άμα τη δει γραμμένη μόνο μπορεί. Γιατί έτσι έχει φάει πολύ ξύλο μικρό.
0: Όχι, θα τη δω. Γραμμένη θα τη δω και στα γερμανικά. Αλλά δεν την ξέρω. Ξέρω και τι σημαίνει. Θα σου πω τώρα αμέσως. Μόλις το δω εδώ πέρα. Taylor Swift. Πολύ καλή.
1: Σε κανέναν άλλο σου μείνει κανένα τραγούδι?
0: Όχι, αυτά.
1: Στον Τραμπ τι βάλανε?
0: Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα.
1: YMCA.
0: Όχι. Στον Φρέντριχ Μέτς. Βάλανε, η επιλογή ήταν το Lieblingsmensch. Lieblingsmensch. Που σημαίνει το αγαπημένο μου πρόσωπο. Αυτό σημαίνει.
1: Ναι. Άλεξ θα ξέρει.
0: Στον Τραμπ βάλανε το Love is a Long Road του Tom Petty.
1: Πω, boring. πω.
0: Πάλι καλά που βάλαν πέτη και δεν βάλαν YMCA ή Village People.
1: Μα αυτού έχουν απαγορεύσει.
0: Ποιο?
1: Η Village People.
0: Έχουν και οι Village People απαγορεύσει.
1: Όλοι το έχουν απαγορεύσει. Άλλο τι κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Βοτόλφιος σήμερα, ο προστάτης της Γεωργίας, ναι. Ο Άγιος Ρανιέρος, ναι. Προστάτης της Πίζας.
0: Ναι.
1: Επειδή γέρνει.
0: Ναι. Χρειάζεται μια προστασία, ναι.
1: Και των ταξιδιωτών. Είναι του Αγίου Ερβαίου, προστάτη των τυφλών και των εχόντων προβλήματα οράσεως και του Αγίου Γουνδούλφιου. Γουνδούλφιε!
0: Να σου πω, είναι και του Οσίου Ιπατίου, του Ενρουφιανές. Τι σημαίνει Ενρουφιανές?
1: Ήταν περιοχή.
0: Θα είναι περιοχή, φαντάζομαι, γιατί αλλιώς ακούγεται ως Βρισιά.
1: Τι θα είναι?
0: Ναι, όχι. Ναι, ελπίζω να είναι τοποθεσία.
1: Το 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
0: Πολύ ωραία. Το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα.
1: Φανταστείτε, παιδιά, τι βήματα έχει κάνει η ανθρωπότητα από τότε. Τι ρίσκο έπαιρναν άνθρωποι. Ο άνθρωπος αυτός, αυτός δεν είναι ένας ήρωας. Πραγματικά ήρωας. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πήρε το ρίσκο ας πούμε πώς θα ήταν σήμερα. Σήμερα που θα του λέγανε ψόφο, καρκίνο στα social media,
0: ναι.
1: Αυτό το πέρασε ο άνθρωπος το 1937. Απλά δεν είχαν social τότε, καταλάβατε. Γιατί ναι. Τι έκανε, μετέφρασε ένα αρχαίο κείμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Ναι, λοιπόν. 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρινθας στο Μομπανάς από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Πώς το πες?
1: Μομπανάς.
0: Παρνάς.
1: Ναι.
0: Παρνές το ξέρουν όλοι.
1: Παρνάς λέγεται.
0: Παρνάς λέγεται. Α, τώρα που κλείνει, τώρα το μάθαμε. Υπάρχει κάτι, εγώ το βλέπω στο βάθος, εκεί πάνω στην Πάρινθα, το βλέπω ακόμα. Θα κλείσει και θα μεταφερθεί εδώ στο Μαρούσι. Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό, έπαιζαν 115 λεπτά,
1: ναι.
0: Παράταση ήταν, ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος το 1964, έτσι τώρα δεν γίνονται αυτά, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1. Τον γκολ έβαλε ο Δωμάζος και ο Νεοφώτιστος τα γκολ. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδας αναδεικνύεται η ΑΕΚ, άνευ αγώνος.
1: Να σου πω κάτι.
0: Η ΑΕΚ αυτό το υπολογίζει ότι είναι στα τρόπαιά της, ας πούμε, που πήρε αυτό το κυπελό.
1: Να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι, άνευ αγώνα.
1: Άκου. Καλά, τι είπα να πω.
0: Όχι, που λέει ρε παιδί μου, έχω πάρει 5 κύπελα. Ένα από τα 5 είναι αυτό.
1: Γιατί να μην το λέει.
0: Όχι, ρωτάω.
1: Άμα το πήρε, μα οι άλλοι γκρεμίζαν ολοκληρό γήπεδο.
0: Οι φίλαθλοι γκρεμίζαν, οι ομάδες τι φταίνε.
1: Οι ομάδες φταίνε πάντα. Ποιο τιμωρούνται, ποιο τιμωρείται.
0: Οι ομάδες. Κακό.
1: Κακό. Να τα αλλάξουμε. Δεν αρέσει που διονύσει. Γιατί το πήρε η ΑΕΚ. Γιατί έχει μπιφ με την ΑΕΚ.
0: Κανένα
1: μπιφ. Μονή με την ΑΕΚ.
0: Κανένα μπιφ δεν έχω.
1: Δεν ακούει για την ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω.
0: Ναι. Μόνο ο Άρης στο μπάσκετ και η Λάρισα στο ποδόσφαιρο.
1: Αφού τον. Αχ, αυτά τα λέγανε παλιά κάποιοι που ήταν Ολυμπιακοί και δηλώναν Πανιόνι. Δηλαδή, έλεος. Για να μην σου πούνε ότι δεν θέλω να το πω.
0: Προχώρα, μωρέ.
1: Σαν κρυφό σχολείο και λέγανε τι ομάδα είσαι και λέγανε Πανιόνι και είσαι αυτό Ολυμπιακό είναι. Λοιπόν, το 1972 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, του Κόμματος των Δημοκρατικών, στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Νίξον το 1974.
0: Το 2012 η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 29,66. ΣΥΡΙΖΑ 26,89. ΠΑΣΟΚ 12,28. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51. Χρυσή Αυγή 6,92. Δημάρα 6,26. ΚΚΕ 4,50.
1: Excuse me.
0: Ναι.
1: Το 12,28 του ΠΑΣΟΚ φαίνεται κανονικό.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή φαίνεται ένα κανονικό ποσοστό. Δεν είναι χαμηλό?
0: Χαμηλό ήταν, ναι. Όχι, είχε πάει και πιο χαμηλά.
1: Ναι, εντάξει, μετά.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1898 ο Maurits Cornelis Escher. Είναι ένας Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας και αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς. Και η φήμη του απογειώθηκε το 60 όταν ανακάλυψαν οι hippies. Γιατί ήταν ψυχεδελικά αυτά που φτιάχνει, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Ναι. Πώς δεν καταλαβαίνε. Mm. Το 1920 γεννιόταν ο Φρανσουά Ζακόμπ. Το λέω σωστά ή θα μου το αλλάξει κι αυτό? Βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος. Διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, βακτηρίων και ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία.
1: Ο Κεν Λότς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936, σπουδαίος Βρετανός σκηνοθέτης.
0: Τώρα πάμε στην αντίπερα όχθη. Το 1996 έφευγε από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Το 2007 ο Τζιανφράνκο Φερέ, σπουδαίος.
1: Χάσαμε.
0: Ναι, Ιταλός μόδιστρος. Και ο Στέλιος Βαβακάρης.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Τι το 2019.
1: Όχι ωραία, καταλάβατε τώρα.
0: Ναι.
1: Ενώ το καλύψαμε αυτή την ενότητα τη εκπομπή.
0: Καλημέρα στην Κυριακή.
1: Σαν την κυρία το κάνατε.
0: Καλημέρα στην Κυριακή. 23 βαθμού στην Καλαμάτα ήδη. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Αναβλήθηκαν τα αποτελέσματα για τις 29 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα που είχε περάσει την αξιολόγηση. Τι είχε περάσει. Και δεν ξέρω να πακετάρω για την αποθήκη εδώ που μένω ή για το ταχυδρομείο. Τι να σας πούμε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Καλημέρα στον Θοδωρή. Από την Ελασσόνα, 18. Κυρία Παύλο μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Στον εξαποδό έπρεπε να βάλουν το Streets of Minneapolis του Μπος για τον Τραμπ. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στον κύριο Τρίφωνα φυσικά στα Κορέστια Καστοριάς. 16 βαθμούς στα Κορέστια. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στα Κορέστια.
1: Βέβαια.
0: Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 9,5.
1: Προσπαθήσαμε να το καλοπιάσουμε, κύριε Παύλο. Και τι δεν κάνανε. Μπλουζάκια του δώσανε. Πώς τα λένε, τον καλοπιάνανε. Κάνανε διάφορα. Ο Μακρόν πάσχιζε, ας πούμε, για να μην ξεφύγει η κατάσταση τώρα. Που είναι και σε καλό mood τώρα.
0: Για το G7 μιλάμε.
1: Για το G7.
0: Τη συνάντηση που έγινε στο Εβιάν.
1: Τι να κάνουμε. Έχουμε πέσει την ανάγκη του.
0: Μάλιστα. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Ρε, παιδί, το περιβάλλον, το αυτό.
1: Το Εβιάν,
0: ναι,
1: βέβαια. Μαρούσκα το Εβιάν.
0: Ωραία είναι στο Εβιάν. Μ' αρέσει. Ναι. Θα πάμε αργότερα να μάθουμε τι έγινε εκεί πέρα. Θα το συζητήσουμε. Επισταμένα.
1: Λοιπόν, άλλο που θέλω να πω.
0: Πες μου.
1: Πριν πάμε στα
0: βαριά.
1: Είδες που έχουν βάλει ένα πιάνο στο μετρό του συντάγματος.
0: Πώς δεν το έχω δει.
1: Ρε παιδιά, πόσος κόσμος ξέρει πιάνο σε αυτή τη χώρα.
0: Καλέ, ναι, με τα γαλλικά και τα πιάνα δεν λέγαν παλιά.
1: Έτσι έχουν μεγαλώσει όλοι.
0: Πολύ, ναι.
1: Μπράβο.
0: Εγώ, όχι.
1: Όχι, ούτε εγώ.
0: Έχω λίγο μαντολίνο και λίγο φλογέρα.
1: Τι
0: αλλά
1: άστο,
0: ναι.
1: Άστο, άστο.
0: Και όχι τις συγχορδίες.
1: Α το παιδάκι.
0: Ποιες
1: συγχορδίες τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε ποιες
0: συγχορδίες. Φλογέρα ξέρω, όχι, ξέρω.
1: Έλα Μπαρδιονίση, γιατί ξέρει τη φλογέρα. Τι ξέρει τη φλογέρα.
0: Την Ενάτη του Μπετόβεν. Ξέρω να παίξω την Ενάτη του Μπετόβεν. Ξέρω να παίξω το Μαλαματένια Λόγια στο Μαντήλι. Ξέρω να παίξω τη Σινεφούλα.
1: Πότε θα φέρεις τη φλογέρα σου να μας παίξεις. Να τραγουδήσω εγώ να παίζεις φλογέρα σου.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό, να το κλείσουμε το μαγαζί.
0: Και αυτό θα γίνει.
1: Συγγνώμη.
0: Ήμουνα και στην ορχήστρα του σχολείου μου.
1: Σταμάτα, Διονύση,
0: έχει φλογέρα. Σου λέω αλήθεια. Έχω εμφανιστεί και σε εκδήλωση το 15 Αύγουστο στο Λιβάδι παίζοντας φλογέρα. Και τραγουδώντας τη χοροδία. Σε παρακαλώ πολύ, τι με νομίζεις? Αυτά δεν τα ξέρεις, αυτά δεν τα έχω πει.
1: Διονύση.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη στην Νέα Πολύ Λακωνίας, 22.
1: Έχεις τη φλογέρα ακόμα?
0: Όχι.
1: Και πού είναι η φλογέρα?
0: Ξέρω όμως. Την έχασα στη μετακόμιση. Καλημέρα στον κύριο Μάγκη από τη Σύρο με 20 βαθμούς. Και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 19 βαθμούς.
1: Τέλος πάντων,
0: είχε άδεια, γι' αυτό δεν μας έστειλε.
1: Ήθελα να πω για το πιάνο.
0: Ναι.
1: Ότι πάνε και παίζουν εκεί πιάνο και μαζεύονται όλοι και ηρεμούν. Έχει λειτουργήσει πολύ τρομερά. Ρε παιδί μου, είναι σαν ψυχοθεραπεία αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα αυτοί στο άγχος ημέρας πάνε και παίζουν νέα παιδιά, ας πούμε, και μεγαλύτεροι, αλλά πάνε και παίζουν κυρίως νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αγόρια και κορίτσια. Πάνε παιδιά γύρω τους και χορεύουν. Πήγε ένα κοριτσάκι προχθές και χόρευε, ας πούμε. Λύση. Της άρεσε η μελωδία και ήταν ένα μικρό. Κλείνει, μπορεί να χορέψει ένα παιδάκι μου, της λέει η κοπέλα που έπαιζε. Φυσικά και μπορεί να χορέψει. Και έπαιζε η κοπέλα, χόρευε το κοριτσάκι. Βρε τι ωραία.
0: Ωραία.
1: Ε?
0: Πολιτισμός. Αυτά μου αρέσουν πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι πινελιές οι οποίες, ρε παιδί μου, προσθέτουν ναι, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και αν ό,τι προσθέτει και δεν αφαιρεί, όπως η τοξικότητα ή όλα τα άλλα που λέμε κατά διαστήματα, γιατί αυτά προβάλλουμε, όταν προσθέτει είναι ωραίο πράγμα. Νιώθουν ωραία άνθρωποι. Ναι. Και αφού νιώθουν ωραία οι άνθρωποι, και αυτοί που παίζουν και αυτοί που τσακώνουν κτλ. Είναι ωραίο πράγμα.
1: Πάντως, γενικά, μερικές φορές τα social media δρούν επιμορφωτικά. Καταρχήν, βλέπεις, ας πούμε, αυτά τα βίντεο.
0: Ναι.
1: Με τους ανθρώπους που παίζουν πιάνο. Λες, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μου οι οποίοι είναι. Πώς θα το πω.
0: Φιλόμουσοι.
1: Έχουν. Ναι, μπράβο, φιλόμουσοι.
0: Και κεφάτη.
1: Ναι, έχουν παιδεία.
0: Έχουν και αφήνε, ναι, παιδί μου.
1: Πού ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι όλο μαυρίλα η ζωή
0: μπράβο.
1: Μας.
0: Μπράβο. Ναι. Το ίδιο πράγμα είπαμε.
1: Επίσης, χθες έμαθα από ένα άλλο νέο παιδί που ανέβασε ένα βίντεο στα social.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι υπάρχει μία τάση.
0: Τι τάση?
1: Μία, δεν είναι γενική τάση. Ναι. Είναι μία από τις τάσεις που υπάρχουν στη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Το λέγεται side. Δεν μπορώ να το πω λοιπόν.
0: Ναι, δεν μπορώ να το
1: πω. Μπορώ να το πω στα αγγλικά, αλλά.
0: Όχι, όχι,
1: εντάξει,
0: κάνει.
1: Το,
0: ναι,
1: δεν κάνει.
0: Ούτε στα αγγλικά
1: είναι
0: κάνει.
1: Side,
0: ναι.
1: Πλάι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και εξηγούσε τι είναι.
0: Τι είναι αυτή η τάση.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, γνωρίζεις με έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Κάπως που με βγαίνεις και λες πάμε σπίτι μου. Ή σου λέει πάμε σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πας.
0: Από εκεί έχει βγει το τραγούδι σπίτι μου, σπίτι σου ή και κάπου αλλού.
1: Όχι σπίτι.
0: Ναι, σπίτι.
1: Ναι, σπίτι.
0: Ναι.
1: Πας για το με συγκεκριμένο σκοπό εσύ.
0: Συγκεκριμένο σκοπό, ναι.
1: Εσύ πας ναι. Με συγκεκριμένο σκοπό. Όπως ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, το έχουμε δει σε ταινίες.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πας εκεί. Και αυτό που κάνεις όταν είσαι οπαδός αυτού του side
0: ναι.
1: Είναι να κοιτάζεσαι
0: ναι.
1: Με τον άλλον
0: ναι.
1: Να χαμογελάς.
0: Ερωτικά. Δηλαδή
1: όπως θέλει.
0: Λαγνά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να χαϊδεύεις το κεφάλι του άλλου.
0: Το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Παίρνω μια γάτα. Ζητάει και λιγότερα. Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι
1: ναι,
0: εκεί.
1: Να κάθισε να κοιτά. Να νιώθεις, να τον κοιτάς τον άλλον και να νιώθεις ωραία. Τίποτα, μάνα μου, η Μπαρμπαρέλα πιο πολύ.
0: Να σου πω. Είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η τάση.
1: Έχω καταλάβει ότι ναι.
0: Γιατί βλέπω πολύ κόσμο που δεν. Καταλαβες. Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό, όχι. Όχι μεγάλη ηλικία. Δεν το ξέρουμε. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Εμείς.
0: Ναι, όχι.
1: Εμείς. Θα είμαστε και πολύ μεγάλοι.
0: Καλά,
1: εντάξει. Αλλά, είναι, αλλά αυτό λέει το κάνει. Υπάρχει μία. Δηλαδή, μπορεί να σου τύχει
0: να
1: αυτό.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Και αν σου τύχει.
0: Να σου πω όμως, πώς γίνεται και κάθε πρωί μας λες όλες τις τάσεις που έχουν κάποια σχέση
1: κάνω,
0: με το.
1: Επιμορφώνω με το βράδυ.
0: Με το.
1: Όχι κάθε. Όχι, δεν μου έτυχε εμένα, παιδιά. Προς Θεού,
0: όχι. Στο επιμορφωτικό, παιδιά, για να ενημερωθούμε για τις σύγχρονες τάσεις για να σας τις μεταδώσουμε.
1: Μπορεί να σας
0: να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε. Να βγει κανένα ακροατή τώρα να λέει τα δικά του εκεί πέρα. Τα.
1: Να του πει να
0: πώς γίνατε έτσι και τέτοια.
1: Ναι, Σαλίνη, Σάιντε. Κατάλαβε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στο Διονύση από τις
1: Σέρες. Όλα παιδιά.
0: Πού είναι ρε σύσα παιδιά. Συγγνώμη. Το Σαββαγιάννα όμως είχαν πάρα πολύ καιρό να μας στείλουν μήνυμα.
1: Ο Σαββαγιάννα πού είσαστε.
0: Ναι, άλλαξαν οι ώρες λέει και χαθήκαμε. Σαββαγιάννα σας μας λείψατε. Τι να πούμε τώρα. Στα Κορέστια είναι βροχερά και έχει 16 βαθμούς. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς προκαλεί το γεγονός ότι το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη τη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837. 196 οι νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτά που φορούσαν οι κυρίες, γιατί διάβασα διάφορα στη G7, οι πρώτες κυρίες.
1: Τι διαβάζει αυτό το κορίτσι,
0: πώς, Διονύση. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Λέει, έκλειψε τις εντυπώσεις η Μπριζίτ Μακρόν. Δεν ήταν δύσκολο να τις κλέψει εντυπώσεις. Διότι δεν φημίζονται για τον ντύσιμό τους όλες οι υπόλοιπες κυρίες. Δηλαδή, η Ούρσουλα Φοντερ Λάγκεν, τι φοράει, συνήθως κοστούμια. Σακάκι, παντελόνι.
1: Ναι.
0: Δεν φοράει κάτι ιδιαίτερο.
1: Εντάξει, και αυτά μπορούν να τα απογειώσει. Αν θες, μπορείς να τα απογειώσει.
0: Και να τα προσγειώσει. Θυμίζει τη Μέρκελ. Τα ίδια μπορεί.
1: Δεν θέλω να θυμάμαι τη Μέρκελ.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Γιατί κάνω συνειρμούς διάφορους.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Η γυναίκα του Στάρμερ, Αγγλίδα. Περνάει. Εντάξει, δεν φόραγε και ένα μικρό σπίτι στο λιβάδι, ένα φόρεμα. Αυτό. Έτσι. Η γυναίκα του Μέρτ. Ό,τι και να πω. Δεν περιγράφεται.
1: Μια χαρά.
0: Τι μια χαρά βλέπεις.
1: Μια πλισέ φούστα. Έτσι τις λένε.
0: Τύπου, ναι, ναι.
1: Πλισέ φούστα και ένα σακακάκι από πάνω.
0: Ναι, πάρα να αρμέξεις τις αγελάδες.
1: Δεν αρμέγεις τις αγελάδες με σακάκι.
0: Η μελονάρα.
1: Άμα πας με σακάκι να αρμέξεις αγελάδες, νομίζω ότι.
0: Πρόσεχε, η μελόνη κάνει λάθος. Γιατί εμείς οι κοντές.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η μελόνη μπορεί και πιο κοντή από μένα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά εμείς οι κοντές δεν φοράμε φαρδιά.
1: Γιατί?
0: Όσο δυνατές και να είμαστε. Γιατί σε κάνει πιο. Δεν σου δίνει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ναι. Αλλά τις αρέσουνε τις Τζόρτζια. Να φοράει.
1: Κοίτα όμως τα κουνάκι.
0: Τα κούρι πάντα το φοράει το
1: δεκάποντι.
0: Το φοράει το τακουνάκι η μελόνη. Λοιπόν, δεν υπήρχε τώρα η Σανάη Τακαΐτσι τώρα. Που δεν είναι πρώτη κυρία, που είναι πρωθυπουργός.
1: Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Εντάξει, καλή ήταν. Ήταν η μόνη που ήταν κάπως τρογότανε. Η Μπριζίτ λοιπόν φορούσε σύνολο
1: Dior, Chanel, ξέρω
0: Louis Vuitton.
1: Louis Vuitton,
0: πρόσεχε. Το σακάκι της αυστηρά δομημένο διέθετε μακριά μανίκια.
1: Τι ήταν αυστηρά δομημένο το σακάκι. Έλα πες μου, πες μου τέτοια.
0: Μακριά μανίκια με ανοίγματα, τριπλό κουμπό και μαύρες λεπτομέρειες που θύμιζαν τα γεωματρικά τετράγωνα στους πίνακες του Πιτ Μοντριάν.
1: Τι λέει ρε φίλε.
0: Αμέ, η ίσια φούστα συνέχιζε διακριτικά στο ίδιο μοτίβο και κατέληγε ακριβώς πάνω από το γόνατο. Πολύ σωστό αυτό.
1: Πού το
0: σύνολο.
1: Έτσι είναι το σαββαρβίβρο.
0: Είναι σύκνη. Το σύνολο ολοκλήρωσε με μαύρες γόβες και μία τσάντα Lady Dior. Πώς θα το συναγωνιστείς αυτό.
1: Γιατί έτσι, έχετε κολλήσει με τις μάρκες, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι μάρκα.
1: Κοίτα είναι τώρα. Τι ωραία το ένα και
0: τι ωραία γραμμή
1: το
0: είχε
1: και...
0: τον ντύσιμό της. Πολύ ωραία γραμμή τώρα. Εντάξει.
1: Άμα σ' αρέσουν οι πίνακες του Μοντριάν.
0: Αλλά οι άλλοι,
1: δεν τώρα,
0: οι άλλοι τώρα ήταν ήλθαν να πήγαινε σε διαδήλωση, ξέρω εγώ για κάτι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τις Σέρες, όπου έχει βροχούλα. Η υγρασία φουλ, κολλάει λέει. Και με ρωτάει αν ξέρω να παίζω φλογέρα ή μελόντικα. Και μελόντικα, όχι, κυρίως φλογέρα ξέρω, ναι. Γιατί στη φλογέρα λέει μόνο κανένα τσοπανάκο ακούγεται ωραία, όχι Μπετόβεν. Κάνετε λάθος. Εγώ είχα μία καθηγήτρια, την κυρία Λεμπέση, καθηγήτρια δασκάλα οδικής στο γυμνάσιο και είχαμε κάνει παρουσίαση και της ανάπτυξης του Μπετόβεν. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο από την Ξάνθη, με 18 βαθμούς. Ο Φώτης λέει καλημέρα στο σταθμό του Μετρό Καλαμαριά που θα ανοίξει τον Ιούλιο, θα υπάρχει αντί για πιάνο ένας και με τζες. Καταλαβες. Η ποντιακή λύρα.
0: Α.
1: Και θα επιτρέπονται λέει ποντιακοί χοροί.
0: Μπράβο.
1: Ναι, με μπράβο. Το καλό, παιδιά. Με το καλό.
0: Παιδιά, ό,τι υπάρχει καλό είναι.
1: Και εγώ τα διαβάζω, λέει Φωτεινή, αυτά τα. Πώς ντύνονται, τι φοράνε κτλ. Και, η Μπριζίτ Μακρόν είναι η πιο κομψή κυρία και την αγαπά.
0: Είναι πολύ κομψή, πολύ κομψή. Ναι. Παιδιά, τι να λέμε τώρα.
1: Μάλλον νιώθει άνετα η μελόνη με τα φαρδιά, λέει. Όπως και εγώ.
0: Μπορεί να νιώθει άνετα και εμένα μου αρέσουν, ρε παιδιά, αλλά σε κάνει πιο.
1: Ναι.
0: Χάνεσαι.
1: Και μα λέει ότι η Μπριζίτ είναι κομψή, ό,τι και να φορέσει, είτε Ντιόρ είτε Ζάρα.
0: Παιδιά, παιδιά και φόρμα να φορέσει. Η κομψή είναι η κοπέλα. Ή η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λάξ. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ακούστε να δείτε. Σας λέμε αυτά γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν είχε την παραμικρή εκρηξούλα. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε πλήρη ηρεμία στην ευρύτερη περιοχή, λέμε. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και στο Λίβανο, ακόμα και στο Ιράν, ακόμα και στα στενά κάτω, παντού, πόθηνα. Επειδή για να μην σκουριάσουν οι Αμερικανοί, ρίξανε κάτι ρουκέτες σε ένα πλοίο που μετέφερε κατά αυτούς ναρκωτικά στο αλλού, στην Καραϊβική. Εντάξει, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Στην άλλη πλευρά που είναι πιο κοντά σε εμάς, εδώ, δεν έγινε τίποτα. Οπότε έχουμε την πολυτέλεια να σας λέμε άλλα πράγματα.
0: Έχουμε να σας πούμε, ας πούμε για παράδειγμα, και αυτό, είδηση είναι και αυτό, δεν μπορείς να το πεις. Λοιπόν, δώσανε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: 16.
1: Ναι.
0: Για να.

0: ανακαινήσουν την πισίνα, αυτή την πισίνα αντανάκλασης που έχουν, που είναι στο, ανάμεσα στο μνημείο Λίνκολν και το μνημείο Ουάσιγκτον.
1: Δεν είναι πισίνα αυτό το πράγμα.
0: Πισίνα, πώς να το πεις.
1: Κολυμπάς εκεί.
0: Λίμνη δεν είναι.
1: Δεν κολυμπάς.
0: Μα λίμνη δεν το λες τώρα.
1: Το συντριβάνι, τι είναι αυτό.
0: Δεν είναι συντριβάνι.
1: Τι είναι.
0: Αφού είναι σαν πισίνα, είναι μακρύ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μακρύ είναι, αλλά δεν κάνεις μπάνιο. Γιατί
0: πουλ και... το λένε οι Αμερικάνοι, πώς να το πεις εσύ. Δεξαμενή, ξέρω να το πεις δεξαμενή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρόβλημα. Έπιασε φύκια. Βρία βασικά, έπιασε τη βρήκε λιχίνες. Και μιλάμε εδώ στα 16 εκατομμύρια δολάρια. Και από. Θυμάσαι, είχε ένα γαλάζιο, ωραίο. Θυμάσαι. Χρώμα, τα νερά που βλέπαμε εκεί που μαζευόντουσαντε και τα λοιπά. Και το καθόσουνε και το χάζευε. Τώρα είναι πράσινο, έχει αυτή την μπίχλα, αυτό το πράγμα. Ρίχνουν χημικά, προσπαθούν να τα καταπολεμήσουν. Ποιο το έκανε αυτό, ρε. Θα καλά μα έχει γίνει εδώ αυτό. Εξεταστική και προανακριτική θα είχαμε κάνει.
1: Το είδαν, έρχεται. Έρχεται το μήνυμα. Πραγματικά, τι προσφέρεται στην καθημερινή ενημέρωσή μας όταν ένας άνθρωπος πάει στη δουλειά του 6 το πρωί. Η χώρα καθημερινά φτάνει και πιο χαμηλά και εσείς είστε τα εργαλεία της μη ενημέρωσής μας. Κρίμα. Προχώρα.
0: Σπύρος.
1: Σπύρος. Εννοείται. Εντάξει. Κλασικός είναι.
0: Αν σας κάνει καλό αυτό το πρωί. Δεν...
1: Ναι, όχι, όχι, έτσι εκτονώνονται. Γιατί ξεκινάει ωραία η μέρα του. Άμα ξεκινάει η δικιά του ημέρα ωραία, εμείς πετύχαμε το σκοπό μας. Πέπλα και ντροπές, λέει, κρυμμένη Ανατολή με τα τελευταία δροσερά σπαράγματα από το νυχτερινό Κατάι. Τι... Φωτογραφία. Ο κύριος Παύλος, κατάλαβες. Έχει βγει βόλτα πρωί-πρωί στο Κορινθιακό και βγάζει ωραίες φωτογραφίες και μας στέλνει. Και εμπνέεται.
0: Ενημέρωση. Πάμε για ενημέρωση.
1: Πάμε.
0: Θα θέλες.
1: Πάμε.
0: Ωραία. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τι έγινε.
0: Λοιπόν. Έβγαλε τον κύριο Παπά, ο κύριος Φάμελος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, τώρα δεν ξέρω πώς θα τον λέω.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α.
1: Τι, πώς θα τον λέω. Αφού... Τι εννοείς. Αυτός είναι ο τίτλος του. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρα.
0: Ναι, αλλά του λένε, ρε παιδί μου, θα μείνετε. Τι θα κάνετε, θα πάτε με τον Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι, δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε. Έχει πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος του να πάνε.
0: Πώς θα γίνει αυτό που θα πάτε με τον Τσίπρα.
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Προς το παρόν όμως είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ναι. Γιατί ξεκάθαρα δηλώνει ότι είναι με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε.
1: Βγαίνει από τους σπόρους του σώματός του.
0: Ναι, αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και κάντε υπομονή.
1: Ναι.
0: Μας λέει.
1: Ωραία.
0: Ναι. Αφού λοιπόν. Γιατί.
1: Πρόσεξε όμως. Έδιωξε έναν και έναν.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή έδιωξε έναν που θέλει να. Που είναι με τα δύο πόδια στον κύριο Τσίπρα, απλά λίγο το κεφάλι να παίξω.
0: Δεν ξέρω, έτσι, μα το, δεν του
1: τον εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος έχει βγει και δημόσιο ο άνθρωπος το έχει πει. Ότι παιδιά, αν η μισή μου καρδιά στην Κίνα βρίσκεται, η άλλη στον Τσίπρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Να με ρωτήσεις.
0: Ο κύριος Ζαχαριάδης δεν είναι βουλευτής.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν πάει να γραφτεί στο ΜΑΙΕΛΑΣ.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Γιατί έχει πει, δεν θέλω.
1: Γιατί μέχρι τώρα είχε θεσμικό ρόλο. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
0: Θες να πάει αύριο.
1: Μπορεί να έχει πάει ήδη.
0: Α, μπορεί.
1: Με το Παναγιώτη. Έδιωξε αυτόνα, καρατόμησε και τον κύριο Παπά. Ο οποίος κύριος Παπάς από την ημέρα που βγήκε αυτή η κεντρική επιτροπή του. Η απόφαση κεντρικής επιτροπής του θα πάει με τον Τσίπρα. Ζητάει κάθε μέρα, βγαίνει στα κανάλια. Κάθε μέρα όμως. Φιλοξενούμενος. Πολύ ώρα. Και λέει ότι πρέπει να δούμε την απόφαση και να την κάνει πενταροδεκάριος ο κύριος Φάμελος. Έχουμε κάποια υποσχετική, έχουμε κάτι ή οτιδήποτε που μας ζητάει κτλ. Από την απέναντι μας ζητά να παραιτηθούμε και τέτοιες ιστορίες. Όχι να μην παραιτηθούμε, κρατήσουμε τις έδρες μας.
0: Ναι.
1: Έδιωξε έναν και έναν δηλαδή, καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Σε λίγο θα μείνει μόνος του. Ποιος? Ο κύριος Φάμελος.
0: Όχι.
1: Φοβάμαι.
0: Δεν θα μείνει μόνος του, γιατί ο Πολάκης δεν φεύγει.
1: Ο Πολάκης δεν φεύγει. Νομίζω ότι δεν θα είναι στο ίδιο πράγμα με τον κύριο Πολάκη, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι από τις ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, από την ειδησιογραφία.
0: Είναι είδηση.
1: Από τις κύριες ειδήσεις της χθεσινής
0: ημέρας. Από τις βραδινές που μας είπε ο Τσιπλάκης, γιατί εμείς δεν το είχαμε δει, είναι ότι η Αργεντινή κέρδισε 3-0.
1: Ήταν η μέρα των φαβορί. Δηλαδή κέρδισε και η Γαλλία 3-1 με γκολ του Εμπαπέ. Ένα έβαλε νομίζω ο Εμπαπέ. Και κέρδισε και η Αργεντινή.
0: Για τα άλλα δύο πιστεύω.
1: Άλλοι παίκτες. Και κέρδισε και η Αργεντινή 3-0 με ποιον έπαιζε που δεν θυμάμαι. Η Γαλλία θυμάμαι
0: ότι. Με την Αλγερία έπαιζε.
1: Η Γαλλία έπαιζε με τη Σενεγάλη. Μπράβο, με την Αλγερία έπαιζε η Αργεντινή. 3-0 και 4 γκολ ο Μέση.
0: Μπράβο.
1: Χατ τρίκο άνθρωπο. Ο οποίο Μέση είναι το έκτο. Συναπτό Μουντιάλ στο οποίο μετέχει.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Μπορεί να είναι και το τελευταίο.
1: Είναι φαινόμενο όμως ο άνθρωπος. Τι να λέμε τώρα.
0: Καλά, και άλλοι το έχουν κάνει.
1: Ναι. Δεν είναι πάρα πολλοί που έχουν κάνει έξι συναπτά. Αυτός και ο Ρονάλντο νομίζω το έχει κάνει. Κανένας άλλος. Ο Ρονάλντο της Πορτογαλίας και ο Μέση. Δεν υπάρχει άλλος. Αυτοί οι δύο είναι.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω από στατιστικά. Πού το ξέρεις?
1: Τα διάβασα, παιδί μου.
0: Ότι αυτοί οι δύο και κανείς άλλο δεν είναι.
1: Έξι συνεχόμενα, ναι, μόνο αυτοί. Επίσης η Νορβηγία μου κέρδισε 4-1 με δύο γκολ του αγαπημένου μου Βίκινγκ του Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί ξέρω. Τα υπόλοιπα θα μας τα πω στη συνέχεια.
0: Συγγνώμη, ναι. Μικρόφωνο. Ναι. Συγγνώμη στα αυτιά σας.
1: Και λέει ο κύριος Σταύρος το Μαρούσι να με αφήσεις ήσυχο και να κάνεις αποδεκτό ότι παίζω φλογέρα και να με ανέχεσαι που παίζω φλογέρα όπως εγώ όταν εσύ τραγουδάς.
0: Καλή, εγώ περιμένω αυτό. Να φέρει τη φλογέρα του.
1: Στηρίζουμε εδώ. Διονύση και τη φλογέρα του.
0: Και εγώ τον στηρίζω και θέλω να τη φέρει τη φλογέρα του εδώ να παίξει για να τραγουδήσω.
1: Ναι. Λέει θέλει να ακούσει εμένα να παίζω φλογέρα, εσένα να τραγουδάς και όλα αυτά σε ένα λιβάδι.
0: Σε ένα λιβάδι.
1: Α, όχι, στο λιβάδι.
0: Όχι σε ένα λιβάδι.
1: Σε ένα σκηνικό στο λιβάδι. Καλά. Το χωριό μου δηλαδή.
0: Αυτό δεν το βλέπω να γίνει. Το τρίτο, τα δύο πρώτα άνετα μπορούν να γίνουν. Το τρίτο δεν το βλέπω.
1: Αλήθεια, από τη βεράντα σας κύριε Παύλο έχετε τέτοια θεά. Σας ζηλεύουμε.
0: Ωραία θεά.
1: Σας ζηλεύουμε.
0: Και σήμερα έχει έναν ουρανό, ρε παιδί μου. Φοβερό.
1: Ναι.
0: Φοβερό ουρανό. Πω, ήταν η Ανατολή σήμερα. Άλλο πράγμα. Δηλαδή ήταν. Πώς να το πω, δηλαδή.
1: Πες το, περιέγραψέ το.
0: Είχε, ρε παιδί μου, αυτά τα σύννεφα που είναι σαν να είναι ξασμένα λίγο. Έτσι,
1: ναι. Σαν βαβάκι
0: ξασμένο. Σαν βαβάκι ξασμένο, ναι. Και είχε αυτά τα χρώματα της Ανατολής διάφορα. Δηλαδή είχε από βαθύ μόβ, ρε παιδί μου, μέχρι πορτοκαλί, μέχρι ροζ. Δηλαδή, λέω, τι κάνει. Το βλέπω έτσι όπως ερχόμουν και έλεγα, τι κάνει η φύση.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό το. Still Move που δεν είναι Move, έχει ένα άλλο όνομα.
0: Ναι.
1: Που παίρνει το βάμα του ηλιοτροπίου όταν το ρίχνει σε ιόδιο. Καλό. Καλό. Καλό. Έχω κάνει γη.
0: Σε βάμα.
1: Είναι το βάμα του ηλιοτροπίου. Χημεία δεν κάνατε εσείς? Δεν κάνατε τέτοιες ενώσεις στο σχολείο?
0: Όχι.
1: Εμείς είχαμε καλό χημικό.
0: Εμάς δεν μας κάνει.
1: Καλημέρα κυρία Μόρφο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Ναι.
1: Ο κύριος Δημήτρης λέει αν σε κάποιον δεν αρέσετε γιατί δεν σας ακούει. Άλλο θέμα αυτό.
0: Εντάξει παιδιά.
1: Άλλο θέμα είναι αυτό. Λοιπόν.
0: Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλουμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το κρίμα μου. Αυτό τώρα αυτό είναι εξομολόγηση. Πάρτε τόσο εξομολόγηση.
0: Εντάξει.
1: Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ναι.
0: Ωραία. Πάμε.
1: Προχωράμε.
0: Παρακάτω.
1: Τι ανακοινώθηκε σήμερα?
0: Τι ανακοινώθηκε?
1: Τι κυκλοφορεί από σήμερα, το πόσο κάνει?
0: Σήμερα θα παρουσιαστεί.
1: Η πλατφόρμα.
0: Το πρωί, πλατφόρμα. Πόσο κάνει.
1: Να.
0: Που θα είναι ένα application.
1: Γούρνα λέγεται.
0: Γούρνα,
1: αυτό το
0: μπράβο,
1: πράγμα μπροστά στο,
0: γούρνα,
1: στο λευκό. Στο,
0: το δέχομαι, λένε, ναι. Ναι, το δέχομαι.
1: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, τι έλεγα?
1: Θα βγει η εφαρμογή, πόσο κάνει?
0: Αυτή η εφαρμογή λοιπόν, θέλω να δω πώς θα λειτουργεί, γιατί με έχει προβληματίσει κιόλας λίγο, να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί επειδή θα μπαίνεις και θα βλέπεις πόσο κάνει ένα προϊόν παντού σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορα... Και θα μπορείς να βλέπεις το αντίστοιχο προϊόν πόσο κάνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Το οποίο...
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Είναι στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και ας πούμε και τα συγκοινωνικιακά μπακάλικα που έχουν άλλες τιμές για παράδειγμα. Αυτό είναι με βάση τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Οι λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα παρουσιαστούν σήμερα οι λεπτομέρειες από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Και το ονομάσαν αυτή την εφαρμογή πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει, μία λέξη.
1: Γιατί ρε παιδί μου δεν μας ακούνε εμάς?
0: Τι?
1: Κανονικά έπρεπε να το πούνε Τιμούλα.
0: Τιμούλα. Πιο εύκολο.
1: Πιο εύκολο δεν είναι?
0: Ναι, ναι, Τιμούλα.
1: Τιμούλα. Ναι. Όπως πάνε αυτοί που γράφουν από κάτω. Διαφήμιση, ξέρω εγώ, πάρτε 5 ζευγάρια κάλτσες.
0: Ναι,
1: από το μαγαζί μας. Πάνε από κάτω και γράφουν. Τιμούλα ή ο άλλος πουλάει αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, τάδε μάρκα με 4x4 με ατμοσφαιρικό κινητήρα που καίει γκαζολίν. Ωραία. Και μπαίνουν από κάτω. Τιμούλα. Αυτό. Είναι διαδεδομένος όρος, καταλαβαίνεις.
0: Είναι πολύ διαδεδομένος.
1: Γι' αυτό θα μπορούσαν το πόσο κάνει
0: το
1: πόσο να
0: κάνει,
1: το πούν Τιμούλα.
0: Και άμα θα πας και θα πεις γεια σας, θα ήθελα ένα παντελόνι σε ίσια γραμμή, με σκούρο, μπλε, και κατά προτίμηση να μην έχει τσέπες.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, ορίστε, έχουμε αυτό. Δεν σου δείχνει ποτέ αυτό που ζητάς. Ποτέ όμως. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην το έχει, αλλά πρέπει να σου πουλήσει. Καλά κάνει.
1: Και καλά κάνει.
0: Και σου δείχνει λοιπόν διάφορα και λες εσύ, ωραία, πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Το λες και αυτό.
1: Ορίστε, του κυρίου Σταύρου τάρασε. Το Τιμούλα.
0: Ναι,
1: θα ήταν
0: ναι,
1: πολύ ωραίο όνομα να το πούνε Τιμούλα.
0: Πολύ ωραίο θα ήταν.
1: Θα είχε και λίγο χαβαλέ.
0: Ναι,
1: ωραία,
0: ναι,
1: θα γινόταν.
0: Τιμούλα.
1: Δεν φαντάζομαι.
0: Τέλος πάντων, εμένα αυτό που με προβληματίζει σε αυτή την εφαρμογή. Θέλω να δω. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Μπορεί και εγώ. Είναι Ωραία, και βλέπω ας πούμε ότι ο μπακαλιάρος έχει στο, το βρίσκω πιο φτηνά στο τάδε μαγαζί.
1: Στην Νορβηγία.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, στην Νορβηγία είναι φτηνό ο μπακαλιάρος.
0: Όχι, στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, ναι. Το βρίσκω στο τάδε μαγαζί στην Αργυρούπολη.
1: Ωραία.
0: Εγώ, αν θέλω να πάρω άλλα πέντε πράγματα, θα πρέπει να δω πόσο κάνουν και τα άλλα πέντε πράγματα.
1: Αυτό δεν έλεγα εγώ τις προάλλες και με κοροϊδεύες.
0: Ναι.
1: Και τι θα κάνω εγώ, θα πάρω το πιο φτηνό από την Αργυρούπολη. Το πιο φτηνό, ξέρω εγώ, σαμπουάν από το Μαρούσι και το πιο φτηνό τυρί φέτα, ας πούμε, στο Καματερό. Αυτή τη, άμα θα τα πληρώσεις σε βενζίνες πηγαίνοντας στο να βρω το πιο ακριβό.
0: Περιμένω. Εγώ φτηνό. Αυτό που λέω πάντα είναι το εξής, παιδιά. Πρέπει να τιμωρείτε και να τιμωρούμε, γιατί το, λέω, το λέμε και με τον Διονύση χρόνια αυτό, που έχει μαλλιά στη γλώσσα μας.
1: Ναι.
0: Ότι τη δύναμη την έχουμε εμείς στα χέρια μας.
1: Καταναλωτές.
0: Ναι. Λοιπόν, όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις τη δύναμη και ότι μπορείς να τιμωρήσεις αυτόν που αισθάνεσαι ότι εσχροκερδεί, θα τη ρίξει την τιμούλα.
1: Ναι.
0: Είναι
1: στην αγορά. Το συζητώσαμε και χθες με τον κύριο Παπαγεωργίου, ας πούμε, για τα καύσιμα. Στην αγορά υπάρχει, είναι αμήλικτη η νόμη. Είναι προσφορά, ζήτηση. Έτσι λειτουργεί από καταβολής αγοράς σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως συστημάτων πλην ορισμένων τα οποία κατέρευσαν με πάταγο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, γιατί εκεί δεν υπήρχαν ενδεχομένως και προϊόντα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα συζητήσουμε τώρα τέτοια φιλοσοφικά πράγματα. 6 και 51. Λοιπόν, στα υπόλοιπα όλα είναι αυτό. Είναι αγορά και ζήτηση. Όσο υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει υψηλή τιμή. Όσο η ζήτηση θα πέφτει και η προσφορά θα μένει αμοίωτη, δεν λέω θα αυξάνει, θα μένει αμοίωτη, τότε θα αρχίσει να πέφτει η τιμή. Αυτός είναι ο μηχανισμός, έτσι λειτουργεί σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Άγγελος με ρωτάει, που κάνει τη διαδρομή Λάρισα Βόλο με ψιλόβροχο. Στο Βόλο πάτε, ωραία. Από τη Λάρισα ξεκινάτε πίσω, ωραία. Πότε θα πληρωθεί τα 150 για κάθε παιδί, το ξέρεις?
0: Πότε?
1: Τέλος Ιουνίου.
0: Θα δοθεί η ημερομηνία. Τέλος Ιουνίου θα δοθεί.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά είναι τέλος Ιουνίου. Δεν έχει βγει ανακοίνωση σχετική, αλλά από τις πληροφορίες της Κατερίνας θα είναι τέλος Ιουνίου. Καλό.
0: Λοιπόν, τώρα επίσης να ξέρετε, το επόμενο διάστημα έγινε μια συνάντηση χθες στο Μαξίμου. Συνάντησε ο Μητσοτάκης τον αντιπρόεδρο, senior αντιπρόεδρο όμως. Τα έχουν διάφορους τίτλους. Senior vice president λέγονταν. Της Amazon.
1: Ναι.
0: Για διάφορες επενδύσεις και τα λοιπά. Και εκεί λοιπόν είπε ότι επιτέλους το Kindle, δηλαδή που είναι αυτό το πράγμα που παίρνεις, που είναι σαν tablet και διαβάζεις βιβλία, θα μιλά ελληνικά.
1: Ναι.
0: Στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Και η Αλέξα.
1: Ναι.
0: Φαντάστηκε να γίνει.
1: Θα μιλάς στην Αλέξα, θα καταλαβαίνει ελληνικά και θα απαντάει ελληνικά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραίο, μ' αρέσουν αυτά.
0: Έχει να ακούσει η Αλέξα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει να ακούσει αυτή η Αλέξα.
1: Αυτά θα ακούσει η Αλέξα. Θα ακούσει η Αλέξα. Από ανθρώπους σαν εσένα.
0: Εγώ που,
1: που την πρώτη μέρα που λειτουργήσε, ας πούμε, το AI του GovGR, ας πούμε, μπήκες μέσα και ρωτούσες για το δελφίνι και πώς το λούζουν.
0: Ναι.
1: Πώς το χτενίζουν, τι ρωτούσες?
0: Όχι, για τον Μπαρμπούνι ρωτούσες.
1: Α, για τον Μπαρμπούνι.
0: Για αδελφή.
1: Λέει, αναφέρεσαι στον Έλον Μάσκ. Χθες αναφερθήκαμε. Είναι ιδιοφία, λέει. Πιθανόν πάντως γίνεται ύποπτος ο λογαριασμός του ενός τρεις. Α, όχι, δεν είναι σε δικό μας μήνυμα.
0: Ναι, ναι, Διονύση, μην μπερδεύεσαι.
1: Γιατί μας βγήκε τώρα εμείς
0: τίποτα για τον Έλον Μάσκ.
1: Γιατί μας βγήκε εμάς, τον κύριο Μιχαηλίδη το ρωτούσε.
0: Ε, είπαμε εμείς τίποτα.
1: Για τον κύριο Μιχαηλίδη, λέει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Εσύ, Διονύση, τώρα πες μου, οι Ρώσοι.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Οι Ρώσοι, ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: μια ρωσική φρεγάτα.
1: Το αγαπημένο μου, ναι.
0: Ναι, μια ρωσική φρεγάτα.
1: Ναι.
0: Η Admiral Γκριγκόροβιτς.
1: Να ξαναθυμώσει ο κύριος Σπύρος, έλα.
0: Λοιπόν, Admiral Γκριγκόροβιτς.
1: Και ο Κωνσταντίνος.
0: Και πλέει ανοιχτά τις μάχες εκεί.
1: Ναι.
0: Και είναι και ένα ιστιοπλοϊκό.
1: Ναι.
0: Με δύο ένα ζευγάρι Βρετανοί. Ο κύριος και η κυρία.
1: Που μπορεί να κάνανε αυτό το side κάτι.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τι κάνανε. Τέλος πάντων, ναι, δεν μπαίνουμε στα προσωπικά.
0: Κάναν sailing.
1: Ό,τι κάνανε.
0: Οι άνθρωποι. Κάναν ιστιοπλοεία. Ναι. Ήταν με το σκάφος τους οι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Ωραία, ιστιοπλοεία έχω κάνει και από αυτό.
0: Ναι. Και ξαφνικά άρχισαν να ακούνε κόρνα.
1: Ναι.
0: Αυτές οι κόρνες που κάνουν τα ηχητικά σήματα, που κάνουν τα φρεγάτες, τη φρεγάτα.
1: Ναι.
0: Βλέπουν το ρωσικό πολεμικό. Και μετά άρχισαν να πυροβολούν.
1: Ναι.
0: Να ρίχνουν προειδοποιητικά.
1: Ναι, γιατί οι Ρώσοι έχουν τη λογική. Είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας. Αφού δεν είναι δικό μας, είναι εχθρικό. Τελεία. Είναι εχθρικό. Δεν το βουλιάζουμε κατευθείαν. Αλλιώς θα είχε βουλιάξει. Δεν θα ζούσαν οι άνθρωποι να μας
0: εκπλήξουν. Ή τα αγκαλιάζουμε ή το βουλιάζουμε.
1: Ναι, δηλαδή αυτό. Καταλαβες. Έχουν τέτοια λογική.
0: Τι να πω, παιδάκι.
1: Ναι, αλλά ήταν στη μάχη.
0: Ναι.
1: Έτσι, στη μάχη.
0: Στη μάχη. Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν καν δικά του ύδατα, είναι διεθνή ύδατα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ήταν να πει.
1: Γιατί δεν ήταν και εκεί ένα αγγλικό να έχουμε. Όχι, να μην έχουμε. Δεν θέλουμε τέτοια τώρα.
0: Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι το ιστιοπλοϊκό είχε πραγματοποιήσει επικίνδυνη προσέγγιση προς τη φρεγάτα. Απειλήθηκε η φρεγάτα.
1: Το ιστιοπλοϊκό τώρα, ναι. Ναι. Και πού ξέρεις εσύ, άμα ήταν ζωσμένο με εκρηκτικά και πήγαινε και ακουμπούσε τη φρεγάτα.
0: Την,
1: ναι, έκανε μια επακούμβηση και το βύθιζε. Πού το ξέρεις εσύ.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις, ναι, ναι, έχεις στοιχεία.
0: Έχεις.
1: Αν δεν έχεις στοιχεία, πώς μιλάς.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις εσύ καλύτερα από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες ότι βομβαρδίσαν τη μονή της Λαύρας των Σπηλαίων, που σας λέγαμε, ας πούμε, που είναι μνημείο κληρονομιάς παγκόσμιας της UNESCO.
0: Ναι.
1: Και είπανε μάλλον από ελαττωματικό Patriot των Ουκρανών, λέει, βομβαρδίστηκε. Παιδί, κάνουν το άσπρο μαύρο. Δεν θα πούνε ότι το ιστιοπλοϊκό μπορεί να είχε μέσα τρομοκράτες που ήταν ζωσμένοι με κρυκτικά.
0: Σωστά.
1: Τι.
0: Είναι όμως και οι Βρετανοί, ρε Σιδιανίση. Το ζευγάρι αυτό.
1: Το ζευγάρι αυτό.
0: Ναι, λέει, τους λέει, πώς σας φάνηκε αυτή η αντίδραση του ρωσικού πλοίου? Και είπαν, εντελώς περιττή. Εγώ το τι πινελίκι θα είχα κατεβάσει.
1: Όχι, μ' αρέσει αυτό το φλεγματικό.
0: Αυτό. Ήταν εντελώς περιττή.
1: Αχρίαστη.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, επειδή θα πούμε κι άλλα και κάποιοι ενοχλούνται. Θα βγούμε στην τηλεόραση.
1: Προλαβαίνουμε τώρα.
0: Για μια καλημέρα,
1: αφού είναι ευγενής και έχει 15 κάρτες, ας πούμε.
0: Για μια καλημέρα μπορεί να προλάβουμε, δεν ξέρω. Αλλά είναι και 57 πια η ώρα. Δηλαδή πόσο να προλάβουμε.
1: Είναι best vies.
0: Ναι, δηλαδή
1: δεν προλαβαίνεις.
0: Δεν είναι. Θα σας δώσω τροφή για σκέψη μέχρι να επιστρέψουμε το δελτίο στις 7. Ναι, ναι. Ποιος θα ήθελε να έχει τώρα για πρωινό να φάει μία φλάν? Παριζιέν.
1: Αυτό είναι μόνο τροφή, μόνο για σκέψη, γιατί τροφή δεν το βλέπουμε.
0: Φλάν Παριζιέν.
1: Φάτε μάτια ψάρια.
0: Ωραία, φλάν Παριζιέν.
1: Σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Η φλάν Παριζιέν. Πού την είδες τώρα και σου ήρθε?
0: Κάπου την είδα μπροστά μου τώρα σε μια διαφήμιση και συγκινήθηκα.
1: Είδες διαφήμιση και συγκινήθηκε.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Εσύ τη λιγουρεύτηκα, πώς να σου το πω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί στο χωριό το μεγαλώσαμε με φλάν Παριζιέν. Εντάξει.
1: Έχω φάει εγώ ξύλο για να.
0: Για να φας φλάν Παριζιέν. Με πατ μπριζέ ή πατ φεγετέ?
1: Το δεύτερο.
0: Λοιπόν, άντε πάμε.
1: Ήρθε η ώρα να πάμε, παιδιά,
0: τραγουδάκι,
1: και πάμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Τώρα να πούμε στην ώρα.
1: Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχτεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Οι ηγέτες της G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδά, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Πέρα από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα. Στο περιθώριο της G7, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμη ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΦΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων και στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Τη φωτεινή τη άρεσαν πάρα πολύ οι Cure νωρίτερα. Ο Γιώργος από τη Μιλιά Μετσόβου μας λέει ότι εκεί έχει θερμοκρασία 10,3 βαθμούς.
1: Αχ, ωραία δροσούλα.
0: Στη Μιλιά του Μετσόβου είναι που μας στέλνει τις προηγούμενες μέρες που είχε τη χαμηλότερη της ημέρας. Έτσι,
1: ωραία,
0: χαμηλότερη
1: δροσούλα,
0: θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος Ανδρέας μας λέει: έτσι υποτίμησαν τον Κανάρι και να τι έπαθαν οι Τούρκοι. Γι' αυτό προσέχουν οι Ρώσοι.
1: Έχει άδικο.
0: Και ρίξαν τις βολές στο τέτοιο. Καταλαβες. Ναι. Πολύ ωραία,
1: να
0: πάρα
1: τα
0: πολύ
1: λέμε,
0: ωραία.
1: Να τα λέμε.
0: Αυτό που δεν μπορούν να προσέξουν πάρα πολύ είναι τη Μόσχα. Γιατί στη Μόσχα βάλανε καμιά τριανταριά συστήματα αντιεροπορικά, παντσίρ και διάφορα τέτοια S-300 και
1: τι
0: τέτοια, για να την προστατεύσουν.
1: Τι είναι τα παντσίρ?
0: Είναι συστήματα αντιεροπορικά. Και χθες περνούσαν κάτι drones πάνω από τη Μόσχα, την είχαν κάνει, και πέσαν στη μεγαλύτερη... στο μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Μόσχας. Από εκεί, λέει, βγαίνει το 40% του πετρελαίου και των προϊόντων του πετρελαίου, βενζίνης κτλ. Που χρησιμοποιούν οι Μοσχοβίτες και τα περίχωρα, και έγινε χθες παρανάλωμα. Οι ανακοινώσεις των Ρώσων είναι πανομοιότυπες, έτσι. Από συντρίμμια drones που αναχαιτίστηκαν από την αντιεροπορική άμυνα, δεν ισχύει. Γιατί υπάρχουν και βίντεο που το διαψεύδουν. Άναψε μια μικρή φωτιά. Καίει δύο μέρες τώρα. Είναι η δεύτερη μέρα που καίει σε αυτό το δηληστήριο. Αλλά τέλος πάντων. Να προσέχουν. Ας προσέχουν οι άνθρωποι. Να, γιατί μην την πάθουν σαν τους Τούρκους με τον Κανάρι. Καλά κάνουν.
1: Εντάξει, δίκιο έχει τώρα.
0: Ναι, δίκιο έχει. Τι?
1: Πέφτει το πετρέλαιο.
0: Πόσο,
1: είναι κάτω από τα $80 το βαρέλι.
0: Χθες μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου. Χθες μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου ότι μπορεί να πέσει, πάντως να ξαναπάει στις τιμές που είχαμε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλαδή στα 57, 60, 65. Θα περάσει πάρα πολύ καιρό. Στη ζώνη των 80 μας είχε πει ότι θα μείνει για κάμποσο διάστημα. Γιατί δεν ξέρουμε και ακριβώς και τις συνθήκες της συμφωνίας. Όχι εμείς δεν τις ξέρουμε, δεν τις ξέρουν οι αγορές. Και άρα είναι και αυτές έχουν κάποιο είδους επιφυλακτικότητα. Μπορεί η είδηση, για παράδειγμα, ότι περάσανε δύο υπερδεξαμενόπλια, δύο super tanker, ας πούμε, με ιρανικό πετρέλαιο, να αποτελεί ανακούφιση για τις αγορές και άρα να έχει αυτή την πτώση, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, και κυρίως αυτό που ακόμα κανείς δεν ξέρει είναι αν θα υπάρξουν ή δεν θα υπάρξουν διόδια στα στενά του Ορμούζ. Γιατί ο Τραμπ επιμένει και λέει ότι δεν θα υπάρχουν διόδια ever. Οι Ιρανοί λένε ότι μετά τις 60 μέρες θα έχουμε κάποια, δεν το λένε διόδια, δεν θα έχουμε διόδια, θα έχουμε κάποια τέλη διέλευσης, τέλη ασφάλειας, τέλη κάτι περιβαλλοντικά και διάφορα τέτοια πράγματα, λένε οι Ιρανοί. Θα δούμε τι θα ισχύσει, αλλά οι αγορές ακόμα δεν το ξέρουν. Γι' αυτό και είναι σε ένα βαθμό επιφυλακτικές, όπως μας έλεγε χθες ο κ. Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηρίων.
1: Τα πρώτα δεξαμενόπλαια που έχουν περάσει, που είναι ιρανικά βέβαια, πέρασαν ελεύθερα.
0: Ναι, πέρασαν. Πέρασαν και από τη γραμμή αυτή τη λεγόμενη του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν και αποσύρουν σιγά σιγά τις δυνάμεις τους από την περιοχή. Σε απόσταση ασφαλείας προς το παρόν δεν έχουν φύγει, δηλαδή να γυρίσουν στη βάση τους, αλλά έχουν αρχίσει σιγά σιγά να φεύγουν. Όπως έχουν αρχίσει να φεύγουν και κάποια εκ των αεροπλάνων που είχαν μεταφέρει στην ευρύτερη περιοχή. Για παράδειγμα, κάποια αεροσκάφη που είναι ανεφοδιασμού, τα οποία στάθμευαν σε βάση του Ισραήλ, στην Μπεν Γκουριόν, έχουν αρχίσει να φεύγουν. Να γυρνάνε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρώπη, όπου είναι οι βάσεις τους.
1: Άντε.
0: Εν πάση περιπτώσει, να τα δούμε αυτά. Αυτό, να σταματήσει η ιστορία. Μ' αρέσει και έχει ένα ενδιαφέρον πώς το πουλάει και πώς θα το πουλήσει και ποιους θα πείσει ο Τραμπ. Δηλαδή, το να λέει σήμερα και να πανηγυρίζει που ανοίξαν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία στενά του Ορμούζ ήταν κλειστά, ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο, αφενός.
1: Ναι.
0: Και αφετέρου, μέχρι τότε δεν είχαν διανοηθεί οι Ιρανοί να πούνε θα βάλουμε τέλειο οτιδήποτε, δεν το λες και νίκη ακριβώς. Ο Τραμπ το πουλάει ως νίκη.
1: Καλέ, στο Γαλλία είναι Γάλλη, είχε Ελληνοαυστραλό διοδητητή.
0: Τι είχε?
1: Ελληνοαυστραλό διαιτητή.
0: Μπράβο.
1: Στο Γαλλία σε Νεγάλη. Το Τζόρτζ Λακριντή.
0: Ναι. Τζόρτζ Λακριντή.
1: Παντού υπάρχει ένας Έλληνας, ρε παιδί μου. Φοβερό αυτό.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Μα δεν λέγαμε χθες προπονητής Έλληνας σε εθνική Σαουδική Αραβία.
1: Οδόνης.
0: Τι άλλο ήταν, ποιος ήταν άλλος? Είναι τόσοι που παίζουν σε ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ παίκτησε τις. Ποιος παίζει την Κηφισιά? Α, το Κουρακάο. Ή Κουρασάο. Όπως θέλετε, πείτε το. που παίζει στην Κηφισιά, για παράδειγμα.
1: Οι κάτοικοι του το λένε Κουρασάο.
0: Έτσι το λένε οι κάτοικοι του. Μάλιστα. Ναι. Εμείς όμως το μάθαμε ως Λικέρ Κουρακάο.
1: Άλλο, επειδή το έλεγες εσύ έτσι.
0: Όχι, δεν το λέγαμε εμείς, το έλεγαν οι μπάρμεν.
1: Έκαλα και πήπε.
0: Θα βάλω και λίγο κουρακάο.
1: Βάλε,
0: να δώσει χρώμα. Καταλαβαίνεις, γιατί είναι ταλασσί.
1: Ναι, για να μην πηγώσει.
0: Αυτό.
1: Τώρα, ο αγαπημένος με μένα ήταν ο άνθρωπος που έκανε τη μετάδοση, ο Τούρκος, του αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδία, για το δίκτυο TRT.
0: Ναι.
1: Απολύθηκε ο καημένος.
0: Γιατί?
1: Γιατί 4 λεπτά.
0: Ναι.
1: Έλεγε ότι του κατεβαίνει το κεφάλι. Δηλαδή είχαν την μπάλα οι Ιρανοί. Έλεγε έχουν την μπάλα οι Νέο Ζηλανδοί. Και έβρισκε δικά του ονόματα. Δεν υπήρχαν αυτοί οι παίκτες που έλεγε. Έλεγε δικά του ονόματα. Έσπασαν τα τηλέφωνα στο τουρκικό κανάλι. Παίρναν τηλέφωνο και λέγανε τι λέει αυτός που έρχεται εκεί πέρα. Ζήτησε συγγνώμη το κανάλι. 4 λεπτά άρεσε.
0: Παιδιά, έχουν πάρα πολύ. Ασύλληπτο. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά τα παραμουντιαλικά.
1: Ναι, γύρω-γύρω.
0: Ας πούμε και οι διάφορες στατιστικές που βγαίνουν και τα λοιπά, τα οποία έχουν φοβερό ενδιαφέρον.
1: Όντως.
0: Για παράδειγμα, δεν θυμάμαι αν σας το είπαμε χθες, ήταν ένας παίκτης, λέει, της Ισπανίας. Έπαιζε η Ισπανία με το Μαρόκο, έπαιζε η Ισπανία.
1: Τι να σου πω, θυμάμαι.
0: Που ήταν 0-0. Λοιπόν, ήταν ένας παίκτης ο οποίος πέρασε στην ιστορία γιατί έσπασε ένα ρεκόρ από το 1966. Κρατούσε αυτό το ρεκόρ. Ποιο ήταν το ρεκόρ? Επί ένα ολόκληρο μισάωρο ήταν μέσα στο γήπεδο και δεν ακούμπησε ούτε μια φορά την μπάλα. Επί ένα μισάωρο δεν άγγιξε την μπάλα, ρε παιδί μου.
1: Πού να τρέχεις,
0: ναι,
1: μωρέ.
0: Και πέρασε στην ιστορία αυτός ο τύπος.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έσπασε ένα ρεκόρ του 1966.
1: Ναι.
0: Βέβαια, δεν θέλει προσπάθεια.
1: Ωραίος, λουφαδόρος.
0: Οι Κορεάτες, ας πούμε. Οι Κορεάτες τα έχουν βάλει με έναν παίκτη τους, ο οποίος δεν ζει στην Κορέα και δεν έχει πάει καν στρατό. Και έχουν πέσει, του κάνουν επίθεση του ανθρώπου. Είναι Κορεάτης αυτός που δεν υπηρέτησε ούτε στο στρατό και διάφορα τέτοια. Έχουν τα θέματά τους κι αυτοί. Ο καθένας τα βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά γιατί βγάζουν ωραία. Έβλεπα το πρωί, πριν μπούμε στο στούντιο, επειδή θα γινόταν ο αγώνας της Νορβηγίας. Με ποιον έπαιζε η Νορβηγία χθες? Όλα τα ξεχνάω, ρε παιδί μου.
1: Η Νορβηγία.
0: Που κέρδισε 4-1 που έλεγα πριν.
1: Ναι.
0: Έπεσε η Νορβηγία με μια ομάδα. Λοιπόν, και οι οπαδοί της, οι οποίοι είναι απόγονοι των Βίκινγκ, είχαν καθίσει στις κυλιόμενες σκάλες.
1: Με το Ιράκ έπαιζε.
0: Με το Ιράκ. Είχαν καθίσει λοιπόν στις κυλιόμενες σκάλες και έκαναν πως κάνουν κουπί. Σαν να είναι στα σκάφη των Βίκινγκ και ανεβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, για να πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή, είναι ωραία αυτά. Μου αρέσουν πολύ.
1: Εντάξει, έχει πολλά τέτοια. Και τα περισσότερα, τι γίνεται? Αποτυπώνονται, καταγράφονται. Και γι' αυτό φτάνουν σε όλους μας. Ας πούμε, το περιστατικό με τον κύριο με τη Βραζιλιάννα, ας πούμε, που παίζει παντού.
0: Ναι.
1: Που είναι καλύπηγος.
0: Τι έκανε αυτός ο κύριος, εξήγησε.
1: Δεν έβλεπε μπάλα, έβλεπε το στήθος της. Μόνο.
0: Εντάξει, αυτά δεν είναι σωστό να γίνει.
1: Πώς δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό? Δεν θα μπορούσες να το αποφύγεις. Το είδες και εσύ αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να το αποφύγεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Θα σας πούμε κι άλλα στο επόμενο ημίωρο. Τα αγωνιστικά κυρίως, ας πούμε.
0: Ναι, για παράδειγμα. Δεν θα πούμε ότι ο Εμπαπέ.
1: Θα τα πούμε στο επόμενο.
0: Θα πούμε στο άλλο. Για τον Εμπαπέ θα πούμε στο άλλο. Ναι.
1: Θα τα πούμε.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει ανέβηκε όμως μέσα σε μια εβδομάδα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα θέλει μήνες να πέσει. Ναι, πείτε το στις αγορές. Πείτε το στις αγορές, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ναι. Πείτε το γιατί.
0: Κακές αγορές.
1: Πολύ κακές.
0: Ναι.
1: Πολύ κακές οι αγορές. Ναι.
0: Σούπερ τάνκερ. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα?
1: Από το κόσμο. Από εδώ δικά μας.
0: Ναι.
1: Στο εσωτερικό.
0: Τι σου κάνει εντύπωση?
1: Στο εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τα περισσότερα είναι θλιβερά από τις κοινωνικές λεγόμενες ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για το θέμα της γυναικοκτονίας έχουν συζητηθεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά.
0: Ναι, τα συζητούσαμε χθες.
1: Ναι, τα συζητούσαμε και εμείς εδώ χθες. Δεν μπορείς να δώσεις.
0: Τι να πεις,
1: λύση για αυτό το πράγμα. Εξοργίζομαι κιόλας. Δεν μπορώ να Να το επεξεργαστώ μέσα μου όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να σκέφτεται κάποιοι άνθρωποι και πώς μπορούν να δρουν.
0: Δεν χωνεύεται, ούτε ναι. μπορεί να επεξεργαστεί, δεν μπορεί να πέρασει ναι. από επεξεργασία. Από επεξεργασία πρέπει να περάσει από αυτούς που οφείλουν να περάσει, γιατί παίρνουν και τις αποφάσεις.
1: Και απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, το τελευταίο περιστατικό αυτό που έχουμε στη Δράμα, είχαμε δύο άνθρωπους οι οποίοι ήταν ένστολοι, δηλαδή ήταν αστυνομικοί. Ναι. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, ενώ ήξερε όλος ο περίγυρος. Δεν καταδικάζω κανέναν, ναι. Απλά λέω, επειδή ξέρω όλος ο περίγυρος, πώς αυτή η γυναίκα βρέθηκε έτσι, αβοήθηκε. Τέλος πάντων.
0: Πάντα έτσι, πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Λοιπόν, δεν πέφτω από τα σύννεφα.
0: Όχι, όχι, εννοώ με τους διάφορους γύρω-γύρω. Τους διάφορους γύρω-γύρω.
1: Πάμε Βιάν τώρα.
0: Πάμε τώρα λίγο Γαλλία, να φύγουμε λίγο από τα δικά μας, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς αποφασίστηκε. Παζάρια γίνονταν διάφορα, συζητήσεις γίνονταν διάφορες διμερείς κτλ. Αλλά τι αποφασίστηκε επί της ουσίας, πέραν το να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, μέχρι και ο Τραμπ βγήκε και είπε ότι μπορεί να επαναφέρω το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, ο οποίος έχει δώσει με αλλεπάλληλες παρατάσεις το ελεύθερο για να πουλάει η Ρωσία το πετρέλαιό της. Αλλά επί της ουσίας κάτι άλλο χειροπιαστό δεν το ξέρουμε. Η Θωμαΐς θα μας πει λοιπόν.
1: Είναι πιο κοντά στο Ιβάν και γι' αυτό τη φωνάξαμε.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
1: Θωμαΐς.
2: Καλημέρα σας.
0: Ωραία ήταν η διοργάνωση, γκλάμουρ είχε, αλλά από ουσία τι έγινε?
2: Δεν τελείωσε.
0: Έχει βγει ανακοινωθέν, ένα πρώτο ανακοινωθέν, ρε παιδί μου.
2: Ναι, το πρώτο ανακοινωθέν είναι
0: για τη Ρωσία.
2: Για τη Ρωσία, φυσικά, ότι θα συνεχίσουμε τις κυρώσεις, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επαναφέρει, είπε πιθανότατα, τώρα μπορεί να αλλάξει γνώμη, τις κυρώσεις εναντίον του πετρελαίου, γιατί είχε άρει για μία περίοδο λόγω της. Λόγω του πολέμου
0: του πολέμου στο Ιράν,
2: αυξηθεί οι τιμές, οπότε αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να τις επαναφέρει. Μόνο που ενδιάμεσα ήταν η επίσκεψη του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Εβιάν χτες, όλη την ημέρα. Μάλιστα από το πρωί τους ακούσαμε στο μικρόφωνο ανοιχτά, όταν τον υποδεχόταν να το ρωτάει, έχεις ραντεβού, έχεις κάνει συνάντηση με τον Τραμπ? Και ο Ζελένσκι του απαντάει, όχι, δεν έχω κανονίσει τίποτα ακόμα. Και ο Μακρόν του λέει, μήνε. Και ο άλλος του λέει, όχι, έχω ραντεβού, πολλά ραντεβού στις Βρυξέλλες, πρέπει οπωσδήποτε να πάω στις Βρυξέλλες. Και ο Μακρόν του επιμένει, μήνε, και τον κατάφερε. Και όχι μόνο κατάφερε να τον.
0: Συναντήθηκε και με τον Τραμπ.
2: Δύο φορές με τον Ντόναλντ Τραμπ και δείπνησαν και μαζί. Όλοι μαζί. Που
0: αυτό που μιλάνε με ανοιχτά μικρόφωνα και δεν καταλαβαίνουν τι λένε και το μαθαίνει όλος ο κόσμος. έχει και την αστεία του πλευρά, ας πούμε.
2: Ναι, δεν είναι. Επειδή η κάμερα ήταν πολύ κοντά, είδαμε σε ένα κήπο. Ένα παράπλευρη πόρτα από του ξενοδοχείου, λόγω ασφάλειας τον έφεραν από πίσω από την πλάγια πλευρά, και επειδή ο χώρος ήταν τόσο μικρούλης κατά κάποιο τρόπο και η κάμερα τόσο κοντά, που πραγματικά έπιασαν όλη την.
1: Αφού
2: την
1: δεν ομιλία, είπαν μάλιστα, τίποτα άλλο, Θωμαΐς, άστο καλύτερα.
2: Είπε και το ρώτησε ο Ζελένσκι πώς πήγε η συνάντησή του χτες με τον. Προχτές δηλαδή, για αυτή την ώρα, με τον Τραμπ, και ο Μακρόν του είπε ότι
0: δύσκολα.
2: Ήταν δύσκολη. Οπότε τα ξέρουμε όλα.
0: Μάλιστα. Τι περιμένουμε?
2: Πρέπει να είναι πιο εύκολο.
0: Τι περιμένουμε τώρα? Τώρα θα συζητήσουν, φαντάζομαι, επί οικονομίας, δασμών ή ενδεχομένως και για το Ορμούς και τα λοιπά.
2: Έχει πάρα πολλά. Ναι, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, κυρίως όσον αφορά τα οικονομικά. Οι δασμοί είναι που αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλο πρόβλημα ξανά οι Γάλλοι με τους Αμερικάνους. Γι' αυτό τα πράγματα ήταν δύσκολα στην αρχή. Γιατί πριν έρθει ο Τραμπ στο Βιάν, είχε πει ότι άμα συνεχίσετε να φορολογείτε τις μεγάλες πολυεθνικές μας, τις τεχνολογικές πολυεθνικές, αυτές οι το Amazon, Meta, Google και όλες αυτές οι ωραίες αμερικάνικες εταιρείες, εγώ τότε θα σας βάλω δασμούς, αυξήσω δασμούς στο 100%.
1: Ναι.
2: στα κρασιά σας.
0: Στα κρασιά σας, ναι, και στη σαμπάνια σας.
2: Και το είπα αυτό και ήρθε και έκανε μέσα σε πολύ χαρούμενος και τέτοια. Και αυτό ήταν δημιούργηση, ήταν με λίγο παγωμένη ατμόσφαιρα. Αλλά θα την ξεπαγώσει ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί ξέρει να ξεπαγώνει σχέσεις. Με την έννοια ότι αύριο το. Σήμερα το βράδυ θα τον δειπνήσει, να το πω έτσι, γιατί υπάρχει ένα ρήμα εδώ πέρα, η Βαλεντινή. Θα δειπνήσουν μαζί στις Βερσαλίες.
1: Και
2: όπως είπε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ξέρει από χρυσό ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Βέβαια ξέρει.
2: Είπε ότι δεν είναι οι Βερσαλίες δεν είναι επιχρήσωση, είναι βαρύ. Βαρύ χρυσό.
1: Τα αρέσουν.
0: Νομίζω ότι το Λευκό Οίκο τον έχει κάνει στο πρότυπο των Βερσαλιών. Δηλαδή τον έχει μετατρέψει όλο σε τέτοιο αυτό.
2: Όχι, το έχει κάνει στο πρότυπο του Μπάκινγχαμ. Γι' αυτό είναι επιχρήσωση. Αν τώρα θα έρθει στις Βερσαλίες θα καταλάβει τι θα πει.
0: Στο original, το γνήσιο.
2: Ναι,
0: ναι. Εντάξει, με κάποιον τρόπο θα τον κουλαντρήσει. Αλλά είναι πολλά τα οικονομικά θέματα τα οποία έχουν οι χώρες μεταξύ του. Βέβαια, η απάντηση δεν είναι μόνο να φορολογεί τις Αμερικάνικες, είναι να δημιουργήσει ευρωπαϊκές. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Και προς το παρόν.
2: Ακριβώς, ναι, αυτό είναι το. Καλώς ήρθατε στην Ευρώπη. Λίγες είναι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και οι οποίες μπορούν να ανταγωνιστούν τις Αμερικάνικες. Μία από τις οποίες είναι η γαλλική, η Mistral. Και εδώ θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Είναι ότι σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες και τις τεχνολογικές επαναστάσεις που συμβαίνουν, είτε μας αρέσει η τεχνική νοημοσύνη, είτε δεν μας αρέσει, προσωπικά δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά εφόσον πλέον έχουμε μπει σε ένα τέτοιο ανταγωνισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα και στη μέση η Ευρώπη, πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση για να μην γίνουμε σκλάβοι της τεχνολογίας άλλων.
0: Εννοείται. Πολύ σωστά το λες.
2: Η μόνη χώρα που το πήρε βαριά και είπε ότι εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσουμε την κούρσα ενάντια σε αυτή την τεχνολογία είναι η Γαλλία. Οι υπόλοιπες χώρες επενδύουν, ορισμένες κυρίως η Γερμανία και η Ιταλία, επενδύουν στα data centers.
1: Ναι.
2: Που χρειάζονται για να δώσουν όφηση στην έρευνα,
1: στην
2: χρησιμοποίηση. Ακριβώς, ναι, που θα μας φάει όλο το νερό. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση. Και η Γαλλία πάλι επενδύει βαριά στην τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, χτες. Παράλληλα, ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα δώσουν 600 εκατομμύρια ευρώ επένδυση στην δημόσια διοίκηση για να οθήσουν όλους τους δημόσιους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν πλέον τεχνητή νοημοσύνη στην δουλειά τους. Και αυτό δείχνει ότι θυμάστε όπως παλιότερα δίναμε και κάναμε μετεκπαιδεύσεις όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των ιδιωτικών υπαλλήλων.
0: Για να μάθουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα κομπιούτερ, βέβαια.
2: Τι θα πει το ένα το άλλο. Και ξαφνικά τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή όπου πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και να ζούμε και να δουλεύουμε με τεχνητή νοημοσύνη. Και αρχίζουν και επενδύουν βαριά γιατί ξέρουν ότι τα πράγματα στην Αμερική έχουν πάρει άλλη τροπή. Πολύ πιο βαριά. Μάλιστα, το ξέρουμε πλέον, γνωρίζουμε ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση απαγορεύει δύο συστήματα τεχνητή νοημοσύνη από το Anthropic. Έτσι λένε να μην εξάγονται στο εξωτερικό.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρώπη να κάνει μια συντονισμένη κίνηση να φέρει την Anthropic στην Ευρώπη, γιατί ούτως ή άλλως στην Αμερική δεν έχει προβλήματα, να την φέρει στην Ευρώπη και να τελειώνουμε. Βρήκα τη λύση.
1: Μπράβο, Διονύση.
2: Είναι πολύ έξυπνο.
0: Ευχαριστώ.
2: Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλήσει ποτέ με έναν τέτοιο, με μια γλώσσα μόνο ή με μια φωνή. Δυστυχώς, ακόμα μια φορά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Δυστυχώς, ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας και όπως είπε ένας επιχειρηματίας, νομίζω ήταν της Volkswagen, μίλησε τις προάλλες και είπε δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ανταγωνιστές τους Γάλλους και να τους συμπεριφερόμαστε σαν να είναι Κινέζοι. Πρέπει κάποτε να μάθουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την
1: κοινωνία. Είμαστε νέοι και γεράσαμε.
0: Πες κάτι θα μείνει κάποια στιγμή, θα γίνει και αυτό.
1: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Πάντα χαρά μας να μιλάμε με τη Θωμαϊδα.
1: Θα ήθελε μία φλάν Παριζιέν.
0: Σταμάθαμε όρο με τη φλάν Παριζιέν. Ο κύριος Νάσος λέει είναι το ακριβό νερό που πουλάνε στο μάρκετ. Ακούστε, το Ευγιάν είναι πόλη. Το Ευγιάν, η Ευγιάν ή το Ευγιάν.
1: Το Ευγιάν.
0: Είναι πόλη. Yeah. Εκεί υπάρχει και πηγή και εργοστάσιο και βγάζει νερό. Όπως υπάρχει, ξέρω εγώ, το Λουτράκι. Ή όπως υπάρχει το Τζουμέρκα.
1: Ξέρετε τι ξύλο έχουμε φάει εμείς για να πιούμε Ευγιάν.
0: Καλέ, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο απομονωμένο και υποαυστηρή φρούρηση θέρετρο του Μπούρκενστοκ την Παρασκευή, η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας παραμένει άγνωστο στο κοινό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Εκτός αμερικανικού κλειού, δύο ιρανικά δεξαμενόπλια με την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες. Σταθεροποιούνται οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία. Στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου, σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε νότιο-ανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837, 196 οι νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά. Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει μια ζωγραφιά στον τοίχο εκεί πέρα, που ακριβώς δεν ξέρουμε. Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο από την Χίο, ο οποίος μας στέλνει τις καλοκαιρινές αποχρώσεις του γκρι περισσότερο, δηλαδή δεν είναι κατά γάλλον ο ουρανός. Είναι αυτό το. Στον κύριο Κυριάκο από την Χίο, ο οποίος μας στέλνει τις καλοκαιρινές αποχρώσεις του γκρι περισσότερο, δηλαδή δεν είναι κατά γάλλον ο ουρανός.

0: Βοηθάει τις αρχές πάρα πολύ έτσι ώστε να πάρουν κάποια μέτρα όταν
1: πάμε να δούμε, λοιπόν,
0: συμβαίνει
1: τι,
0: αυτό και πάμε
1: τι, τι ακριβώς τι συμβαίνει στο νησί και τι σημαίνει για το νησί το να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, κύριε Κοροντήρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την Τίνο. Η κήρυξη του νησιού μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι μια πράξη ευθύνης και πρόληψης και διεκδίκησης. Κυρίως αφορά γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αγκυλώσεις, που με την κήρυξή μας θα μας δώσει τη δυνατότητα να φέρουμε νέες, άμεσα νέες απαλλατώσεις και να δώσουμε λύσεις. Δεν είναι θέμα ότι Τίνος θα διψάσει το καλοκαίρι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλώς προβλέπουμε για να έχουμε και η κήρυξη μας βοηθάει στα γραφειοκρατικά προβλήματα να ξεπεραστούν. Απλά να σας αναφέρω ότι ήδη εδώ και 4-2 χρόνια προσπαθούμε με συγκεκριμένη χρηματοδότηση να εγκαταστήσουμε ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης, και 2 χρόνια βρισκόμαστε ακόμα στην διαδικασία του διαγωνισμού ενστάσεις παραενστάσεις. Είναι η γραφειοκρατία που δυστυχώς μας ταλαιπωρεί. Άμεσα θα πάμε σε ενοικίαση αφαλατώσεων, κυρίως στο μέτρο της πρόληψης, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα το καλοκαίρι.
0: Σας λύνει τα χέρια, τέλος πάντων, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές. Δηλαδή, με το που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ας πούμε, το νησί, θα γίνονται νωρίτερα ή πιο γρήγορα, θα παρακαμφθούν οι διαδικασίες για να γίνουν οι διαγωνισμοί και την αφαλάτωση, για παράδειγμα.
2: Κοιτάξτε, γίνεται με μια άλλη διαδικασία. Να σας πω απλώς ένα παράδειγμα. Πριν μια εβδομάδα δόθηκε η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και την νησιωτική πολιτική για την ενοικίαση δύο αφαλατώσεων σε δύο σημεία του νησιού. Εάν πάμε με τις διαδικασίες προκειμένου να τις νοικιάσουμε για το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι δεν θα υπάρξει ένα μήνα, σε 6 μήνες δεν θα τις έχουμε.
1: Θα έχει περάσει το καλοκαίρι, ναι.
2: Ακριβώς. Πιστεύουμε ότι σε 15 μέρες θα έχουν τοποθετηθεί. Κυρίως σας λέω ότι η διαδικασία έχει αυτή και κυρίως να ξέρετε ότι μας βοηθάει σε αυτό που θέλουμε να επιβάλλουμε στο νησί μας ως Δημοτική Αρχή. Η κήρυξη μας βοηθάει πάρα πολύ στο να απαγορευτούν πλέον οι πισίνες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Μας το στέλνει μήνυμα και ένας φίλος ακροατής, ο οποίος λέει ότι η Τίνος έχει λειψιδρία γιατί γεμίζει με πισίνες.
2: Ακριβώς. Είναι μια βασική μας αρχή. Οι πισίνες είναι νόμιμες όμως σήμερα. Γίνονται με άδεια του ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
2: Η λογική μας είναι ότι πρέπει στα νησιά, σαν την Τίνο, και αν θέλετε, και κυρίως στα νησιά, είναι η άποψη που επικρατεί και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου, να μην επιτρέπονται οι ιδιωτικές πισίνες, όπως να μην επιτρέπονται και οι ιδιωτικές γεωτρήσεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή
0: και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
2: Το εξής φαινόμενο. Κοιτάξτε, ότι έρχεται κάποιος, αγοράζει 4 στρέμματα, κτίζει νόμιμα 200 τετραγωνικά, θέλει να κάνει μία πισίνα, θέλει να κάνει μία γεώτρηση για να είναι ανεξάρτητο συντρεφτικά, θέλει τα 200 μέτρα, τα 3 στρέμματα να τα φυτέψει με γκαζόν για να έχουμε το πράσινο. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν πλέον στο νησί. Και αυτή η κήρυξη μας βοηθάει στο να δώσουμε μια άλλη νοοτροπία. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζονται ιδιωτικές πισίνες, δεν χρειάζονται ιδιωτικές γεωτρήσεις, δεν χρειάζονται τεράστιοι κήποι στην Τίνο με καταπράσινο γκαζόν, είναι έξω.
0: Και τώρα πας και φτιάξεις Βερσαλίες τώρα εκεί που στην Τίνο, στην Τίνο, εντάξει.
2: Είναι έξω από τη φυσιογνωμία του νησιού. Καταλάβατε και αυτό, και ίσως μας οδηγήσει να καταλάβουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίζουμε τα επόμενα χρόνια είναι η λειψιδρία. Η βροχοπτώση σε σχέση με πριν μια τετραετία έχει μειωθεί στο 50%. Και αυτό θα το βλέπουμε συνεχόμενα μπροστά μας. Επομένως, εμείς όλες οι διαδικασίες είναι να θωρακίσουμε το νησί μας σε αυτό το πρόβλημα που το έχουμε δει εδώ και 2 χρόνια και προσπαθούμε σιγά σιγά με αφαλατώσεις, με αντικατάσταση δικτύων, γιατί υπάρχουν τρομερές διαρροές στα δίκτυα, να μην επηρεαζόμαστε από την όποια κλιματική αλλαγή και από την αν έβρεξε φέτος ή όχι.
1: Ναι, να μην εξαρτάστε από αυτό, γιατί να αντιμετωπίσετε την κλιματική αλλαγή από μόνοι σας είναι λίγο δύσκολο. Είναι σαν να είστε Δον Κιχώτες, ας πούμε.
2: Εννοώ για το θέμα της λειψιδρίας.
1: Το καταλαβαίνω, αλίμονο.
2: Το τι επιφέρει σε εμάς τη λειψιδρία.
1: Πάντως μας διαβεβαιώνεται από ό,τι λέτε ότι δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα οποιοδήποτε επισκεφτεί το νησί επί της ουσίας. Δηλαδή είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο γίνεται

0: να επισπεύσει διαδικασίες.
1: Αυτό
0: καταλαβαίνουμε.
1: Αυτό.
2: Είναι και αρκετά νησιά που γίνονται. Σχεδόν 39, από πέρυσι 39 περιοχές έχουν κηρυχθεί. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Αλλά είναι και μια καλή ευκαιρία να καταλάβουμε πλέον ότι το νερό είναι πολύτιμο και πρώτα εμείς οι Κοινιακοί, αλλά και όσοι έρχονται στην Δήμα και πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
0: Υπάρχει κάποια πρόνοια για ανακύκλωση νερού? Είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται, πλέον αρχίζει και εφαρμόζεται και σε νέες πολυκατοικίες που χτίζονται στην Αθήνα, αλλά υπάρχει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου η ανακύκλωση του νερού.
2: Ναι, εννοείται αυτό, είναι αυτοβιολογικό βέβαια. Είναι κάτι που το έχουμε μέσα στο πρόγραμμα και το έχουμε προτείνει και αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πώς τη βλέπετε τη σεζόν, μιας και σας έχουμε, που έχει ανοίξει?
2: Κοιτάξτε, η σεζόν πάει αρκετά καλά στην Τίνο, όμως με τις καταστάσεις που υπάρχουν. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πλέον οι διακοπές, γιατί στηριζόμαστε στους Έλληνες εμείς στην Τίνο κυρίως, ναι, που έχουν μειώσει τις μέρες. Η ακρίβεια, τακτοπλοϊκά, όλη αυτή η ακρίβεια επηρεάζει. Δεν υπάρχουν οι τζίροι που υπήρχαν. Έχει αλλάξει ο τρόπος που κάνει πλέον διακοπές ο Έλληνας και αυτό το αντιμετωπίζουμε. Όμως σε σχέση με τον κόσμο που έρχεται στην Τίνο, και το Πάσχα πήγε πάρα πολύ καλά και από ό,τι δείχνει και το καλοκαίρι σε επίπεδο κρατήσεων κρατάει αρκετά καλά.
1: Μπράβο.
2: Το θέμα όμως, επαναλαμβάνω, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στην εστίαση. Έχει αλλάξει ο τρόπος που κάνει διακοπές πλέον ο Έλληνας. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να ξοδευτούν. Το καταλαβαίνετε. Η ακρίβεια επηρεάζει και αυτό.
0: Γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό βασιζόμαστε και στον εισαγόμενο εντός εισαγωγικών τουρισμό. Τους τουρίστες που έρχονται δηλαδή από το εξωτερικό, οι οποίοι και αυτοί πρέπει να έχουν ένα δέλεαρ για να αφήσουν χρήματα. Γιατί άρα είναι θέμα και ποιοτικού τουρισμού. Είναι πολλά θέματα. Εν πάση περιπτώσει, ανοίγει άλλο κεφάλαιο μεγάλο. Άλλη μεγάλη συζήτηση.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, λιγότερη ταλαιπωρία.
2: Περιμένουμε στην Τίνο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Μπορείς κανένα πρόβλημα όσο αφορά την ίδρυψη?
1: Βέβαια, κανένα.
2: Εκτός από την Παναγία έχει μια υπέροχη ενδοχώρα.
1: Και έχει και ωραία κρέατα.
0: Να είστε ωραία.
1: Εκεί καταλήγουμε πάντα.
0: Αν δεν λέγαμε αυτό, κάτι θα άνοιγε. Θα μας καταπινεγεί.
2: Τη τέχνη και του πολιτισμού.
1: Βέβαια.
0: Να είστε καλά, κύριε Κροντήρα. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε. Ο Δήμαρχος Τίνου, κύριος Παναγιώτης Κροντηράς, για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει χειριχθεί το νησί. Κυρίως αυτά γίνονται, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, για γραφειοκρατικούς λόγους, για να παρακάμπτονται γραφειοκρατικές διαδικασίες.
0: Βέβαια, ο Γιώργος λέει ότι άμα ήταν και ξέρανε ότι υπάρχει πρόβλημα, και ούτως ή άλλως ξέρανε, με την έννοια ότι είχε και μικρότερες βροχοπτώσεις κτλ., θα πρέπει να ξεκινήσουν νωρίτερα να κηρύξουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί, για να ξεκινήσουν νωρίτερα αυτές τις διαδικασίες που τώρα θέλουν να επιταχύνουν. Και όχι να τις επιταχύνουν τώρα.
1: Όμως.
0: Όχι. Στην επιτάχυνση των διαδικασιών, ρε παιδί.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει ένα θέμα με τις πισίνες. Εγώ προσωπικώς είμαι πολύ υπέρ των ιδιωτικών πισίνων. Τις λατρεύω τις πισίνες.
1: Αλλά τώρα είσαι στις Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Και πας και δίπλα.
0: Μα είσαι δίπλα στη θάλασσα τώρα.
1: Εντάξει,
0: ναι. Να φτιάξω εγώ που είμαι στο Λιβάδι. Να φτιάξω μια πισίνα.
1: Στο Λιβάδι δεν έχεις πρόβλημα.
0: Πού θα βρω θάλασσα?
1: Παίρνεις νερό από τον Όλυμπο κατευθείαν.
0: Κρύο.
1: Κρύο.
0: Πρέπει να το ζεσταίνεις λίγο, να το σπάς λίγο. Πρέπει λίγο να το σπάς. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει: γιατί άραγε το Υπουργείο αλλάζει τη σειρά των υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε πανεπιστήμια? Αυτή η σειρά υποτίθεται πως τα πανεπιστήμια τη συνέταξαν βάσει αναγκών και προσόντων. Γιατί δεν απαντούσε αυτό το διαχρονικό ερώτημα? Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Εμείς, ειλικρινά, ας πούμε, δεν γνωρίζουμε καν το θέμα.
1: Εμείς θα σας πούμε λάθος και είναι κρίμα.
0: Και είναι κρίμα, ναι.
1: Εμείς,
0: για τον υπερτουρισμό ούτε λόγος, Δήμαρχε. Αυτό έλεγε πριν. Η Τίνος δεν αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Τα σκουπίδια που στηβάζεται στα βουνά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μας στέλνει τώρα μήνυμα ο κύριος Θεόδωρος. Έχει κλείσει τηλεφωνική γραμμή με τον κύριο Δήμαρχο. Το θέμα των σκουπιδιών είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι, δεν είναι θέμα.
1: Η απογομή των απορριμμάτων είναι παντού. Και το μου μάθατε όλοι τώρα τον υπερτουρισμό. Το μάθαμε από τη Βαρκελόνη. Δεν θέλουμε τον τουρισμό.
0: Να αφήσετε τον τουρισμό.
1: Που είναι το όλο το ΑΕΠ της χώρας, ας πούμε.
0: Δροσερή Θεσσαλονίκη, μας λέει η Θεοδώρα. Καλημέρα, συνεφιασμένη. Και έτσι, σιγά σιγά, πάμε για να ακούσουμε τα νέα από το Μουντιάλ.
1: Αχ, ναι.

0: Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη τον Καϊμά.
1: Με την κιθάρα
0: να
1: του.
0: Δούμε από πού θα ξεκινήσει σήμερα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημητράκη.
2: Καλημέρα, καταρχήν, τρώει, χαίρετε. Ναι. Καταρχήν, άμα δεν ξεκινήσει από το Μέση, θα πρέπει να
0: πέστα. Πέστα.
1: Είδαμε τα γκολ τώρα.
0: Χατ τρίκ, ρε παιδί μου. Ναι. Τι ωραίος τύπος που είναι αυτός. Ναι.
2: Είναι ένας τυπάκος που είναι 38 ετών. 38 ετών για τον μέσο άνθρωπο είναι νεανίας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Αλλά για ένα ποδοσφαιριστή θα ήταν υπερταλέμαχος.
0: Υποτίθεται ότι είναι στη δύση της καριέρας του και ο άνθρωπος πετάει, ας πούμε, κεντάει.
2: 38 ετών είσαι παλέμαχος.
1: Έχει δύση η καριέρα του.
0: Ναι, αυτό. Αυτό ναι.
2: Είσαι ο προπονητής της ομάδας. Ελά, καλά, το πρώτο στην πορεία είναι 39 ετών.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταρχήν, του Παναθηναϊκού προπονητή ο Κίνου είναι 39 ετών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε τι διαφορέ.
0: Καλά, τώρα.
2: Κάποιοι είναι πλέον, όχι απλά είναι στη Δύση, είναι προπονητέ, κάνουν άλλη δουλειά.
0: Τώρα, εσύ σκόπιμα έβαλε την ίδια πρόταση Παναθηναϊκός και Μέση. Να πούμε, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Όχι, τον προπονητή, ρε παιδί μου, σου λέει. Πήρε προπονητή ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε τώρα, να ξέρω κλικ αυτό τώρα.
0: Δεν έχει τίποτα, καθόλου.
1: Για όνομα του Θεού, τσίμα. Λε και δεν πάει ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Για πε.
2: Ξημερώματα είχαμε ματσάρα και δεν του φαίνονταν τόσο πολύ θα πήγαινε. Γιατί πάνω από τα παιχνίδια λέμε, εντάξει, είναι λίγο ήρεμα. Αλλά Αργεντινή Αλγερία 3-0. Το 3-0 θα μπορούσε να ήταν αυτονόητο και μικρό ο σκορ, αλλά είναι ότι ο Μέση πέτυχε 3 γκολ, hat-trick, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο. Είναι το πρώτο hat-trick του. Μάλλον είναι το κάνει το hat-trick ο κυριότερος ποδοσφαιριστής σε Μουντιάλ.
0: Ο κυριότερος, ναι.
2: Εντάξει, έχετε δίκιο, ναι. Εγώ παιδάκι, όταν λέω παιδάκι, άκουγα τους θείους να λέγουν ότι αυτός είναι γέρος, παίζανε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
2: Και λέω, παμπά, πώς είναι αυτό, θείε, λέω, πώς είναι αυτός, μου λέει 32, τι είναι γέρος αυτός.
1: Ναι.
2: 40 πλάσια.
1: Κοίταξε να δεις, αν σκεφτούμε, έβλεπα χτες ένα βίντεο που ήταν πιτσιρικάς ο Μέση και τον προπονούσε ο Μαραντόνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν το βάλεις αυτό και το σκεφτείς και στο πλαίσιο αυτό, είναι.
0: Αλλάζει, ναι.
1: Ναι.
0: Μήπως ήταν AI αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως ήταν η νυχτά των φαβορί, έτσι. Δηλαδή, κέρδισε και η Αργεντινή, κέρδισε και η Γαλλία, κέρδισε και η Νορβηγία. Δηλαδή, δεν είχαμε εκπλήξεις.
2: Όχι, και μάλιστα στη Γαλλία, στο πρώτο ημίχρονο, ήταν δύσκολα για τους Γάλλους.
0: Αφύρωπος αγώνας, ναι.
2: Όχι, είχαν ευκαιρίες οι Σενεγαλέζοι να πετύχουν γκολ, είχαν δοκάρι. Γενικότερα ήταν αρκετά καλύτεροι τους. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ευτυχώς για τους Γάλλους γίνανε κανονικοί Γάλλοι. Ο Εμπαπέ έγινε κανονικός Εμπαπέ. Γιατί κάνανε πάρα πολλά. Όταν λέω Εμπαπέ λάθη, να κάνει λάθος στο κοντρόλ που ήταν μανούλα σε αυτά. Παρ' όλα αυτά πήγε να το πληρώσει, αλλά μετά με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο έγινε μετακανονικός.
0: Μεταμορφώθηκα, ναι.
2: Ο Μέση, λέω, εκεί ήταν ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Εμπαπέ έγινε ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ. Τι έκανε, κάτι.
1: Γάλλος.
0: Γάλλος, παιδί μου.
1: Έσπασε το ρεκόρ του Ζιρού.
2: Ναι, μάλιστα, επειδή είναι και νεανίας, έχει μπροστά του ο ίδιος πάρα πολύ καιρό για να σπάσει πολλά ρεκόρ. Εδώ που τα λέμε για τους Γάλλους, είναι και τα φαβορί για να σηκώσουν την κούπα, ένα από τα δύο φαβορί. Μετά στο άλλο, η Ιράκ Νορβηγία 1-4. Δεν το λέω μόνο για το σκορ. Να δούμε την Νορβηγία, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις ομάδες που δεν θα πάρουν κύπελο, αλλά είναι ικανές στην πορεία του δεσμού να κάνουν ζημιές. Δηλαδή ζημιές. Αναλόγως που θα παίξουν, που θα είναι φαβορί, είναι ικανή η Νορβηγία να την πετάξει απ' έξω και να ψάχνετε μετά το φαβορί για τέμινα στους 16. Στους 32 εκτός.
0: Το έχουν, νομίζω ότι είναι παράδοση στις σκανδιναβικές ομάδες να δυσκολεύουν, εν πάση περιπτώσει, τα υποτιθέμενα φαβορί. Γιατί εντάξει, τώρα μην λέμε και μεγάλες κουβέντες, ακόμα στην αρχή είναι το Μουντιάλ. Μπορεί αρκετοί, δηλαδή, αρκετά από τα φαβορί να πεταχτούν απ' έξω, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλλά, ναι.
2: Είναι το ερωτηματικό για αυτό το Μουντιάλ η μεγάλη του διάρκεια.
1: Ναι,
0: είναι και αυτό.
2: Είναι μεγάλο και είναι. Και καλοκαίρι, γιατί το λέω αυτό. Κάποιοι παίζουν παιδιά από Ιούλιο σε Ιούλιο.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα δεν είναι.
2: Δηλαδή, κάποιοι θα σκάσουν. Ναι. Και κάποιες, εγώ πιστεύω κάποια μεγάλη ομάδα θα μείνει νωρίς εκτός. Είπαμε, είχαν περίπατο και οι Αργεντινοί, περισσότερο λέω Μέση και λιγότερο λόγω των υπολείπων. Τι άλλο.
0: Τώρα παίζει Αυστρία η Ορδανία και κερδίζει η Αυστρία 1-0 προς το παρόν.
2: 1-0, ναι. Είναι τώρα ορισμένα μάτς με κάτι Ορδανίες, χώρες σαν τις υποβιβάζουμε, αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά. Είναι λίγο βαρετά.
0: Κοίτα να δεις, για μας που μπορεί να τα βλέπουμε λίγο βαρετά, για αυτούς, δηλαδή για τους Ιορδανούς, για το Κάπο Βέρντε ή για εμείς δεν είμαστε καν, ας πούμε. Για αυτούς είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, ρε παιδί μου, για το Κουρακάο, ας πούμε. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα το ότι είναι στο Μουντιάλ. Για τους κατοίκους της χώρας, θέλω να πω, και για τους οπαδούς που πήγαν τόσα δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, ας πούμε, για να πάνε να παρακολουθήσουν ένα μάτς.
1: Θυμάμαι, ρε παιδιά, όταν είχαμε πάει εμείς με τον Παναγούλια.
0: Ναι, τι θυμάσαι.
1: Τι θυμάμαι τώρα, έτσι. Τι απογοήτευση είχα φάει τότε.
0: Όλους τους αγώνες είχαμε χάσει. Όλους.
2: Ξενύχτη, πολύ νωρίτερα, το 2014, που ήταν κάτι παιχνίδια, 3 ώρα και 4 ώρα το πρωί, που τότε κάποια καφέ ήταν ανοιχτά. Εκεί που κοιμόταν ο άνθρωπος, ήταν ήσυχος εκεί, κάποιος άλλος πήγε για να πάει στη δουλειά του, ξαφνικά άκουγε καμιά εικοσαριά τύπους πανηγυρίζουν τον κόλ της Ελλάδας. Ναι. Και εμείς τότε ξενυχτάγαμε.
1: Ναι.
2: Ενώ για κάποιους άλλους λες τώρα τι παιχνίδι είναι αυτό, αλλά για μας ήταν παιχνίδι ζωής. Δεν κάνουμε τώρα, εντάξει, έτσι. Όμως απόψε, δηλαδή τώρα Τετάρτη, κάνουμε για τις ημέρες με το ξενύχτη πέρα αυτά, μπαίνουν δύο μεγάλες ομάδες, Πορτογαλία και Αγγλία, για να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα ο Ρονάλντο στο Μέση. Όσο καλή και σχέση και να έχουν. Είναι μεγάλοι ανταγωνιστές εδώ που τα λέμε.
1: Βέβαια.
2: Και στα γκολ και σε όλα αυτά μαζί. Πορτογαλία Κονγκό, αυτό είναι το παιχνιδάκι 8 η ώρα. Το ρίσκο είναι μια χαρά. Στις 11, όχι 10 που έχουμε συνηθώ, είναι 11 αυτό το παιχνίδι. Το καλύτερο μάτσο τώρα, θεωρητικά βάσει αντιπάλων, Αγγλία-Κροατία.
1: Ωραίο αγώνα ήταν αυτό.
2: Στου 4, στου 8, πολύ προχωρημένο Μουντιάλ. Οπότε 10 η ώρα μια χαρά είναι και να δουλεύεις αύριο άνετα σηκώνεσαι. Και μετά πάμε στα πιο δύσκολα. 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς. Θέλω έναν άνθρωπο που μας ακούει και να πει παιδιά εγώ θα σηκωθώ.
1: Καλά, σαν τρελή θέλω να το δω αυτό, ναι.
2: Θα
1: βάλω πιο νωρίς.
2: Ναι. Άλλο και να πει σας το δω. Να βάλω ξυπνητήρι για να το δω. Εκτός άμα είναι Γκανέζος ή...
1: Εντάξει.
2: 5 η ώρα. Τελειώνει και μπαίνεται στο στούντιο, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έλα, Κολόμβια.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα το δούμε για τη Σακύρα μόνο.
0: Πολύ ωραία. Για τη Σακύρα.
1: Και για τη Σοφία Βεργάρα.
2: Και επειδή ρωτάει ο κόσμος, βλέπουμε σε κάθε ημίχρονο, πρώτο και δεύτερο, στη μέση των ημιχρόνων, διάλειμμα για νερό. Για νερό μεν, πίνουν νερό ποδοσφαιριστές, αλλά το απέτησε η διανότρια αρχή. Για διαφημίσεις.
0: Για να παίξουν διαφημίσεις, ναι, παιδί μου, τώρα, ναι.
2: Αυτό στο ποδόσφαιρο δεν έπαιζε.
0: Τι
1: όχι. Τσόν τρελάνει στα νερά, το τι νερό πίνουν, δηλαδή.
0: Μετά θα.
1: Ναι.
0: Μετά θα εφευρεθεί και το διάλειμμα για να βγάλει το νερό. Οπότε ρίξε καινούργιες διαφημίσεις. Κατάλαβες, αυτή τη δουλειά.
2: Ποτέ έτσι.
1: Ναι, ποτέ.
2: Στο ημίχρονο ανοίγει πολύ ζέστη, ο διαιτητής σταματούσε. Και πήγαινε και ο ίδιος και οι παίκτες να πιούνε νερό. Αλλά τώρα εδώ το υποχρεωτικό μπορεί να έχει 20 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Που είναι μια χαρά.
1: Σε λίγο θα παίρνουν και time out.
2: Διαφημίσια. Όπως στο μπάσκετ είχαν το τηλεοπτικό time out. Για διαφημίσεις. Ναι, ναι. Και εδώ πλέον υπάρχει και
1: το
2: αυτό.
1: Το cooling
2: λένε,
1: break.
2: Δεν είναι για νερό.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλή
1: ο Δημήτρης
0: Καϊμάς
1: ξενυχτάει κάθε βράδυ για να μας τα λέει.
0: Καλή συνέχεια και στον φίλο μας, τον κύριο Βαγγέλη. Ναι, τα βλέπει, τα ζει.
1: Ναι,
0: και τα λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. 22 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Ίσως βρέξει αργότερα, λέει. Φιλιά σε όλους, καλή συνέχεια επίσης. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, βεβαίως. Αυτά. Τι. Δεν θα πάμε να το πούμε κίνηση.
1: Βέβαια.
0: Κίνηση.
1: Ναι.
0: Πες κίνηση, παιδί μου.
1: Εντάξει, να πω. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα.
0: Μα σου έκανα πάσα. Τι κίνηση έχει στην Εγνατία,
1: ναι, Διονύση, χτες έκανα μία ώρα και 45 λεπτά να επιστρέψω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό έχω να πω μόνο. Το καταθέτω εδώ. Δεν ξέρω αν με νιώθετε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και τι διαδρομές δεν μ' άλλαξε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν η κίνηση ξεκινάει στο Κηφισό από πριν τη μεταμόρφωση στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Είναι κατακόκκινο όλο αυτό το σημείο. Στο ρεύμα ανόδου η κίνηση ξεκινάει από την Πέτρου Ράλι, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ανοίγει λίγο μετά και συνεχίζεται κανονικά, δεν έχετε πρόβλημα. Από το Παλατάκι προς τον Σκαραμαγκά υπάρχει κίνηση βεβαίως από το Χαϊδάρι, έτσι το καταλαβαίνετε όπως κάθε πρωί. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Παραλιακή έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα προς Πειραιά, ανάμεσα Λίμου και δύο τροχαία, όχι ένα, ανάμεσα Λίμου και Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά, το ξανατονίζω, έχει πάρα πολύ κίνηση σε εκείνο το σημείο. Κατά τα λοιπά έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά προς τα Δόν ή ερχόμενοι τέλος πάντων από τα νότια προάστια προς το Πειραιά, έχει ωραία διαδρομή. Είναι θα ωραία παραλιακά. Θα βλέπετε και τη θαλασσίτσα. Εντάξει, γιατί.
0: Θα έχει κανένα
1: γιατί
0: να μην το βλέπετε.
1: Ωραία, δεν θα
0: είναι. Να φιλτράρει ας πούμε τις ακτίνες του ηλίου και να δίνει αυτό το εξώδες χρώμα.
1: Κάνεις εξώδες ακούω. Τι μου, τι είπες τώρα, είσαι ποιητής ρε Διονύση ρε. Λοιπόν, στην άνοδο της Συγκρού ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου και φτάνει μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Στην Αρτιτού είναι πολύ φορτωμένη και προλαβαίνω να πω και Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνω.
0: Να πεις, μέχρι να πεις Θεσσαλονίκη, να πω εγώ ένα μήνυμα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Ναι. Πάτρα βρέχει. Πώς λες πέρα βρέχει. Πάτρα βρέχει.
1: Πάτρα βρέχει.
0: Μας λέει. Μας στέλνει και φωτογραφία με έτσι κάτι σκούρα, ωραία, ωραία σύννεφα. Ας πούμε βροχοφόρα. Μ' αρέσουν εμένα αυτά.
1: Πήγα Καλαμαριά εγώ.
0: Πες Θεσσαλονίκη.
1: Πώς το έκανα και πήγα Καλαμαριά.
0: Επειδή θα πάει το μετρό στον Ούπο.
1: Α, λες γι' αυτό.
0: Η Ελένη λέει: εμείς σε 2 ώρες φτάνουμε από Φλόρινα Θεσσαλονίκη. Καλά κάνετε.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Και η Κατερίνα πηγαίνει από τη δουλειά της στο σπίτι της 2 ώρες. Μπράβο. Καταλάβατε
1: μπράβο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Καταλάβατε.
0: Γι' αυτό να είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα ζωής που έχετε.
1: Στην επιστροφή που με ξεκούραστε.
0: Ενώ εμείς.
1: Είναι δώρο. Λοιπόν, περιφερειακή. Στη Θεσσαλονίκη ο περιφερειακός είναι πολύ χάλια σήμερα. Αλλά η Τσιμισκή σε κάποια σημεία της, αλλά κατά τα λοιπά δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Εντάξει, την καλημέρα μας, την αγάπη μας και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι και στη Λαγκαδά.
0: Αγαπάμε Θεσσαλονίκη.
1: Και στη Λαγκαδά, εκεί στη Μονή Λαζαριστόρου.
0: Στη Λαγκαδά ισχύει.
1: Έχει κίνηση να μην
0: εντάξει, να αφήσεις.
1: Άντε πάμε. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Γεια σας αύριο πάλι. Ναι, εδώ.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
0: Καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Για 18η χρονιά, Κυβέρια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Τέταρτη 17 Ιουνίου, καλημέρα σε όλους, βροχερές καλημέρες θα έλεγα για την ακρίβεια, δροσιά σήμερα, τη χρειαζόμαστε νομίζω. Να θυμίσουμε ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 για να δούμε ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία και να δώσουμε το στίγμα της εν συντομία σε τέσσερα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας. Αρχίζουν εργασίες της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ερώτηση πρόταση πάρει η Κουκουλόπουλου για παραμονή αποσπασμένων στις ΔΕΙΑ της Δυτικής Μακεδονίας. Συνελήφθη 34χρονος για υπόθεση αρπαγής ανηλίκου στα Γρεβενά. Δυστυχώς ζούμε και τέτοιες μέρες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός του Δήμου Γρεβενών. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνου στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στον ήχο στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτσιομήτρος όπως πάντα στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Καλημέρα Μάριε, δεν ξέρω για εσάς εκεί στην Καστοριά, εδώ έχει δροσούλα, βρέχει, είναι καλά θα έλεγα για πρωινό, εσείς εκεί?
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Λέγαμε ότι ο καιρός λίγο θα αλλάξει
0: ναι.
1: Για ένα μικρό διάστημα, βροχή, εντάξει, λίγο να είναι γιατί φτάσαμε και μέσα Ιουνίου. Να μας δροσίσει έτσι πολύ λίγο και μετά ξανά πάλι στο καλοκαιράκι. Το περιμένουμε πώς και πώς. Πάσα καλύτερα νομίζω να μας δροσίσει και μετά να γυρίσουμε πίσω στις θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ αυτή
0: η εγώ προτιμώ τη δροσιά πλέον, Μάριε.
1: Κάναμε πώς και πώς όλο το καλοκαίρι λέγαμε, ότι όλο το χειμώνα λέγαμε ότι άντε λίγο να έρθει καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Τώρα που ήρθε, εντάξει.
0: Να το ευχαριστηθούμε λες, αυτό λες.
1: Να το ευχαριστηθούμε, ναι, να το ευχαριστηθούμε. Να πάμε και τη θάλασσά μας, όλα να γίνουν όλα στην ώρα τους. Όλα να είναι στην ώρα τους και θα γίνουν. Λοιπόν, Τάσα, θα ξεκινήσω από την πανέμορφη Φλόρινα, όπου συνελήφθηκε χθες από αστυνομικούς στην πόλη της Φλόρινας. Του τμήματος δίωξης ναρκωτικών εγκλημάτων Φλόρινας, συγκεκριμένα αστυνομικούς του συγκεκριμένου τμήματος, σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου κρυσταλλοπηγής, ανήλικος, αλλοδαπός, διότι σε βάρος του κρεμού εντέλεσμα σύλληψης της κυρίας ανακρίτριας πλημελιωδικών Γιαννιτσών, πέλας για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον κύριο εισαγγελέα πλημελιωδικών Φλόρινας. Βλέπουμε το αστυνομικό δελτίο το τελευταίο διάστημα ευτυχώς έχει λίγο, είναι πιο ήρεμο. Τώρα θα πάμε και στο Δήμο Φλόρινας που αλλάζει με έργα ουσία και σχέδιο για το 2030. Σε ένα εκτενή απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής κατά για τα πρώτα 2,5 χρόνια της δεύτερης θητείας της προχώρησε ο Δήμαρχος Φλόρινας ο κ. Βασίλης Γιαννάκης. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε το κ. Γιαννάκης παρουσίασε την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής, τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και το στρατηγικό σχεδιασμό για την Φλόρινα του 2030, υπογραμμίζοντας ότι περίπου το 60% των προεκλογικών δεσμεύσεων έχει ήδη υλοποιηθεί και δρομολογηθεί. Η έμφαση δόθηκε στα έργα φυσικού αερίου, στην κατασκευή του νέου δηληστηρίου και του αγωγού μεταφοράς νερού από το φράγμα Τριανταφυλιάς, στην εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στις κοινότητες στο ανοιχτό κέντρο εμπορίου και στην ανάπλαση της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, στον αύριο χώρο της περιφέρειας, στα έργα αγροτικής ισορροπίας, στην κατασκευή του κεντρού φιλοξενίας αδέσπρων ζών, στη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία. Πρώτα τα έργα λοιπόν, βλέπουμε ότι ως το 2030 θα αλλάξει ο Δήμος Φλόρινας με ουσία και σχέδιο, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Τώρα, αν και η μέρα δεν θυμίζει τόσο καλοκαίρι, να το πούμε και αυτό, το Δήμο Φλόρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 8 η ώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάτι ακυρωθεί στην αίθουσα του Θεόδωρου Αγγελόπουλου του Πολιτιστικού Κέντρου Φλόρινας. Να δούμε λοιπόν, εντάξει, σε εσωτερικό χώρο, να δούμε λοιπόν το καλοκαίρι μέσω μουσικής σήμερα. Στη συναυλία θα εμφανιστούν το σύνολο εγχόρδων, χοροδίες του Οδείου και το τμήμα μουσικής προπαιδείας. Θα θυμίσει καλοκαίρι τουλάχιστον με τη μουσική.
0: Θα έρθουν και συναυλίες στην περιοχή της Καστοριάς, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Για τη Φλόρινα μιλάς τώρα, εγώ έχω το νου μου στην Καστοριά, γιατί είναι μία-δύο συναυλίες που ενδιαφέρεται πολλούς κόσμους και κυρίως νεαρά παιδιά, ναι.
1: Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα και στην Καστοριά. Δημοφθόρνα, τώρα να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Ανακοινώνει την επιτυχία ολοκλήρωση του προγράμματος All Digital, ψηφιακή εκπαίδευση και ενωμένη και ενδυνάμωση, συγγνώμη, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, το οποίο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις σύγχρονες τεχνολογίες. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στο ΚΑΠΗ του Δήμου Φλόρινας και στην εκπαιδεύτρια και από την εκπαιδεύτρια κυρία Κυριακή Ζαμπούνη, με συμμετοχή περίπου 30 αφιλουμένων. Πραγματοποιήθηκε, συγγνώμη, το τελευταίο μάθημα που μας πέρασε τη Δευτέρα. Στη συνέχεια ακολούθησε σύντομη εκδήλωση μεταξύ των οφειλουμένων σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς και ικανοποίησης για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα συνέβαλε ουσιαστικά στην εξοικείωση των οφειλουμένων με τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ενισχύοντας την αυτονομία τους και διευκολύνοντας στην καθημερινότητά του. Τάσα, να κλείσω με αυτό από τη Φλόρινα, να πάμε στην Καστοριά, ναι. Να πάμε εδώ στην βροχερή Καστοριά, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία 24η Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ στο Δήμο, του Αργοσουαστικού, με τη διεξαγωγή της Τρίτης Συνευλιακής Ενότητας στο Πολιτιστικό Κέντρο Αργοσουαστικού και τη συμμετοχή χοροδιακών σχημάτων από την Καστοριά, έχουμε την Καστοριανή Συμφωνία, από την Πτολεμαΐδα, έχουμε την Ανδρική Τετράφωνη Χοροδία του Συλλόγου Προβαδούρων, την Μεικτή Έντεχνη και Ελαφρολαϊκή Χοροδία Καστοριανών Άσμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάσος Χριστόπουλος, την Μεικτή Πολυφωνική Χοροδία Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής του Καλοσοριστικού. Εντυπωσιακό ήταν το κλίμα του φεστιβάλ με όλες τις χοροδίες επισκηνής στο τραγούδι Μύρτια του Μίκη Θοδωράκη σε διεύθυνση της Αργυρός Χαραλάμπους. Το 23ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Άργους Χοροδιακού απέδειξε για ακόμη μια χρονιά, Τάσα, ότι αποτελεί τον κορυφαίο και καταξιωμένο χοροδιακό θεσμό στον τόπο μας, μια γιορτή του χοροδιακού τραγουδιού και που έχει προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις σε 42 χρόνια διεξαγωγής του με εμφανίσεις παγκοσμίου φήμης χοροδιών. Τώρα, έλεγες για εκδηλώσεις, έλεγες για μουσική, έλεγες προηγουμένως για την Καστοριά.
0: Ναι.
1: Αστόμαυρα πλήκτρα, έγχρωμες αναμνήσεις. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς, ο Θανάσης Χριστόπουλος, σε μας προσκαλεί σε μια παράσταση με μελωδικές αναμνήσεις από το 1960 έως το 1980 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, σήμερα στις 9.30 ώρα. Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε αν έχει κάτι αλλάξει.
0: Ναι.
1: Από όσον αφορά αν θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ή όχι. Στην αυλή λοιπόν του Αρχοντικού Πυχαιώνος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, σήμερα στις 9.30 ώρα, αυτή η πολύ πολύ πολύ ωραία εκδήλωση στα πλαίσια των εκδηλώσεων Χριστοπούλη 2026, στο πλαίσιο θα δούμε βεβαίως ο κόσμος να έχει το νου του, μήπως και τυχόν κάτι αλλάξει λόγω των βροχοπτώσεων. Πολύ πιθανόν. Τώρα, ο Πολιτικός Σύλλογος Καστοριάς, Βασιλείος Δόικος, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το Πανελλήνιο Μουσικό Φεστιβάλ Λιμνοδία, το τρίμερο πολιτιστικής, η τρίμερη πολιτιστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή, 19 του μηνός, έως και φυσικά την Κυριακή 21. Μιλάμε για ένα τριήμερο στην αυλή του Γυμνασίου Μαυροχωρίου Καστοριάς, το φεστιβάλ που θα συμμετάσχουν συνολικά 18 χοροδίες και μουσικά σύνολα από την Πάτρα, τους Σοφάδες, τα Καμένα Βούρλα, την Κέρκυρα, την Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη, την Κασάνδρα Χαλκιδική, τον Βόλο, την Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές, για την εκδήλωση η οποία θα γίνει με την υποστήριξη της περιφερειακής ενότητας της Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς. Μίλησαν φυσικά χθες και ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μακρύδης του Δήμου Καστοριάς και η καλλιτεχνική διευθύντρια του Πανελλήνιου Μουσικού Φεστιβάλ Λινωδία, η Ναταλία Σερόβα. Πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. η κυρία Σερόβα ανακοίνωσε λοιπόν ότι υπογράμμισε ότι η διοργάνωση έχει γίνει πλέον θεσμός για την, για την Διασπνοριά, με την υποστήριξη βεβαίως και των Δήμων και των Δήμων και της Περιφέρειας. Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα, θα τα πούμε για τις επόμενες ημέρες. 19, 20 και 21 του μηνός στο Μαύρο Χώρι Καστοριάς, στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου. Είναι η Λιμνοδία. Έλεγες για μουσικές εκδηλώσεις. Τάσα να μην κάνω λάθος, σωστά?
0: Ναι, και στο Άργος Οριστικό, να είμαι πιο συγκεκριμένη, όλη η νεολαία θέλει να πάει, δεν λέω, δεν θα τα αναφέρω όμως, δεν είναι της ώρας.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, ναι. Θα φτιάξει ο καιρός και θα φτάσουμε και
0: βέβαια.
1: Στο Άργος Οριστικό έχουμε και το και στην, πάλι στο Μαυροχώρι Καστοριάς, γνωστά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε όλα στην ώρα του. Με αφορμή τώρα την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση και να κλείσουμε αυτό για την κακοποίηση των ηλικιωμένων, το λέγαμε και χθες. Σήμερα είναι η όμορφη εκδήλωση. Η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι του Δημήτρη Καστοριά πραγματοποιεί ενημερωτική δράση στις 10.30 σήμερα το πρωί στο ΚΑΠΗ Καστοριά, η 15η Ιουνίου. Έχει θεσπιστεί για να υπενθυμίζει ότι κακομεταχείριση των ηλικιωμένων είναι υπαρκτό και συχνά σιωπηλό φαινόμενο, ακόμη και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση είναι το περιπρώτο βήμα για να το αντιμετωπίσουμε. Τάσα, στην εκδήλωση, ψυχολόγος της υπηρεσίας θα παρουσιάσει τρόπους πρόληψης, θα ενδυναμώσει πραγματικές ανάγκες των ηλικιωμένων και θα δώσει πρακτικές οδηγίες για το πόσο μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στην προστασία τους. Τάσα.
0: Μάρια, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Μάμπο.
1: Συνεχίζουμε με Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και Γρεβενά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Γαλογάβρου. Φωτεινή, καλημέρα.
2: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ειδήσεις που αφορούν, όπως είπες και εσύ, Γρεβενά, Εορδαία και Κοζάνη, με τα γεγονότα να κουμπώνουν μεταξύ τους μέσα από την τοπική επικαιρότητα, την κοινωνική δράση και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε επίπεδο Δήμων, Κυβέρνησης και Περιφέρειας. Έτσι λοιπόν, εντός των ημερών αρχίζουν οι εργασίες της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών κτηρίων με παρεμβάσεις σε συνολικά 238 σχολεία σε όλη τη χώρα και σε 4 σχολικές μονάδες στη Δυτική Μακεδονία. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στην περιοχή αφορούν το 2ο ημιρήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών, το ΕΠΑΛ Καστοριάς, το 1ο ημιρήσιο Γενικό Λύκειο Πτολεμαϊδας και το 1ο ημιρήσιο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας Ιων Δραγούμες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονός αιθωσών, επισκευές, στεναγώσεις και γενικότερα εργασίες συντήρησης, με στόχο τα σχολικά κτίρια να είναι έτοιμα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία των σχολείων. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις ακτηριακές υποδομές ΑΕ και χρηματοδοτείται από δωρεά των 4 συστηματικών τραπεζών μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από το σχολικό έτος 2026-2027 θα ξεκινήσει η επόμενη φάση για επιπλέον 450 σχολικές μονάδες. Ο στόχος του προγράμματος είναι η συνολική αναβάθμιση έως και 2.000 σχολείων πανελλαδικά έως το 2029. Να φύγουμε όμως από αυτές τις παρεμβάσεις και να πάμε σε ρεπορτάζ που έχει σχέση με το Κοινοβούλιο και αφορά βέβαια και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία με στόχο τη θεσμική κατοχύρωση της δυνατότητας οριστικής παραμονής των αποσπασμένων εργαζομένων στις ΔΕΑ της Δυτικής Μακεδονίας, κατέθεσε ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, απευθυνόμενος στον Υπουργό Εσωτερικών. Ο βουλευτής εισηγείται τη θεσμοθέτηση ειδικής διαδικασίας μετατάξεων αντίστοιχης με ρύθμιση που έχει εφαρμοστεί προσαρμοσμένη στις ανάγκες των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης της περιοχής. Στην ερώτησή του κάνει λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, επισημένοντας ότι στόχος της πρότασης είναι η συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού στην ακριτική περιφέρεια και αποφυγή περαιτέρω στελέχωσης ελλείψεων στις τοπικές υπηρεσίες. Να πάμε τώρα στα Γρεβενά, όπου έχουμε μια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβονών. Θα πραγματοποιηθεί αύριο, 18 Ιουνίου, στις 9, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Εν τω μεταξύ, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών θα έχουμε σήμερα, Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026, στις 6 μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί το θέμα της υλοτομίας σε τμήματα δασικών δημοτικών περιοχών. Να μείνουμε στα Γρεβενά, όπου στη σύλληψη ενός άνδρα 34 χρονών προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση αρπαγής ανήλικης από την περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε στην περιοχή της Νάουσας μαζί με αυτόν τον άνδρα έπειτα από καταγγελία της μητέρας της στις αρχές. Η αστυνομία προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό τους, ενώ ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές. Να φύγουμε όμως από τα Γρεβενά και να πάμε εδώ, να έρθουμε εδώ στο Δήμο Κοζάνης και βέβαια ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βελβεντού και το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης του ΚΕΘΗ πραγματοποίησε την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 ενημερωτική δράση με θέμα την έμφυλη βία με τίτλο «Όταν η βία έχει φύλο» στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού. Μια εκδήλωση που είναι επίκαιρη το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις δολοφονίες των γυναικών. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Κοζάνης. Να μείνουμε όμως πάλι εδώ στο Δήμο Κοζάνης, όπου σε ανοιχτή συνάντηση καλούν όλους τους θελοντές ο Δήμος Κοζάνης και Αντιδημιουργία Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, σήμερα Τετάρτη στις 6 στο αμφιθέατρο της Κουβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Μετρό Εθελοντών, όσο και σε πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν τώρα στο δίκτυο εθελοντισμού του Δήμου. Να φύγουμε όμως από το Δήμο Κοζάνης, να πάμε στο Δήμο Εορδέας, όπου έχουμε μία εκδήλωση. Η Κοινότητα Γαλάτιας, ο Δήμος Εορδέας και η Ένωση Κυπρίων Ομού Κοζάνης διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον αγνοούμενο ταγματάρχη Αναστάσιο Χατζιαυγουστίδη, ο οποίος αγνοείται από την περίοδο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Ένα γεγονός που έχει καταγραφεί ως τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 11 το πρωί. Μένουμε στην Εορδέα. Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου εργασίας επισκευής στο κτίριο που στεγάζει το Βαρβούτιο Δημοτικό Οδείο του Δήμου Εορδέας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Εορδέας Παναγιώτης Πρακεντάς και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Καρακώστας ΙΚΕΕ. Το έργο έχει προϋπολογισμό 41.000 ευρώ με ΦΠΑ και αφορά παρεμβάσει στο κτίριο του Δημοτικού Οδείου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Δήμητρα στην Πτολεμαΐδα. Να μείνουμε ακόμα για μερικά λεπτά στο Δήμο Εορδέας, όπου στην Πτολεμαΐδα, εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, το Δήμο Εορδέας και το Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία με το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας προχωρούν σε δράση εθελοντικής αιμοδοσίας. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 9 έως τις 1 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα. Και βέβαια με σύνθημα φέτος το καλοκαίρι παίζει στην ορχήστρα η Φιλαρμονική Αριστοτέλης του Δήμου Εορδέας, ανοίγει τις εγγραφές της για το καλοκαίρι προσκαλώντας παιδιά από 9 ετών και άνω να γνωρίσουν τον κόσμο της μουσικής. Να επιστρέψουμε εδώ στην Κοζάνη, όπου η τομιακή οργάνωση της ΚΝΕ προχωρά σε εκδήλωση μνήμης και προβληματισμού με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, σήμερα στις 8.30 στο επέθριο θεατράκι του Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί η προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τι και αν έπεσε ο Γράμμος, εμείς θα νικήσουμε». Μια εκδήλωση που εντάσσεται στο ευρύτερο κύκλο πολιτιστικών και ιστορικών δράσεων της περιοχής, δίνοντας έμφαση στη μνήμη και στη δημόσια συζήτηση γύρω από τα ιστορικά γεγονότα που εξακολουθούν να απασχολούν την κοινωνία. Να πάμε και στα Γρεβενά και να κλείσουμε με αυτό, όπου με την εκδήλωση «Όλοι οι χωροί, μία παρέα», συνεχίζεται το πρόγραμμα του Δήμου Γρεβενών. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Εκδήλωση αφιερωμένη στην παράδοση και τον πολιτισμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 στο υπαίθριο θέατρο Καστρακίου. Τάσα.
1: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Η αντιπυρική περίοδος για το 26 έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Είναι ένα θέμα όμως που τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί. Έχουμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κιωσέ, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κιωσέ, καλή σας ημέρα.
1: Σας και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Κύριε Κωσέ, είχαμε 2-3 περιπτώσεις μικροφωτιές, μικροπυρκαγιές, να το πω, στην ευρύτερη περιοχή, τίποτα ανησυχητικό. Παρενέβη άμεσα η πυροσβεστική, δεν είχαμε περαιτέρω ζητήματα. Ωστόσο, είστε σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι?
1: Τυπικά από 1η Μαΐου που ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς είμαστε σε ετοιμότητα. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν πριν λίγων ημερών που είχαμε υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι τόσο ανησυχητικές. Βέβαια, τυπικά προχθές τελείωσε και η παράταση η οποία δόθηκε για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, των οικοπαίδων που δεν χρησιμοποιούνται από ξερά χόρτα ή από υλικά τα οποία εγκυμονούν για κίνδυνο για τη δημιουργία κάποιας πυρκαγιάς. Και έχουμε ξεκινήσει, πιστεύω, με τις καλύτερες συνθήκες και έχοντας και κάποιες διαφοροποιήσεις από την περσινή χρονιά σε επίπεδο περιφέρειας, όπως έχουμε πει και έχουμε επισημάνει. Και πιστεύω να είναι καλή η αντιπυρική περίοδος όλη η διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Βέβαια, πάντα θα υπάρχουν μικροπυρκαγιές. Θα εκδηλώνονται είτε από αμέλεια, είτε από προσεξία, είτε και από τυχαία γεγονότα, όπως είναι η πτώση κεραυνών και κάποια άλλα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας.
0: Ποιες είναι οι διαφορές, να μας πείτε,

0: φέτος με τις προηγούμενες χρονιές, να τα πούμε άλλη μια φορά.
1: Μάλιστα, η ιδιαιτερότητα είναι φέτος, βέβαια περιμένουμε από μέρα σε μέρα και ίσως λόγω των καιρικών συνθήκων δεν μας έχει έρθει ακόμη το εναέριο μέσο το οποίο μας έχει διατεθεί και θα βρίσκεται επί μονή μου βάσεως εδώ στην Κοζάνη, στο παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο ας πω, για να καλύπτει τις ανάγκες της περιφέρειάς μας σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είναι η προμήθεια του ντρόουν η οποία έγινε στο τέλος της διαδικασίας, γίνανε στο τέλος της περσινής περίοδου και ήδη είναι στα χέρια των πυροσβεστικών υπηρεσιών για να το χειρίζεται κατάλληλα εξειδικευμένο και προσωπικό το οποίο γνωρίζει τη χρήση αυτών των μέσων. Είναι το ντρόν το οποίο μας έχει διατεθεί από φορείς στην περιοχή της Βάλια Κάλτα για την επιτήρηση ως ευαίσθητη περιοχή και άλλο ένα το οποίο μισώνουμε εμείς για να επινοικιάζουμε, για να χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες της πυρόσβεσης. Επιπρόσθετα έχουμε τις δύο μεγάλες πλαστικές δεξαμενές συγκέντρωσης νερού οι οποίες αναπτύσσονται σε έναν υπαίθριο χώρο, αναπεπταμένο χώρο. Η μία είναι χωρητικότητας 56 τόνων νερού και η άλλη 35 τόνων και είμαστε και στη διαδικασία προμήθειας από τον ΑΔΜΙΕ μιας ακόμη μικρότερης δεξαμενής 25 περίπου τόνων η οποία θα είναι πιο εύκολο να μεταφέρεται και να την τοποθετούμε σε μια περιοχή για να μπορεί να γίνεται η προμήθεια νερού τόσο από τα πυροσβεστικά οχήματα όσο και από το εναέριο μέσο το οποίο όπως είπα πλέον αποφασίστηκε και θα μας διατεθεί μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τελευταίο λιγάκι το οποίο και αυτό έχει τη σημασία του στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία ήδη είναι σε εξέλιξη και γίνεται και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αλλά και σε άλλες περιφερειακές ενότητες όπως γίνεται στα Γρεβενά και στη Φλόρινα η υπογειοποίηση κάποιων εναέριων δικτύων της ΔΕΗ. Αυτό είναι καλό γιατί για να μην ξεχνάμε ότι πολλές φωτιές προκαλούνται από τα καλώδια της ΔΕΗ, από βραχυκυκλώματα που γίνονται, που δημιουργούν πρόβλημα και αυτό γίνεται υπογειοποίηση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε εξέλιξη και είναι ένα θετικό και συμβάλλει και αυτό στην αποτροπή εκδήλωσης κάποιων πυρκαγιών.
0: Για ποιες περιοχές μιλάμε ότι γίνεται αυτό το εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Συγκεκριμένα είναι στην περιοχή του Δήμου Σερβίων, στην περιοχή των χωριών εκεί προς Θρανόβαλτο, Μικρόβαλτο γίνεται ένα συνεργείο, στην περιοχή των Γρεβενών αν δεν κάνω λάθος ήταν στην περιοχή του Κυπουριού, είναι αυτές τις μέρες που γίνεται υπογειοποίηση. Πέραν το ότι γίνεται μέσα στον αστικό ιστό κάποιων πόλων, συγκεκριμένα προχθές γιατί είχε σχέση και με κάποια περιβαλλοντικά θέματα, ένα συνεργείο το οποίο εργάζεται είναι στην περιοχή Μικρόβαλτο, Τρανόβαλτο, στα χωριά εκεί του Δήμου Σερβίων. Γίνεται υπογειοποίηση αυτών των καλώδιων. Αυτό είναι ένα θετικό, διότι τα καλώδια πολλές φορές, είτε λόγω υψηλών θερμοκρασιών, είτε για κάποιο άλλο λόγο εξωγενή ή αίτιο που προκαλούσε αυτό το βραχυκύκλωμα, δημιουργούσαν πολλές φωτιές, εκδηλώνονταν φωτιές στα καλά καθούμενα.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόληψη, κύριε Κιωσέ. Λαμβάνονται μέτρα για κάθε ενδεχόμενο, με βάση αυτά που μας είπατε.
1: Σωστά. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ως Περιφερειακή Αρχή και με τις πιστώσεις τις οποίες είχαμε και με τα μέσα και τις δυνατότητες κάναμε. Βέβαια κάτι που σχετίζεται δεν είναι μόνο η εκδήλωση των φωτιών και των πυρκαγιών. Έχουν γίνει όλα τα συντονιστικά τα οποία προβλέπεται να γίνουν τόσο σε επίπεδο περιφέρειας που κάναμε δύο,
0: ναι,
1: όσο και των Δήμων. Έχουν καταγραφεί ελλείψεις που υπάρχουν ελλείψεις γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είτε σε μέσα είτε σε προσωπικό είναι όλα τέλεια. Και
0: να δώσουμε δύο στοιχεία ως προς αυτό, κύριε Κωσέ. Τι ελλείψεις έχουμε?
1: Καταρχάς ο στόλος των περισσότερων Δήμων αλλά και κάποιων περιφερειακών ενωτήτων δεν είναι στο μέγεθος της αξιοπιστίας που θα έπρεπε να είναι. Είναι παλιά τα μηχανήματα, παλιά τα μέσα τα οποία έχουμε και διαθέτουμε, που σημαίνει χρειάζεται μια αλλαγή, μια ανανέωση. Στο κομμάτι αυτό έχουμε υποβάλει κάποια αιτήματα, έχουμε υποβάλει κάποιες προτάσεις και για χρηματοδότηση για την προμήθεια τέτοιων νέων μηχανημάτων έργου που αναγκαιούν για την αντιμετώπιση των φωτιών αλλά και των πλημμυρικών φαινομένων και είναι σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα. Αυτό πραγματικά είναι μια παθογένεια, το έχουμε επισημάνει και έχουμε έρθει σε συνεργασία με τους Δήμους ώστε να μπορεί να καλυφθεί η αδυναμία ή το κενό του ενός Δήμου από το έναν όμορο άλλο Δήμο, είτε της ιδίας περιφερειακής ενότητας, είτε από κάποιον άλλο Δήμο Κυθνιάς, κι ας είναι άλλης περιφερειακής ενότητας.
0: Μάλιστα κύριε Κιωσέ, όσον αφορά το προσωπικό, οι εθελοντές και φέτος έχουν θέση, έχουμε εθελοντές, τι γίνεται ακριβώς?
1: Πάντα είχαν και έχουν, και οφείλω και αυτή τη στιγμή στην επικοινωνία μας να ευχαριστήσω δημόσια όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες όλες με την εκδήλωση μιας φωτιάς προστρέχουν άμεσα. Και όχι μόνο, βέβαια εδώ να πω ότι σχεδόν σε όποιο σημείο της περιφέρειάς μας εκδηλώθηκε κάποια φωτιά, η προσέλευση ακόμη και απλών πολιτών κατοίκων της περιοχής είναι άκρως ενθαρρυντική, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, να το παραδεχτούμε και να πούμε ότι είναι πολύ θετικό στοιχείο ότι οι περισσότεροι προσέρχονται είτε με αγροτικά μέσα, μηχανήματα, ένα τρακτέρ που διαθέτει κάποιος εκεί κάτοικος της περιοχής ή οτιδήποτε άλλο μέσο, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Πολύ δε περισσότερο εθελοντικές οργανώσεις. Το νομικό πλαίσιο με τον καινούριο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα μέσα στο 2026 αναβαθμίζει και το ρόλο και την προσφορά των εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων. Επίκειται μια συνάντηση για να ρυθμίσουμε κάποιες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη συνεργασία και την ουσιαστική συμμετοχή και προσφορά αυτών το προσωπικού αυτών των οργανώσεων και των συλλόγων, και η οποία είναι να γίνει ή τέλος αυτής της εβδομάδος ή αρχές της επόμενης εβδομάδος, με όλους τους επαναλαμβάνοντους εκπροσώπους αυτών των εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων, για να ρυθμίσουμε κάποιες λεπτομέρειες συνεργασίας.
0: Μάλιστα κύριε Κιωσέ, γενικώς διαπιστώνεται ότι σημαντικός αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών οφείλεται στη δραστηριότητα εργασιών στην Ήπεθρο ή στο άναμα φωτιάς κατά τους θερινούς μήνες που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, έτσι δεν είναι?
1: Είναι, σας ευχαριστώ που θίγετε τη διάσταση αυτή του θέματος της εκδήλωσης κάποιων φωτιών το καλοκαίρι, διότι ό,τι προετοιμασία και αν κάνει η πολιτεία ή οι φορείς ή οι υπηρεσίες όπως είναι η πυροσβεστική, η Ελλάς, ο ΑΔΜΙΕ και άλλοι που εμπλέκονται, και πάντα υπάρχει μια συνεργασία, αλλά και εννοείται με τους Δήμους, με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω ο σημαντικότερος παράγοντας και ρυθμιστής όλων είναι ένας έκαστος εξημών, ο κάθε πολίτης, ο κάθε συμπατριώτης μας, ο κάτοικος οποιασδήποτε περιοχής, ο οποίος θα πρέπει πάντα κατά τη θερινή περίοδο, και ειδικά σε περιόδους που υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες αλλά και ισχυροί άνεμοι, να δείξει τη δέουσα προσοχή και το σεβασμό, να αποφύγει το άναμα κάποιας φωτιάς, να αποφύγει την εκτέλεση εργασιών στην Ήπειρο που ενδεχομένως θα προκαλέσουν αυτή τη φωτιά, η οποία ίσως και λόγω των ανέμων να πάρει και ανεξέλεκτες διαστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα ο καθένας από εμάς να προσέχει, να σέβεται αυτό το, δεν θα πω μόνο την κείμενη νομοθεσία, αυτό την καθημερινότητα των κάθε συμπολίτη μας, τον τρόπο ζωής μας, να δείχνουμε τη δέουσα προσοχή και σεβασμό για να αποφύγουμε άσχημα γεγονότα, εξελίξεις και περιστατικά.
0: Εγώ πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν και τα διοικητικά πρόστιμα για αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν και συλλήψεις και πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους οι πολίτες, έτσι, όλη αυτή την περίοδο.
1: Ασφαλώς και τα διοικητικά, ένα από τα μέτρα πέραν όλων των άλλων τα οποία λαμβάνει η πολιτεία είναι και η επιβολή χρηματικών προστήμων. Είναι ίσως βέβαια το έσχατο, ναι, για περιπτώσεις μέσων επιβολής προστήμου ή συνετισμού των συμπατριωτών μας. Επαναλαμβάνω, είναι το έσχατο μέσον, αλλά πολλές φορές αναγκάζεται να επιβληθεί. Εδώ να πω ότι προβλέπεται από την νομοθεσία και επιβολή προστήμων για τον μη καθαρισμό αυτών των χώρων, κοινοχρήστων χώρων ή οικοπαίδων, ιδιωτικών οικοπαίδων, φυσικών προσώπων που δεν έχουν καθαριστεί, αλλά σε αυτά δείχνει μια επιείκεια η υπηρεσία, και αν δεν υπάρξουν καταγγελίες ή αν δεν υπάρξουν γεγονότα που θα πρέπει να επιβληθεί, δεν επιβάλλεται. Δηλαδή δεν εξαντλεί την αυστηρότητα του νόμου για την επιβολή χρηματικών προστήμων. Εκεί όμως που υπάρχει άναμα φωτιάς χωρίς την άδεια ή χωρίς λόγο ή χωρίς την έγκριση κάποιων υπηρεσιών, ασφαλώς επιβάλλονται αυτά τα πρόστιμα, τα οποία έχουν σκοπό και αυτά, όπως είπατε, πια να συνετίσουν κάποιους, διότι και η επιβολή προστίμου και σοβαρού χρηματικού ποσού είναι ένας παράγοντας που πολλές φορές φοβίζει και αν θέλετε φτάνει στο και στο να συνετίζει κάποιους που ενδεχομένως σε αυτόν τους αναπροβούν σε αυτή την πράξη.
0: Μάλιστα κύριε Κιωσέ, στη Δυτική Μακεδονία ποιες θεωρούνται πιο επικίνδυνες περιοχές για φωτιά και αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόληψη σε αυτές τις περιοχές.
1: Σωστά το επισημαίνετε και πάλι σας ευχαριστώ. Η πρώτη περιοχή υψηλής επικινδυνότητας για μας είναι η περιοχή της Βαΐα Κάλτα, στα σύνορά μας με τις περιφερειακές ενότητες Γρεβενών της περιφερειάς μας με την περιφέρεια Ηπείρου. Είναι και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν κάποια δασώδεις εκτάσεις, κυρίως τα περιαστικά δάση. Είναι επίσης τα Πιέρια, ένας χώρος ο οποίος μάλλον η περιοχή από τα Πιέρια στη δική μας έκταση της Δυτικής Μακεδονίας, στα όρια του Δήμου Σερβίων και των Δήμων Σερβίου και Βελβέδου, η περιοχή της Φλόρας αλλά και της Καστοριάς, η περιοχή του Γράμμου και όχι μόνο. Τώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε και στα περιαστικά δάση που υπάρχουν σε κάποιες πόλεις, ακόμη και σε τοπικές κοινότητες, όπως είναι η Πέριξη της Φλόρνας, και η επιπρόσθετη πρόληψη για μας σε αντιμετώπιση και σχεδιασμός είναι η εκπομπή εποχούμενων περιπόλων και η εγκατάσταση προσωπικού σε παρατηρητήρια, όχι μόνο από τις πυροσβεστικές, κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, αλλά ανάλογα με το δίκτυο επικινδυνότητας, όταν πάμε στο δίκτυο επικινδυνότητας 3 και 4, την εκπομπή αυτών των περιπόλων και από τα τμήματα του στρατού και από εθελοντικές οργανώσεις που, όπως προείπαμε, συμβάλλουν και συμμετέχουν και ουσιαστικά στην προσπάθεια, όχι μόνο διότι το ζητούμενο είναι όχι να κατασβέσουμε μια φωτιά που θα εκδηλωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται και άμεσα, το θέμα είναι να προλάβουμε να μην εκδηλωθεί. Ως εκ τούτου λοιπόν η εκπομπή αυτών των εποχούμενων περιπόλων αλλά και η εγκατάσταση σε σημεία παρατηρητών για να ελέγχουν για την εκδήλωση κάποιας φωτιάς ώστε να αντιμετωπιστεί σε πρώτο στάδιο είναι νομίζω πολύ σημαντικό, όπως και η χρήση των ελικοπτέρων όταν θα έχουμε δίκτυο επικινδυνότητας 3 ή 4 στις περιοχές που εγκυμονεί κίνδυνο και υπάρχει δασώδης έκταση ή η φύση είναι τέτοια ώστε να υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας κάποιας πυρκαγιάς. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το drone, το οποίο ελέγχει, χρησιμοποιείται από εμάς, ελέγχεται και χρησιμοποιείται ενώ από την πυροσβεστική υπηρεσία για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα γεγονότα.
0: Κύριε Κιωσέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να μην έχουμε κάτι σοβαρό αυτή την καλοκαιρινή περίοδο και να πούμε ότι όλοι πρέπει να δείξουμε τη δέουσα προσοχή. Όλοι ανεξαιρέτως.
1: Σωστά. Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί ως φορείς, ως υπηρεσίες, ως κοινωνίες πρέπει να δείξουμε τη δέουσα σοβαρότητα και την προσοχή να αποφύγουμε περιστατικά και να ευχηθούμε βέβαια να έχουμε ένα καλό και ήσυχο από πλευράς εκδήλωσης φωτιών και πλημμυρικών φαινομένων καλοκαίρι, ώστε να το απολαύσουν όλοι μας χωρίς συνέπειες στις περιουσίες αλλά και στην καθημερινότητα και στον τρόπο ζωής των συμπατριωτών μας. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ θερμά σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Γεια σας.

8 και 58 η ώρα, κλείνουμε την πρώτη πρωινή ζώνη. Θα πάμε σε λίγο σε δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Μνημόνιο Κατανόησης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείασης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά εθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
4: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Καλημέρα όπου μας ακούτε μετά και την εκπομπή της συνακρόασης εδώ μαζί σας από τώρα 9 λεπτά μετά τις 9 μέχρι και τις 11 με την επόμενη ματιά της ειδησιογραφίας, με ό,τι νεότερο με την πολιτική και την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό αλλά και τον αθλητισμό. Τα συμβαίνοντα και τις εξελίξεις, τα νεότερα, την επικαιρότητα και όχι μόνο και οτιδήποτε προκύπτει εδώ μαζί σας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην μουσική επιμέλεια και με τους συναδέλφους δημοσιογράφους μέχρι τις 11 την καλημέρα μας και πάλι καλή σας ακρόαση.

Πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, η εκπομπή της Τετάρτης, μεσοβδομαδιάτικη, φίλες και φίλοι, εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Είμαστε συντονισμένοι στους 100,2 στα FM σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, αλλά και βεβαίως στην διαδικτυακή συχνότητα rteco.gr/Kozani για την διαδικτυακή σας ακρόαση, όπου και αν βρίσκεστε εντός και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός της χώρας, για να δώσουμε συνέχεια και να πάμε στην επόμενη ματιά της ειδησιογραφίας. Βεβαίως η ειδησιογραφία μας έχει πολλά, και αφού επικεντρωθούμε και θα επικεντρωθούμε με εξελίξεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, σχόλια και τα δικά σας θέματα στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε και έναν γενικότερο και ειδικότερο απόϊχο εξελίξεων διεθνών, ευρωπαϊκών και πανελληνίων σε ό,τι αφορά τα περί των διεθνών εξελίξεων. Ένα σημάδι θετικό προκύπτει από την τελική ευθεία των υπογραφών και τις συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με όλη αυτή την κατάσταση που δημιούργησε μια έκρηξη και στην τιμή του πετρελαίου, βενζίνης, υγραερίων και βεβαίως και κόστους επιπλέον, αλλά και με την υπογραφή που έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή και τα συμβαίνοντα στην Μέση Ανατολή. Από την άλλη, έχουμε και τις πρώτες εξαγωγές πετρελαίου μετά από 2 μήνες αποκλεισμού από το Ιράν, ενώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, τους εξοπλισμούς και τα υπόλοιπα είναι στην πρώτη ατζέντα, και τα θέματα που έχουν επίσης διεθνή μέτωπα και πολέμους όπως το ουκρανικό είναι στην ατζέντα των συζητήσεων και στην Ευρώπη. Στη χώρα μας βεβαίως η οικονομία καλά κρατεί, Τέμπη, ο ΠΚΠ, πολιτική αντιπαράθεση, νέα κόμματα, εξελίξεις και προετοιμασία για τις επόμενες εκλογές, αλλά και το ιδιωτικό χρέος που όλο και αυξάνει. Και το ιδιωτικό χρέος των οικοκυριών και το ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων. Και αυτό προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία. Επιχειρείται να μπει ένα φρένο, έτσι τουλάχιστον ανακοινώνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, με 7 παρεμβάσεις, μεταξύ αυτών και έναν φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, προφανώς αντί να έχουμε επί της ουσίας αυτό που γίνεται με τα funds, δηλαδή να αγοράζουν τα δάνεια των πολιτών, των ανθρώπων και των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην τιμή του 7, του 10, του 12 και του 13%, αντί να το έχουμε αυτό και να το δίνουμε, να το προσφέρουν οι τράπεζες στους ίδιους καταναλωτές και όχι στα funds για να εσχροκερδούν μετά και να αγοράζουν ένα δάνειο στο 7% και στο 10% της αξίας και να το πουλάνε στο 100% και μάλιστα να προχωράνε και σε εκβιασμούς. Αντί να το έχουμε αυτό, τι θα κάνουμε? Θα γίνει ένας φορέας, λέει, απόκτησης και επαναμίσθωσης των ακινήτων. Θα πληρωθούν δηλαδή όλοι αυτοί για να αγοράζουμε, να νοικιάζουμε το ακίνητο που μας έχουν πληστηριάσει, που θα μας το παίρνανε, και στη συνέχεια να το επαναμισθώνουν και να το ξανακερδίζουμε. Και γιατί να γίνει όλη αυτή η διαδικασία μέσα από ένα τέτοιο φορέα και να μην προκύψει κατευθείαν πρώτα να δοθεί το δάνειο στην αξία αυτή του 7, του 10, του 12% που τα αγοράζουν τα funds στον ίδιο τον καταναλωτή. Και αν έχει τη δυνατότητα να βρει αυτά τα χρήματα ή να τα δανειστεί, να τελειώνει αυτή η οδύσσια που αντιμετωπίζει και να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που μόνο ένα deal θυμίζει και τίποτα παραπέρα. Και γι' αυτό άλλωστε και δεν έχει πετύχει τίποτα μέχρι τώρα και δεν έχει μειωθεί αυτό το ιδιωτικό χρέος, αντιθέτως έχει αυξηθεί. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις λοιπόν και της οικονομίας και του προβληματισμού που δημιουργούνται από την πλευρά των καταναλωτών, και αυτά που είπα πριν από λίγο δεν είναι δικά μου λόγια, είναι και άποψη, θέση, πρόταση, αλλά και διεκδίκηση και αιτήματα των καταναλωτικών οργανώσεων σε όλη την χώρα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν και δίνουν έναν τόνο σε σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών. Και η καθημερινότητα έχει να κάνει και με τις δουλειές, την ανεργία, τα θέματα της υγείας, της ασφάλειας, της εκπαίδευσης και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Μένουμε σε αυτά έτσι γενικότερα και ως αναφορές πανελλήνια, για να πάμε εδώ στις εξελίξεις που έχουμε στη Δυτική Μακεδονία. Σε λίγο θα έχουμε και την επισκόπηση του τοπικού τύπου και τα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων, αλλά και μια σειρά από άλλα θέματα που προκύπτουν ειδησιογραφικά στην περιοχή μας. Σε 4 σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας αρχίζουν εργασίες της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου εντός των ημερών. Θα πούμε επίσης περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Έχουμε την πρόταση του Πάρη Κουκουλόπουλου για παραμονή αποσπασμένων στις ΔΕΙΑ της Δυτικής Μακεδονίας.
και έχουμε και εργασίες επισκευής στο κτίριο του Βαρβίου του Δημοτικού Σχολείου στην Πτολεμαϊδα. Ενώ υπάρχουν και οι μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν και κοινοποιήθηκαν στην Καστοριά και την εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με θέμα «Οι εξελίξεις στην ενέργεια στο φόντο του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου» την 5η 18 του μήνα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην Πτολεμαϊδα, την 5η λοιπόν στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαϊδας με ομιλητή τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Από την άλλη υπάρχει και μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος από το Επιμελητήριο των Αγρεβενών για συμμετοχή στην έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε και ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ με σύλληψη ανήλικου που εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα στην περιοχή της Φλόρνας, κατοχή ναρκωτικών επίσης σε Κοζάνη, Φλόρνα αλλά και στην Πτολεμαϊδα και μια σειρά από άλλα θέματα και από το αστυνομικό μας δελτίο. Ετοιμάζονται και πολλές εκδηλώσεις και εθελοντική αιμοδοσία στο Άργο Στοριστικό και πολλά άλλα και βέβαια η εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Μέσα στην ειδησιογραφία μας λοιπόν όλα αυτά θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Αρκετά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και σχόλια.

Και η ώρα είναι 24 λεπτά μετά τις 9. Θα ρίξουμε μια ματιά τώρα και στα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων και των διαθέσιμων εφημερίδων εδώ στο στούντιο της ΕΡΤΕ στην Κοζάνη. Έχουμε τώρα τρεις εφημερίδες, δεν ξέρω αν έχουμε και στην πορεία και άλλες εφημερίδες που θα μας αποσταλούν. Η εφημερίδα Πρωινός Λόγος, Πτολεμαίος και επίσης Ο Χρόνος. Θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Η δύσκολη εξίσωση της απολιγνητοποίησης, κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα. 167 περιστατικά προσέλκυσης προσελεύσεων και 8 χειρουργία στην εφημερία της Δευτέρας στο Μαμάτσο νοσοκομείο Κοζάνη. Σχετικά στοιχεία έχει αποστείλει το νοσοκομείο Κοζάνης με ανακοίνωσή του για την αύξηση των περιστατικών αλλά και των εξυπηρετήσεων στο Μαμάτσο νοσοκομείο Κοζάνης. Πλούσιο καλοκαίρι στο Φιλοπρόοδο. Άλλο θέμα από τα πολιτιστικά θέματα σήμερα του Πρωινού Λόγου. Στο Φιλοπρόοδο με τις εκδηλώσεις που ετοιμάζονται για το καλοκαίρι, με μουσική, σινεμά και παραστάσεις για παιδιά. Άστατος τις επόμενες 3-4 μέρες ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Θα δώσουμε και την πρόγνωση του καιρού εδώ στη Δυτική Μακεδονία επίσης στη συνέχεια της εκπομπής μας. Διαμαρτυρία για τη συγχώνευση του 13ου νηπιαγωγείου Κοζάνης με το 5ο. Καλά κρατεί αυτή η διαμαρτυρία, έχει αναφερθεί και στις εκπομπές μας και στα δελτία ειδήσεων. Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Τυχεροπούλου συνδέεται με τους συλληφθέντες σε Κοζάνη, γράφει η εφημερίδα. Και επίσης δυναμική εκκίνηση στα πανελλήνια πρωταθλήματα για τον φιλαθλητικό Κοζάνης. Επίσης από τα αθλητικά θέματα σήμερα της εφημερίδας Πρωινός Λόγος.

Από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος, στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Τώρα διαβάζουμε το κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Χωρίς τη Δυτική Μακεδονία, το παρατηρητήριο της μετάβασης. Κριτική για τη μη συμμετοχή των τοπικών φορέων, γράφει η εφημερίδα Χρόνος. Η ανάρτηση της ιστοσελίδας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης επαναφέρει τη συζήτηση για το ρόλο και τη συμμετοχή της Δυτικής Μακεδονίας στη διαδικασία παρακολούθησης της μετάβασης, γράφει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Χρόνος. Με αφορμή η δημοσιοποίηση της δομής, των χαρακτηριστικών και του συστήματος, ο πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης και δημοτικός σύμβουλος Λευτέρης Ιωαννίδης ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί ο μηχανισμός, υποστηρίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες και οι φορείς περιοχής δεν συμμετέχουν ουσιαστικά σε αυτήν τη διαδικασία. Άλλα θέματα επίσης από την εφημερίδα Ο Χρόνος. Ο Χάρης Τσεβεκίδης, πρώτος σε ψήφους στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης. Σχετική ανακοίνωση έχει γίνει από τον Ιατρικό Συλλόγο Κοζάνης και βεβαίως ο Χάρης Τσεβεκίδης είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης. Ο φιλοπρόεδρος Σύλλογος Κοζάνης κρατά αναμένη τη φλόγα του πολιτισμού εδώ και 46 χρόνια. Γράφει χαρακτηριστικά επίσης σήμερα η εφημερίδα Ο Χρόνος. Μόνιμο πρόγραμμα πρόληψης έως το 2030, το προλαμβάνω. Ένα πρόγραμμα που βεβαίως έχει να κάνει με την πρόληψη και πρέπει να υπάρχει και να συνεχίζεται και να εμπλουτίζεται αυτή η πρόληψη με δυνατότητα βεβαίως εξετάσεων. Ήττα για τις αμερικανικές, για τις αεροπορικές, συγγνώμη, ήττα για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, γράφει σήμερα η εφημερίδα Ο Χρόνος. Έχει και τη στήλη μεταξύ μας από την ακτή του Ερφαντοστού στην αυλή μας για ένα παράδειγμα κυκλικής οικονομίας και βεβαίως αναφέρεται με το άρθρο της στο θέμα αυτό η κυρία Ιωάννα Κωνσταρέλα από την στήλη μεταξύ μας σήμερα στον Χρόνο.

Και να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου και με την εφημερίδα Πτολεμαίος, Δυτική Μακεδονία, πρόβλεψη για μείωση πληθυσμού 38% έως το 2100. 38% πρόβλεψη είναι βεβαίως αυτή, θα μου πείτε. Δημογραφική πίεση, χαμηλό ΑΕΠ και υψηλή ανεργία δείχνει έκθεση του ΙΟΒΕ για τη Δυτική Μακεδονία, του Ινστιτούτου δηλαδή. Και πάμε σε άλλα πρωτοσέλιδα θέματα από την εφημερίδα Πτολεμαίος. Σε μια κλωστή το Τιάλιο γυροκομείο Κοζάνης μετά τα κρούσματα ψώρας σε φιλοξενούμενους. Η προθεσμία, γράφει η εφημερίδα, για την έκδοση άδειας λειτουργίας και η συνεχής έλεγχη. Να πούμε ακόμη ότι για το θέμα δώσαμε πληροφορίες, αναφερθήκαμε και στις πληροφορίες που μετέδωσαν τα τοπικά site και κυρίως το site Kozan.gr και το Kozan Media. Να πούμε επίσης ότι επιχειρήσαμε χθες να μιλήσουμε και επικοινωνήσαμε και με το γραφείο του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κύριου Παύλου για να έχουμε τον ίδιο, μιας που είναι και ο υπεύθυνος και ως πρόεδρος εδώ του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου της Κοζάνης, να μας πει τι γίνεται με το γυροκομείο, έχει ή δεν έχει άδεια λειτουργίας, τι γίνεται, υπάρχει κίνδυνος από αρχές του 27 αν δεν συμμορφωθεί και αν δεν γίνουν όλα τα απαιτούμενα ουσιαστικά να ανασταλεί η λειτουργία του Τιάλιου Γυροκομείου. Υπάρχει ανησυχία των γονέων, των οικογενειών, των γερόντων εν πάση περιπτώσει που φιλοξενεί το γυροκομείο, και υπάρχουν και μια σειρά από θέματα στα οποία προφανώς και θα θέλαμε να ακούσουμε άμεσα τον ίδιο τον Σεβασμιότητα τον Μητροπολίτη, για να μην ακούγεται δεξιά και αριστερά, να μην ακούγονται διάφορα άλλα, και να από πρώτο χέρι να ακούσουμε τι συμβαίνει με το εκκλησιαστικό Τιάλιο γυροκομείο στην Κοζάνη. Θα επιχειρήσουμε ξανά και σήμερα να έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Σεβασμιότητα τον Μητροπολίτη. 167 περιστατικά λοιπόν σε άλλα θέματα από τον Πτολεμαίο και 8 χειρουργία στην εφημερία του Μαμάτσου. Αναφερθήκαμε στα σχετικά στοιχεία που έδωσε με ανακοίνωση του νοσοκομείου της Κοζάνης. Ηχητικές παγίδες στην Ολυμπιάδα για να διώχνουν τις αρκούδες. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λέει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Ολυμπιάδας, ο κ. Τουρούντζας. Υδρογόνο και ενεργειακή μετάβαση στο επίκεντρο του 4ου θερινού σχολείου του κλάστερ βιοενέργειας, φίλες και φίλοι, από την εφημερίδα σήμερα τον Πτολεμαίο.

Πρωινές διαδρομές, είπαμε και για τον καιρό άστατο στις επόμενες 3-4 μέρες με τοπικές βροχές και καταιγίδες, και μάλιστα αύριο, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα ακόμα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες εκεί κοντά προς το απόγευμα. Σε κάποιες περιοχές ήδη έχουμε και ψηλόβροχο, ενώ αύριο επίσης η θερμοκρασία θα κινηθεί από τους 15 έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή επίσης το ίδιο, και το Σάββατο το ίδιο με τις θερμοκρασίες αυτές, αλλά και γενικότερα και σύννεφα και κάποιες βροχές που θα εκδηλωθούν εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Κυριακή όμως φαίνεται ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία από τους 17 στους 31 βαθμούς Κελσίου, από 17 έως και 31 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής, και την Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα, από τους 19 έως και τους 32 Κελσίου, από 17 έως και 31 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής, και την Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα, από τους 19 έως και τους 30.

0: και τα τηλέφωνα της εκπομπής που εσείς μπορείτε να καλείτε, μπορείτε να παρεμβαίνετε, να συμμετέχετε, να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε με ό,τι αναφέρετε, να πείτε τη δική σας γνώμη, τη δική σας άποψη. Να πούμε ακόμα ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσα από το email του σταθμού μας και να στείλετε μήνυμα στο earthkozanis@gmail.com, SMS, Messenger, στα προσωπικά μας αλλά και στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές που περιμένουν και τώρα το δικό σας τηλεφώνημα, τη δική σας καλημέρα. 2-4-61-0-22-9-18 και 2-4-61-0-41-2-11. Και να σημειώσουμε ότι επιχειρούμε να μιλήσουμε και με έναν καθηγητή με ειδικότητα την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Βασίλης Λύκος, ο κύριος Βασίλης Λύκος, που μάλιστα φίλος ακροατής επικοινώνησε μαζί μας για να μας πει για τον ίδιο. Δεν γνωρίζαμε ακριβώς και την ιδιότητά του. Είναι καθηγητής ολοκληρωμένης διαχείρισης περιβαλλοντικά, σε περιβαλλοντικά ζητήματα και μάλιστα με ιδιαίτερη αρθογραφία και δράσεις πανεπιστημιακές στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ο κύριος Βασίλης Λύκος λοιπόν έχει εισηγηθεί και έχει αναφερθεί αρκετές φορές και για τα data center και θα έχουμε την δυνατότητα, ήδη επιχειρούμε να μιλήσουμε μαζί του, να ακούσουμε τον ίδιο και βεβαίως την επιστημονική του τοποθέτηση γύρω από τα θέματα που αφορούν τα data center και πολλά άλλα που έχουν να κάνουν και εδώ με το περιβάλλον και την ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να το ξαναπούμε λοιπόν αυτό, γιατί πάντα θέλουμε να έχουμε και διαφορετικές γνώμες, αλλά κυρίως επιστημονικές γνώμες, όχι απλά κάποιους που θέλουν να πούν την άποψή τους, χωρίς να έχουν και κάποια ειδίκευση. Ο συγκεκριμένος μάλιστα είναι καθηγητής ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και γι' αυτό και λόγω και μιας πανελλήνιας δυνατότητας που έχει να αποτυπώνει τις σκέψεις του αλλά και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής του γνώσης, θα μιλήσουμε με τον ίδιο σε μία από τις επόμενες εκπομπές, ίσως και σήμερα αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, και με τον κύριο Βασίλη Λύκο. Να πάμε και στο θέμα που έχει να κάνει με τις αρκούδες στην περιοχή μάλιστα της Ολυμπιάδας Εορδέας, που εκεί έκαναν την εμφάνισή τους και υπάρχει και η τοποθέτηση του Προέδρου της τοπικής κοινότητας της Ολυμπιάδας, του κύριου Δημήτρη Τουρούντζα, και για ηχητικές παγίδες προκειμένου να μην υπάρξουν, να μην ξανακατεύουν στο χωριό ή να απομακρυνθούν από το χωριό και από την κατοικημένη περιοχή της Ολυμπιάδας Εορδέας αρκούδες που εμφανίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Ακούμε τι είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Αντώνη Δοβόνη ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ολυμπιάδας, ο κ. Δημήτρης Τουρούντζας.
1: Πλέον η επισκέψη της αρκούδας έχει γίνει συχνό φαινόμενο, καθημερινό θα έλεγα. Πλέον ο κόσμος, οι κάτοικοι εδώ πέρα φοβούνται να κυκλοφορήσουν το βράδυ.
2: Δίνετε κάποιες οδηγίες?
1: Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις καταρχήν, να μην έρχονται σε επαφή με την αρκούδα, αν τη δούνε να φύγουν μακριά, να κάνουν ένα θόρυβο για να την τρομάξουν για να φύγει μακριά, για να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο περιστατικό.
2: Τελευταία επίσκεψη της αρκούδας?
1: Τελευταία επίσκεψη της αρκούδας ήταν εχθές, που μπήκε σε ένα εγκαταλειμμένο μαντρί και είχε μια κερασιά και ανέβηκε πάνω στη κερασιά και έτρωγε τα κεράσια, τη λιχουδιά της.
2: Σας ανησυχεί το φαινόμενο και αν έχετε κάνει κάποιες ενέργειες?
1: Μας ανησυχεί πάρα πολύ το φαινόμενο, γιατί κυκλοφορούν τώρα, ειδικά που θα κλείσουν και τα σχολεία, θα κυκλοφορούν τα παιδιά και τις νυχτερινές ώρες. Εμείς από την πλευρά μας, σαν τοπική αρχή, έχουμε ενημερώσει το Δασαρχείο, τον Αρκτούρο και την Καλιστό, που είναι οι οργανώσεις εδώ πέρα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και να έρθουν να μας δώσουν κάποιες οδηγίες, να πάρουν αυτοί τα προληπτικά μέτρα που ξέρουν και χρειάζεται, για να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο περιστατικό.

0: πρωινές διαδρομές συνέχεια και με ρεπορτάζ και με συνεντεύξεις και μια τηλεφωνική συνομιλία, συνέντευξη τώρα με τον Δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα και στην περιοχή των Σερβίων που συχνά πυκνά αναφερόμαστε. Βεβαίως, πρόσφατα είχαμε και αυτή την κοινοποίηση για τα 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια που επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν στην περιοχή των Σερβίων. Η αλήθεια είναι ότι έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες ο Δήμος Σερβίων, θέλοντας να τονώσει πληθυσμιακά αλλά και να φέρει νέο κόσμο στην περιοχή μας και με διάφορες δράσεις, χρηματοδοτήσεις, αποφάσεις αλλά και μέτρα τα οποία ήδη υλοποιεί και εφαρμόζει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σε εμάς, σε εσάς, στους ακροατές μας.
0: Υπάρχει λοιπόν και ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπει παροχές έως και 5.000 ευρώ για τους δικαιούχους, προκειμένου να δημιουργήσουν οικογένεια στην περιοχή και να μείνουν στην περιοχή των Σερβίων.
1: Κοιτάξτε κύριε Μαυρίδη, επειδή μέχρι και γερμανικά site αναφέρουν την κίνησή μας, εμείς δεν τάζουμε τίποτα, εμείς υλοποιούμε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριο μέλημά μας είναι να γυρίσουν τα δικά μας τα παιδιά, τα οποία είναι και θα έλεγα ζουν μια άσχημη ζωή στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τους προσκαλούμε να επιστρέψουν πίσω. Δεν προσκαλούμε ουσιαστικά ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ριζώσουν ή θέλουν να έρθουν απλά για να πάρουν τα λεφτά. Ναι. Εμείς καλούμε την νεολαία και να τη συγκρατήσουμε πρώτα εδώ, να παντρέψουμε τα πολλά ανήπαντρα ζευγάρια τα οποία υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα ο Δήμος είναι έτοιμος να δώσει, να βάλει το λιθαράκι του για αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται αστιφιλία και μετανάστευση στις μεγάλες πόλεις. Νομίζω ότι το κρίσιμο είναι, πριν μείνουμε παππούδες άνω των 80 χρονών στην περιοχή μας, να κάνουμε αυτό που μας στάζει ο τόπος. Και τι είναι αυτό? Με τις λίγες μας δυνάμεις, με τις πενιχρές δυνάμεις, γιατί μην ξεχνάμε, ναι, μέχρι πριν λίγα χρόνια ο Δήμος Σερβίων ήταν κατάπτυστος σε σχέση με τα χρέη του, σε σχέση με το ποιοι θέλαν να συνεργαστούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Δήμο, ο οποίος εκτός του χρέους της ΔΕΗ είναι καθόλου καθαρός. Όλοι έχει μέτωπο στην ευρύτερη κοινωνία των προμηθευτών, θα έλεγα εγώ. Ναι. Και άρα λοιπόν τι προσπαθούμε να κάνουμε? Αυτά τα λίγα περισσεύματα που υπάρχουν να τα δώσουμε στο μεγαλύτερο πρόβλημα. Να μπαλώσουμε μικρές τρύπες, οι οποίες βέβαια όσο δεν ασχολείται κανένας με αυτές, τόσο θα γίνονται χειρότερες και θα είναι η γάγκρενα της κάθε κοινωνίας που βρίσκεται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πάντως, όπως είπατε, δεν είναι υπόσχεση. Ήδη έχετε υποδεχθεί νέα ζευγάρια στην περιοχή του Σερβίων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε ήδη δώσει 7 σε 7 ζευγάρια. Αλλά 2 έχουν εγκριθεί, αλλά 2 έχουν απορριφθεί. Και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε αιτήσεις ανθρώπων που δικαιούνται να πάρουν αυτή τη μικρή βοήθεια για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Ξέρετε ότι στη χημεία υπάρχει ένα στάδιο που το λέμε ενέργεια ενεργοποίησης για να γίνει μια αντίδραση. Όλες οι αντιδράσεις θέλουν ένα μικρό σπρόξιμο, μια μικρή όθηση. Αυτή λοιπόν την ενέργεια ενεργοποίησης τη δίνουμε εμείς στα νέα μας, στα παιδιά, μπας και καταφέρουμε να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία στον τόπο μας.
0: Πάντως την ιδιότητά σας ως καθηγητής δεν την ξεχνάτε ποτέ. Την επικαλείστε συχνά πυκνά σε παραδείγματα, έτσι, επιστημονικά.
1: Κοιτάξτε, η φυσική και η χημεία είναι η ίδια η ζωή. Έτσι. Από εκεί παραδειγματίζεσαι. Η αρχή διατήρησης ενέργειας είναι το η μεγαλύτερη.
0: Ξέρετε, πολλοί μπαίνουν στην πολιτική και ξεχνούν το προηγούμενο τους επάγγελμα. Έτσι. Γιατί προφανώς έχουν κάνει επάγγελμα την πολιτική. Οπότε το προηγούμενο το έχουν ξεχάσει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό σχόλιο.
1: Έτσι, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, τώρα ένα από τα θέματα που το βλέπουμε και κατά καιρούς νομίζω σας έχουν ασκήσει και κριτική, βλέπω να έχει ασκηθεί και κριτική, είναι για το Δημαρχείο εκεί. Mm-hmm. Τι γίνεται με το Δημαρχείο? Θα γίνει, δεν θα γίνει? Πού πάει αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, όταν καθυστερείς 2 χρόνια να πάρεις την έγκριση για να αγοράσεις ένα οικόπεδο για να επεκταθεί το Δημαρχείο. Γιατί όταν γίνεται ένα κακό, πας από το κακό να βγάλεις κάτι, να γίνει κάτι καλύτερο. Όταν λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο καθυστερούσε επί 2 χρόνια, γιατί δεν υπήρχε πλειοψηφία, ναι, φτάσαμε να είμαστε 2 χρόνια πίσω. Φυσικά για να γίνει η πλήρης μελέτη, η οποία χτες παραδόθηκε στο Δήμο, άρα είμαστε έτοιμοι για τη δημοπράξη.
0: Παραδόθηκε η μελέτη στο Δήμο, μάλιστα.
1: Ναι, παραδόθηκε.
0: Πόσο άργησε αυτό?
1: Λοιπόν, αυτό άρχισε μετέπειτα κοντά στο 1,5 χρόνο.
0: 1,5 χρόνο.
1: Συν 2 που καθυστέρησε η αντιπολίτευση, γιατί μας έλεγαν, άκουσαν, περιμένετε να πέσουν οι αντικειμενικές τιμές, να πέσουν οι αντικειμενικές, να το αγοράσουμε φθηνό. Και μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 80.000 ευρώ. Όταν λοιπόν Ψάχναμε να βρούμε δικαιολογίες για να μην φανεί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Ελευθερίου ότι εκτελεί έργο. Αντιλαμβάνεστε πώς μπορούμε να μιλάμε για καθυστερήσεις. Εκείνα όμως πέρασαν, τώρα έχουμε αλλάξει, κοιτάμε το νέο Δημαρχείο πλέον έχει πάρει το πράσινο φως μελετητικά και από εκεί και πέρα μακάρι να μην προκύψουν τα διαδικαστικά προβλήματα της δημοπρασίας και να μπορούμε να μιλάμε για έναρξη των εργασιών του Δημαρχείου μας.
0: Τι προβλέπει αυτή η μελέτη? Ουσιαστικά προβλέπει το σύνολο των εργασιών που πρέπει να γίνουν για το νέο Δημαρχείο, έτσι δεν είναι?
1: Μιλάμε για το υφιστάμενο αποκατάσταση, τα όποια προβλήματα. Μην ξεχνάμε, είχαμε ένα κτίριο το οποίο δεν είχε καν άδεια, δεν μπορούσε να είχε πυρασφάλεια. Και σίγουρα μιλάμε για την επέκταση αυτού, γι' αυτό και λέμε όλες πλέον οι υπηρεσίες θα στεγάζουν στο νέο Δημαρχείο. Άρα υπάρχει ένα τριόρφο νέο κτίσμα πίσω από αυτό, το οποίο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου θα στεγάζονται πλέον στην κεντρική πλατεία των Σεβασμών.
0: Άρα τώρα για τον κόσμο που μας ακούει, η μελέτη αυτή προβλέπει και την αποκατάσταση του υφιστάμενου καμένου Δημαρχείου, του χώρου δηλαδή, αλλά και την επέκταση με ένα τριόρφο νέο οίκημα, προκειμένου να μπορέσει να εγκατασταθούν εκεί και νέες υπηρεσίες του Δήμου.
1: Όχι νέες, όλες οι υπηρεσίες.
0: Όλες οι υπηρεσίες.
1: Να μην υπάρχουν πλέον υπηρεσίες οι οποίες είναι άλλες στο πολιτικό.
0: Έχει προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου?
1: Ακούστε λίγο. Η δημοπρασία θα βγει σίγουρα πολύ πολύ σύντομα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες προθεσμίες, υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν. Άρα λοιπόν εχόντων των πραγμάτων εγώ θέλω να πιστεύω ότι τέλη καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου πιθανόν να υπάρχει ο ανάδοχος. Και μετά τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν, μακάρι να μην υπάρξουν προβλήματα και να γίνουν όλα πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Άρα μέσα στο έτος αυτό θα έχουμε ανάδοχο, λέτε?
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε, αρκεί να μην υπάρχουν εκπλήξεις.
0: Ναι, αρκεί να μην υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Γιατί δυσάρεστες θα είναι.
1: Ναι. Ξεκινάμε ένα έργο και κάποιοι προκαλούν προβλήματα τεχνιέντος για να μην προχωρήσει κάτι.
0: Μάλιστα, πάντως είναι μια είδηση αυτό ότι χθες παραδόθηκε η μελέτη. Ήταν το πρώτο βήμα δηλαδή ουσιαστικά.
1: Είναι για μένα ένα μεγάλο βάρος που φεύγει από την πλάτη του Δήμου, γιατί πολύ απλά χωρίς τελική μελέτη, χωρίς τέτοια δημοπράτηση, δεν μπορείς να έχεις ποτέ έργο.
0: Μάλιστα. Τώρα κύριε Δήμαρχε, τι άλλο έχουμε ως εξέλιξη εκεί στην περιοχή? Διανύουμε το καλοκαίρι. Είναι μια πανέμορφη περιοχή, πρέπει να πω, η περιοχή των Σερβίων, με τα κάστρα και με πάρα πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχει. Τι γίνεται, τι σχεδιάζετε, τι υλοποιείτε τώρα αυτή την περιοχή?
1: Αυτή τη στιγμή έχω μπει μπροστά σε μια κίνηση δήμων οι οποίοι έχουν μεγάλα υδροελεκτρικά εργοστάσια και επειδή δεν θεωρούνται ΑΠΕ, θεωρώ ότι θα πρέπει να ανατρέψουμε ένα συγκεκριμένο νομικό σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν δίνει στην τοπική κοινωνία πόρους ενώ η τοπική κοινωνία δικαιούται. Έφυγε το κάρβουνο, έφυγε ο τοπικός πόρος ανάπτυξης. Ναι. Δεν μπορεί η ΔΕΗ να ετοιμάζει νέα συστήματα αντιοσυνταμίευσης, δεν μπορεί να ετοιμάζει data center η οποία όλα αυτά θα ψύχονται με νερό της λίμνης του Πουλυφίτου και δεν μπορεί η τοπική κοινωνία να μην από τα μεγάλα και τα τεράστια κέρδη που παίρνει ουσιαστικά μια ιδιωτική πλέον εταιρεία να μην απολαμβάνει κάτι. Άρα λοιπόν είμαστε σε έναν αγώνα διαρκείας, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι αν και εφόσον είμαστε όλοι μαζί οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι που δικαιούνται, που έχουν μεγάλα υδροελεκτρικά και αυτή την ώρα.
0: Συμμετέχετε δηλαδή σε μια κίνηση Δήμων που έχουν να κάνουν με υδροελεκτρικά στη χώρα?
1: Όχι, συμμετέχω. Προκάλεσα αυτή.
0: Προκάλεσε, μάλιστα.
1: Ναι, εγώ την προκάλεσα γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τζάουλ πράσινα, κόκκινα, κίτρινα. Υπάρχουν αποθηκευμένη ενέργεια η οποία μπορεί να δοθεί στο σύστημα 24.
0: Ποιοι Δήμοι είναι αυτοί, κύριε Δημαρχέ? Έχει μορφοποιηθεί αυτή η κίνηση, γιατί με πρωτοβουλία σας γίνεται από ό,τι μας είπατε?
1: Είναι πάνω από 15 Δήμοι.
0: Πάνω από 15 Δήμοι.
1: Απλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα ήθελαν να μπουν. Το πρόβλημά μας είναι ότι θα πρέπει να χτυπήσουμε το κύριο πρόβλημα του ζητήματος, που είναι το νομικό ζήτημα. Άρα εδώ απαιτούμε βοήθειες και από τους βουλευτές μας, απαιτούμε βοήθειες και από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να συμβάλλουν, γιατί επιτέλους θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες οι οποίες βάλλονται, οι οποίες ταλαιπωρήθηκαν και στο παρελθόν και τώρα να έχουν το ελάχιστο ανταποδοτικό κέρδος. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο πρέπει όλοι να παλέψουμε, όλοι να διεκδικήσουμε, γιατί εάν δεν διεκδικήσεις, σε θεωρούν δεδομένο. Και όταν σε θεωρούν δεδομένο, δεν αλλάζει τίποτα στην κοινωνία σου.
0: Άρα, κύριε Δήμαρχε, ουσιαστικά μέσα από αυτή την κίνηση την οποία εσείς προκαλείτε, εσείς δηλαδή ουσιαστικά την προτείνετε σε άλλους 15 Δήμους, όπως είπατε χαρακτηριστικά, επιχειρείτε να πάρετε ως Δήμος και οι υπόλοιποι Δήμοι βεβαίως που έχουν υδροελεκτρικά και να αλλάξει και το νομικό πλαίσιο και να πάρετε ανταποδοτικά επί της ουσίας τα οποία σήμερα δεν σας δίνουν. Αυτό λέτε.
1: Ακριβώς. Επειδή ό,τι γίνεται στην Ελλάδα γίνεται άναρχα και βλέπετε τώρα τι γίνεται με τις μπαταρίες, με τις αντιλιοταμιεύσεις. Και εμείς είμαστε συνεχώς στα κάγκελα και εμείς είμαστε συνεχώς στα Συμβούλια Επικρατείας και εμείς είμαστε συνεχώς στην απολογία. Ενώ θα έπρεπε εμείς πρώτοι να ερωτούμαστε. Και αν θέλετε να επενδύσουμε εμείς στις νέες αυτές τις τεχνολογίες και όχι ιδιώτες, το έχω πει πολλές φορές. Γιατί εμείς να ακολουθούμε και να είμαστε γουρές για να μην είμαστε πρωτοπόροι. Είχαμε προτείνει το 19 σημεία αντιλιοταμίευσης και στη ΔΗ και σε πανεπιστήμια να τα μελετήσουν. Άρα λοιπόν, γιατί να υπάρχουν άνθρωποι ιδιώτες οι οποίοι ανοίγουν ουσιαστικά το δρόμο και να μην το κάνουν αυτό οι ίδιοι οι Δήμοι. Δεν μπορεί η κιλοβατόρα σε ένα Δήμο να κοστίζει διαφορετικά από κάποιον άλλον. Δεν μπορεί ένας Δήμος να μην μπορεί να πάρει χώρο από, να μπει και να αποθηκεύσει ενέργεια, ενώ κάποιοι άλλοι το καταφέρνουν πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί ο Δήμος να παίρνει περιβαλλοντικούς όρους σε 3 χρόνια για ένα έργο απλό στα ημέρα και να θέλει ένας ιδιώτης 1 ή 2 μήνες για να πάρει ένα τεράστιο έργο περιβαλλοντικούς όρους. Όλα αυτά επιτέλους πρέπει να σπάσουν, πρέπει να καταργήσουμε την πολυνομία και θα πρέπει πριν γίνει κάτι να το εφαρμόζουμε. Όταν ερχόμαστε εκ των υστέρων να κάνουμε πλαίσια, είμαστε καταδικασμένοι να αποτύχουμε. Άρα πριν γίνει οτιδήποτε θα πρέπει να το έχουμε οργανωμένο και να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Εάν δεν ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, τότε είναι σίγουρο ότι η περιοχή μας και όλες οι περιοχές θα πεθάνουν.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ελευθερίου, αυτό που είπατε για την πρωτοβουλία αυτή με τους Δήμους των Υδροελεκτρικών θα πάρει μορφή, συγκεκριμένη μορφή, θα έχουμε κάποια σύσκεψη, συνάντηση.
1: Είμαστε στις διαβουλεύσεις με όλους τους Δημάρχους. Θέλω να πιστεύω, αφού οριμάσει στο μυαλό όλων, ότι θα πάμε δυναμικά και θα πάμε να καταφέρουμε πράγματα. Δεν θα κάνουμε άλλη μια σύμπραξη Δήμων για τη σύμπραξη, για να πάρουμε τις συνδρομές ή όλα αυτά. Όλα αυτά είναι στο παρελθόν. Εμείς με τα δίκαια αιτήματά μας διεκδικούμε αυτό που πραγματικά δικαιούται ο τόπος. Δεν επαιτούμε, διεκδικούμε και δεν παρακαλάμε. Πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι η Δήμη δεν μπορεί να είναι

σε ολόκληρη την επικράτεια και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι το δεύτερο ημερήσιο γυμνάσιο Γρεβενών, το επαγγελματικό λύκειο Καστοριάς, το πρώτο ημερήσιο γενικό λύκειο Πτολεμαϊδας και το πρώτο ημερήσιο γυμνάσιο Πτολεμαϊδας Ιων Δραγούμης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονώσεις αιθουσών, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερες εργασίες συντήρησης με στόχο τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, χωρίς να επιβαρύνεται η λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, από το σχολικό έτος 2026-2027 θα αρχίσουν οι μελέτες για τις επιπλέον 450 σχολικές μονάδες της επόμενης φάσης του προγράμματος. Στόχος είναι οι αντίστοιχες παρεμβάσεις του προγράμματος αναβάθμισης Μαριέτα Γιαννάκου να ολοκληρωθούν για 2.000 σχολεία μέχρι το 2029. Τα έργα υλοποιούνται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ και χρηματοδοτούνται από δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ΑΕ, Εθνική, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Την πρόταση ώστε σε εφαρμογή της ρήτρας δικαίης μετάβασης να θεσπιστεί δυνατότητα οριστικής παραμονής των νυν αποσπασμένων στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης της Δυτικής Μακεδονίας με διαδικασία αντίστοιχη εκείνης που ήδη εφαρμόστηκε για άλλους φορείς πανελλαδικά, περιλαμβάνει η ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο βουλευτής Κοζάνης, αναλύοντας τα επιχειρήματά του υπέρ της πρότασής του, εισηγείται στην κυβέρνηση να προσθέσει την προτινόμενη διαδικασία στον υποκοινοβουλευτική επεξεργασία κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το νέο ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι λόγω της απολιγνητοποίησης υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός αδειοδοτημένων αλλά και εγκατεστημένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή. Αυτό αναφέρει η παράταξη της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πορεία Δημιουργίας, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της για το υποδιαβούλευση νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η παράταξη του πρώην Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη καταθέτει 10 ειδικότερες παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες συνοπτικά είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για την φέρουσα ικανότητα των περιοχών αλλά και για την υγεία των κατοίκων από την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών στην περιοχή. Θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για την προστασία των οικισμών και των κατοίκων τους από ανάλογα έργα, για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των έργων και προκειμένου να αποτυπώνεται η πραγματική πίεση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, θα πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτική αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων όλων των αδειοδοτημένων έργων σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, δήμου και περιφέρειας και όχι η εξέταση των επιπτώσεων κάθε έργου μεμονωμένα ή μόνο με αυτά που γυθνιάζει. Θα πρέπει να υπάρξει αποκλεισμός εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας, εκτός από τα απαραίτητα έργα μικρής έντασης που συνδέονται με την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικό περιβαλλοντικό παρατηρητήριο στην περιοχή της Πτολεμαϊδας με αναβάθμιση του κέντρου περιβάλλοντος και συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του αρμόδιου Υπουργείου, να θεσπιστεί ποσοστό επί του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου για χρήση από τις τοπικές ενεργειακές κοινότητες, να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα για τους τουριστικούς, πολιτιστικούς, ιστορικούς και φυσιολατρικούς προορισμούς της περιφέρειας. Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων θα πρέπει να είναι ουσιαστική, να θεσπιστούν για τα ίδια αδειοδοτημένα έργα σε περιοχές που δεν θα μπορούσαν με το νέο σχέδιο να αδειοδοτηθούν, επιπλέον αντισταθμιστικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία, και η αδειοδότηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία να περιλαμβάνει τη δέσμευση για υποχρεωτική δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας ανάλογα με τη δυναμικότητά του από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του έργου, όπως προβλέπεται στην ένταξη επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο ΕΣΠΑ αλλά και στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση αρπαγής ανήλικης από περιοχή των Γρεβενών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη έπειτα από ενέργειες των αστυνομικών αρχών. Η ανήλικη εντοπίστηκε ενώ διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής. Η μητέρα της 15χρονης ανήλικης κατοίκου Γρεβενών προχώρησε σε καταγγελία και στην συνέχεια κατόπιν ενεργειών της αστυνομίας εντοπίστηκε η ανήλικη 15χρονη στην Άουσα μαζί με τον 34χρονο.

0: Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου για το 2026 και πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού 2026-2029, καθώς και η κατάρτιση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Γρεβενών για το 2026. Εν τω μεταξύ, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα, μεταξύ άλλων θα συζητηθεί το θέμα της υλοτομίας σε τμήματα δημοτικών δασών στις περιοχές Μικρολίβαδου, Φιλιππέων, Αναβριτών και Δοτσικού. Στη σύμβαση για τις εργασίες επισκευή στο κτίριο που στεγάζει το Βαρβούτιο Δημοτικό Οδείο του Δήμου Εορδέας προϋπολογισμού 41.000 ευρώ υπέγραψε ο Δήμαρχος Εορδέας Παναγιώτης Πλακεντάς και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Ο συμβατικός χρόνος από περάτωσης του έργου είναι 6 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και χρηματοδοτείται από τον τοπικό πόρο. Η υλοποίηση του έργου, αναφέρει ο Δήμος Εορδέας, αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των κτηριακών υποδομών του Βαρβούτιου Δημοτικού Οδείου, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του. Μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο αστικό δημοτικό δίκτυο της πόλης της Καστοριάς τίθενται σε εφαρμογή στο πλαίσιο του έργου κυκλοφοριακή αναβάθμιση ισόπεδου κόμβου περιοχής ΟΤΕ και συμβαλλομένων οδών, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο του έργου μονοδρομούνται η οδός Αρίσταρχου σε όλο το μήκος της από την οδό Γράμμου έως τη λεωφόρο Κύκνων με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κύκνων και η οδός Πυθαγόρα σε όλο το μήκος από τη λεωφόρο Κύκνων έως την οδό Γράμμου με κατεύθυνση προς την οδό Γράμμου. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται στην πόλη της Καστοριάς οι εργασίες για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Για τον λόγο αυτό, σήμερα και αύριο από τις 8.30 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Νταλίπη από τη Συμβολίτης με την οδό Αγίου Αθανασίου έως τη Συμβολίτης με την οδό Φλέμινγκ. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, οχήματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Εκδήλωση συγκέντρωση με θέμα «Η εξελίξη στην ενέργεια» στο φόντο του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Ενεργειακού Κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αύριο στις 8 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Πτολεμαΐδας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί 23 με 27 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Στακύλα Κοζάνης, καλεί τις επιχειρήσεις μέλη του το Επιμελητήριο Γρεβενών. Όπως αναφέρει, η έκθεση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής προϊόντων και υπηρεσιών, ανάπτυξης συνεργασιών και δικτύωσης με επιχειρήσεις από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της παραγωγικής ταυτότητας της περιοχής, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων. Το κόστος συμμετοχής για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο συν τον ΦΠΑ. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Γρεβενών και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και τις 25 Ιουνίου, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι συμμετοχές και να ακολουθήσει η απαραίτητη συνεννόηση για την οργάνωση της παρουσίας τους στην έκθεση. Για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και καλλιέργεια δεντρυλίων κάναβιτς συνελήφθη 28χρονος Έλληνας στην Κοζάνη. Αστυνομικοί της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξεχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποίησαν έλεγχο στον 28χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 5,6 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 3 γραμμάρια κάναβης αναμεγμένα με καπνό, αλλά και 2 δεντρύλια κάναβης ύψους περίπου έως 13 εκατοστά. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξεχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης. Συνελήφθη στην πόλη της Φλόρινας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξεχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, ανήλικος αλλοδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτειας πλημελιωδικών Γιαννιτσών Πέλλας για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας. Σε ανοιχτή συνάντηση καλούν όλους τους εθελοντές ο Δήμος Κοζάνης και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εθελοντών του Δήμου Κοζάνης, όσο και σε όσους επιθυμούν να εγγραφούν τώρα ως εθελοντές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η διανομή των επίσημων T-shirts της ομάδας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Act for Polis Kozani. Συνεχίζονται από κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου. Κινητές μονάδες θα βρίσκονται σήμερα στην τοπική κοινότητα Λιμνοχωρίου και την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην τοπική κοινότητα Μανιακίου. Η δράση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των κοινοτήτων για περισσότερες πληροφορίες. Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνει ο Δήμος Εορδέας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σε συνεργασία με τον Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εθνικής προσπάθειας για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σήμερα έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας. Εν τω μεταξύ, η εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Γεννηματάς του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας. Θα ακολουθήσει βράβευση όλων των συνεργαζόμενων συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κεσαριάς Κοζάνης σήμερα από τις 4.30 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Την εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνουν ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κεσαριάς, η Κοινότητα Κήπου Κεσαριάς και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 παρατέταρτο το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού. Την αιμοδοσία διοργανώνει η ομάδα εθελοντών αιμοδοτών Ελπίδα Ζωή σε συνεργασία με τον Δήμο Άργους Ορεστικού και την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Ενημερωτική δράση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την κακοποίηση των ηλικιωμένων υλοποιεί η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Καστοριάς. Η εκδήλωση θα γίνει σε λίγη ώρα στις 10.30 στο ΚΑΠΗ Καστοριάς, όπου η ψυχολόγος της υπηρεσίας θα παρουσιάσει τρόπους πρόληψης, θα αναδείξει τις πραγματικές ανάγκες των ηλικιωμένων και θα δώσει πρακτικές οδηγίες για το πώς μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στην προστασία τους. Όπως αναφέρει στην πρόσκλησή του ο Δήμος Καστοριάς, η 15η Ιουνίου έχει θεσπιστεί για να υπενθυμίζει ότι η κακομεταχείριση των ηλικιωμένων είναι ένα υπαρκτό και συχνά σιωπηλό φαινόμενο ακόμα και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση είναι το πρώτο βήμα για να το αντιμετωπίσουμε. Την προβολή του ντοκιμαντέρ «Τι κι αν έπεσε ο γράμμος, εμείς θα νικήσουμε» διοργανώνει η τομεακή οργάνωση Κοζάνης της ΚΝΕ με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο του Αγίου Δημητρίου. Εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Κωνσταντινούπολης με θέμα Βασίλειδος Εγκόμιων διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας και ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνας ο Αριστοτέλης σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα θεάτρου του Συλλόγου Αριστοτέλης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν ύμνοι, τραγούδια και επιλεγμένα κείμενα παλαιότερων και νεότερων συγγραφέων, τα οποία αναδεικνύουν τη διαχρονική σημασία της Κωνσταντινούπολης για την ιστορία, τον πολιτισμό και την πνευματική πορεία του γένους. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν η Μακεδονική Βυζαντινή Χοροδία Άγιος Αχαθάγγελος Φλόρινας του Συλλόγου Αριστοτέλης και η Χοροδία του Πρώτου Γενικού Λυκείου Φλόρινας, πλαισιωμένες από μουσικούς και ερμηνευτές. Στο πάρκο Μανιταριών στα Γρεβενά κάνει στάση το Food Truck Festival από αύριο μέχρι και την Κυριακή, μετατρέποντας το χώρο σε ένα ξεχωριστό γαστρονομικό και ψυχαγωγικό προορισμό για μικρούς και μεγάλους. Για 4 ημέρες οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν γεύσεις από όλον τον κόσμο, παγωμένες μπύρες, κοκτέιλς και καθημερινά DJ sets. Το Food Truck Festival φέρνει στα Γρεβενά μερικά από τα πιο δημοφιλή food trucks της Ελλάδας, δημιουργώντας ένα γευστικό ταξίδι που ξεκινά από την Αμερική, περνά από την Ασία και την Ευρώπη και φτάνει μέχρι τα Βαλκάνια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, το φεστιβάλ θα λειτουργήσει την Πέμπτη και την Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 τα μεσάνυχτα και το Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την εκδήλωση «Όλοι οι χοροί, μια παρέα», αφιερωμένη στην παράδοση και τον πολιτισμό, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Γρεβενών «Πολιτιστικό καλοκαίρι». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών. Στην εκδήλωση που διοργανώνει το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών του Δήμου, μέσα από τη μουσική, το χορό και την αυθεντική δύναμη της παράδοσης, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον λαϊκό πολιτισμό και στη συλλογική μνήμη του τόπου. Η καλοκαιρινή συναυλία του Οδείου Φλόρινας θα δοθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Θεόδωρος Αγγελόπουλος του Πολιτιστικού Κέντρου Φλόρινας. Στη συναυλία θα εμφανιστούν το σύνολο εγχόρδων, χοροδίες του Οδείου και το Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας. Συναυλία των μουσικών συνόλων του Δημοτικού Οδείου Βοΐου Χαρίλαος Περπέσας θα δοθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Άρης και Λίλιαν Βουδούρη της Χιάτιστας. Με το φεστιβάλ Στίβος Δράση Survivor υποδέχεται ο Δήμος Βοΐου το καλοκαίρι με δύο εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Τσοτιλίου με τη συμμετοχή των Συλλόγων Κονέων και Κηδεμόνων Τσοτιλίου και Νεάπολης και αύριο στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Γκαγκαράτσα στη Σιάτιστα με την συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σιάτιστας και Ασκίου. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον Στίβο Δράση Survivor και να απολαύσουν φουσκωτά παιχνίδια Aqua Splash, ποδοσφαιρά, air hockey και mini basket. Την υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «In Grevena, ο άνθρωπος στον τόπο» διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωτα Γρεβενών. Η έκθεση φιλοξενείται μέχρι και αύριο στον έθριο χώρο του Διοικητηρίου Κώστα Σταλιαδούρης. Φωτογραφική έκθεση του Αλέξανδρου Βερετάκου με τίτλο «Πριν τη Μεγάλη Θλίψη» φιλοξενείται μέχρι την Παρασκευή στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης με ώρες λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
4: Μίλτος Πασαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Βουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
3: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
5: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
6: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, πρωινές διαδρομές φίλες και φίλοι με ό,τι νεότερο πάντα εδώ στην Δυτική Μακεδονία και έχουμε αρκετές και εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται όπως αυτή που ακούσατε πριν τις 10 με τον Δήμαρχο Σερβίων που είπε ότι προχωράει στην διαδικασία σύμπραξης με 15 δήμους της χώρας που έχουν να κάνουν με υδροηλεκτρικά και ο Δήμος Σερβίων με πρωτοβουλία μάλιστα του Δήμου Σερβίων και του Δήμαρχου εκεί, ώστε να απαιτηθεί η αλλαγή του νομικού πλαισίου και η δυνατότητα και ανταποδοτικών σε ό,τι αφορά αυτούς τους δήμους που έχουν τα υδροηλεκτρικά και που βεβαίως αναζητούν και θέλουν να έχουν και επιπλέον πράγματα που αφορούν και στον ηλεκτρικό χώρο που πρέπει να διασφαλίζεται και στους δήμους αλλά και σε μια σειρά από άλλα θεσμικής και άλλης τάξης ζητήματα προκειμένου να στηριχτούν αυτοί οι δήμοι αλλά και η προοπτική των δήμων που διαθέτουν υδροηλεκτρικά και τα υδροηλεκτρικά είναι μέσα στη φαρέτρα όλων αυτών των συζητήσεων για το ενεργειακό. Αυτά είπε λίγο πολύ και ο Δήμαρχος Σερβίων με την είδηση που προέκυψε ότι χθες παραδόθηκε η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Να θυμίσουμε ότι το Δημαρχείο Σερβίων είχε καεί τον Οκτώβρη του 2022, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα είχε καεί ολοσχερός ο πρώτος όροφος, ενώ καταστράφηκαν και ιστορικά κοιμήλια. Αυτά, έτσι. Θυμίζω και τα τηλέφωνα της εκπομπής εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία 2461-022-918 και 2461-041-211 και email στο email του σταθμού μας ertkozanis@gmail.com. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσία της εκπομπής. Μέχρι και τις 11 μαζί σας δίνουμε συνέχεια και σε λίγο και με συνεντεύξεις και άλλα ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκούτζο Μήτρος στη μουσική επιμέλεια.

0: Τραγούδι νόημα περιεχόμενο, φίλες και φίλοι, αυτό βεβαίως ο Νοέμβρης έχει να κάνει με το Νοέμβρη του Πολυτεχνείου, τα μηνύματα, τους αγώνες, τις απογοητεύσεις, τις διαψεύσεις, τα πουλήματα και όλα όσα κυρίες και κύριοι συνέβησαν και μια γενιά ολόκληρη τα έζησε, αλλά και οι επόμενοι τα κατάλαβαν, φίλες και φίλοι, σε όλο αυτό που διανύουμε σήμερα και που βεβαίως αυτό το τραγούδι με τους υπέροχους στίχους, το νόημα αυτών των στίχων, τη μουσική ερμηνεία και τον Διονύση Τσακνή το αποτυπώνει. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και θα πάμε τώρα στα νέα παιδιά. Στα νέα παιδιά και στο ντοκιμαντέρ «Η έφηβη της Κοζάνης», ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου, μαθητική ταινία τεκμηρίωσης και ένα ντοκιμαντέρ. Κάναμε και μια αναφορά και στην αρχή της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε καταρχήν τι είπε ο υπεύθυνος καθηγητής για όλα αυτά, ο κύριος Γιώργος Πελεκούδης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου.
1: Πολυτέλεια, θα έλεγα. Ο όμιλος κινηματογράφου υπάρχει στο σχολείο μας, υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια. Είχαμε διακρίσεις και στο παρελθόν. Απλά δεν είχαμε το συστηματικό χαρακτήρα σε αυτή τη δουλειά. Φέτος, με τους ομίλους που για πρώτη χρονιά λειτουργούν σε μόνιμη και συστηματική βάση, είχαμε μια μισή ώρα την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, να δουλεύουμε στον όμιλο. Δεν φτάνει ο χρόνος. Τα παιδιά δούλεψαν και εκτός σχολικού ωραρίου. Αλλά έτσι είχαμε μια πιο συστηματική δουλειά, ένα πιο συστηματικό χαρακτήρα φέτος τη δουλειά μας. Ήθελα να φέρω σε επαφή τα παιδιά με τη δυνατότητα να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα, ένας έφηβος σύγχρονης εποχής από την Κοζάνη. Αν δυνατόν να εκφράσουν όχι μόνο κάτι αισιόδοξο, αλλά ό,τι είναι αυτό που τους απασχολεί, που τους λυπεί πολλές φορές ή ακόμα και που τους ενθουσιάζει. Και να εκφράσουν μια άποψη για την πόλη μας. Μια πόλη η οποία δυστυχώς και η ευρύτερη περιοχή φθήνει.
2: Και μπήκατε όμως και σε ιστορικά γεγονότα, γεγονότα του παρελθόντος, που φαίνεται ότι τα παιδιά και προβληματίζονται και τους ενδιαφέρει, γιατί η έρευνα ήταν μεγαλύτερη ουσιαστικά για τα άλλα δύο ντοκιμαντέρ. Εν όλο κάνατε τρία, σωστά?
1: Ναι, κάναμε τρία ντοκιμαντέρ. Το δεύτερο που κάναμε ήταν μια ιδέα των παιδιών. Κάποια στιγμή ψάχναμε ένα ιστορικό θέμα από το παρελθόν της πόλης μας και τα παιδιά πρότειναν γιατί να μην κάνουμε για το σεισμό του 1995. Ένα γεγονός που σημάδεψε την περιοχή μας σε διάφορα επίπεδα, άλλαξε κατά κάποιο τρόπο και τη δημογραφική σύνθεση της περιοχής. Και πράγματι, με αρχείο που βρήκαμε στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης, στη μεγάλη αυτή βιβλιοθήκη, με πρωτοσέλιδες εποχής, προσπαθήσαμε πάνω σε αυτά τα πρωτοσέλιδα να στήσουμε μια αφήγηση. Συμπεριλάβαμε σε αυτή την έρευνα συνέντευξη του τότε δημάρχου, μια κυρία η οποία μας βοήθησε, η οποία έζησε το σεισμό. Εντάξει, και μάλιστα δουλεύει στο σχολείο μας, το εκμεταλλευτήκαμε αυτό. Και έτσι στήσαμε αυτή την αφήγηση. Γιατί όλα αυτά είναι μία αφήγηση που δίνονται με τη μορφή ενός ντοκιμαντέρ. Γι' αυτό και η ψηφιακή αφήγηση.
2: Οποιημένη, λοιπόν. Και το τρίτο, με την Κύπρο, πώς προέκυψε?
1: Το τρίτο είναι επίσης ιδέα των παιδιών. Τα παιδιά, ο Νίκος και ο Χαρίσης, ήθελαν, επειδή μάλλον έχουν μια ευαισθησία με το θέμα της Κύπρου, και εγώ έχω μια ευαισθησία με το θέμα της Κύπρου. Με ενδιαφέρει πολύ ιστορικά αυτή η περίοδος, από το 54 μέχρι το 74, 55 με 74. Μου πρότεινε να κάνουμε μια εκδήλωση για την Κύπρο. Και του λέω, γιατί δεν έρθει στον όμιλο να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ? Και ήρθαν τα παιδιά και πράγματι δούλεψαν.
2: Πώς βγαίνουν μετά από αυτή την προσπάθεια τα παιδιά, πώς τα βλέπετε? Γιατί υπάρχει μια συνεργασία, υπάρχει πολλής χρόνος, υπάρχει έρευνα, υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά για να πούμε ότι τα παιδιά με το λιγοστό χρόνο που έχουν ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο θέμα, με την τέχνη.
1: Τα παιδιά σε κάποια φάση κουράστηκαν. Αλλά έδειξαν επιμονή. Είμαι πολύ ικανοποιημένο με τη συνεργασία μας. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Γενικά στην Κοζάνη έχουμε καλά παιδιά, όχι μόνο στο σχολείο μας. Βγήκαν τα παιδιά, εγώ πιστεύω, βγήκαν πλουσιότερα και από την προσπάθεια που κατέβαλαν και από τις γνώσεις που απέκτησαν σε διάφορα θέματα ή ακόμα και σε τεχνικής φύσεως θέματα όπως τα μοντάζ, χρήση της κάμερας, των φώτων, της μουσικής κτλ. Πιστεύω ότι βγήκαν κερδισμένα τα παιδιά.
0: Αυτά είπε ο υπεύθυνος καθηγητής για αυτή την μαθητική ταινία, τον ντοκιμαντέρ, και βεβαίως θα ακούσουμε τώρα τι λένε μαθητές και μαθήτριες που μίλησαν επίσης στη συνάδελφο Δέσποινα Μαραντίδου.
3: Ονομάζομαι Βαρσαμής Γιώργος. Ασχολήθηκα κυρίως στο μοντάζ και πίσω από τις κάμερες ήμουνα γενικά και στα δύο ντοκιμαντέρ που ασχολήθηκα.
2: Ποια ήταν?
3: Ήταν η έφηβη της Κοζάνης και ο σεισμός του 95, που στιγμάτισε την Κοζάνη αρκετά, θα έλεγε κάποιος.
2: Πόσο δύσκολο ήταν και το ένα και το άλλο, θεματικά εννοώ. Τι ίσως σας δημιούργησε συναισθηματικά όταν το τελειώνατε, όταν ολοκληρώνατε τη δουλειά σας στο μοντάζ?
3: Γενικά και στα δύο υπήρχαν δυσκολίες και κάποια εύκολα μέρη, αλλά φάγαμε αρκετές ώρες στην τελειοποίηση αυτού και στο τέλος, δηλαδή, πραγματικά άξιζε ότι όσες ώρες φάγαμε και τον ελεύθερο χρόνο και στο σχολείο που κάποιος...
2: Ικανοποιημένοι, λοιπόν.
3: Ναι, ναι.
2: Η έφηβη, τώρα είναι παιδιά σας όλα, η έφηβη ή ο σεισμός της Κοζάνης είναι κάτι που σας έβαλε σε μεγαλύτερο προβληματισμό και σκέψη?
3: Για μένα ο σεισμός του 95, γιατί άλλαξαν γενικά πολλά πράγματα στην Κοζάνη και ίσως ήταν ένας λόγος που ίσως αναπτύχθηκε λίγο περισσότερο η Κοζάνη με βάση το σεισμό.
2: Και ερχόμαστε σήμερα που οι έφηβοι τι αναζητούν?
3: Πιστεύω αναζητούν περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά στο μέλλον. Και γενικά λίγο στην πόλη, ας πούμε, περισσότερα στέκια να γίνουν, ας πούμε.
4: Ονομάζομαι Ντόκος Νικόλαος, είμαι μαθητής της πρώτης λυκείου και ασχολήθηκα με τον φίλο μου και συνεργάτη Χάρη Σιώμο με το ντοκιμαντέρ της Κύπρου.
2: Για πείτε μας, τι σας έφερε, τι ήταν αυτό που ήταν δική σας ιδέα των παιδιών εδώ της ομάδας, τι σας έκανε να ασχοληθείτε με την Κύπρο?
5: Ήταν λοιπόν, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση πάνω κάτω είτε για τον Πόντο είτε για την Κύπρο για να μην ξεχαστούν αυτά τα γεγονότα, και μιλήσαμε με τον κύριο Πελεκούδα και μας πρότεινε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ και αποφασίσαμε να το κάνουμε διότι διαπιστώσαμε και εμείς οι ίδιοι ότι η Κύπρος, γενικά αυτά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην εισβολή της Κύπρου, γενικά στα σχολεία δεν διδάσκονται επαρκώς, είτε είναι στα τελευταία κεφάλαια και δεν διδάσκονται τελείως, είτε επιφανειακά, οπότε είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχαστεί.
2: Και πόσο δύσκολο ήταν να προσεγγίσετε ένα θέμα το οποίο είναι μακριά από σας χρονικά, εννοώ. Πώς το εμπλουτίσατε, τι ψάξατε, γιατί ήθελε έρευνα.
4: Δεν υπήρχαν αρκετές αξιόπιστες πηγές. Χρησιμοποιήσαμε το βιβλίο αυτό, το οποίο εξέδιδε το Υπουργείο Παιδείας μέχρι και το 2009, αν θυμάμαι καλά. Αλλά φανταστείτε, δεν ήταν αρκετές και τότε οι πληροφορίες, οπότε αναγκαστήκαμε να προσεγγίσουμε ακόμα και τον πρόξενο της Κύπρου, προκειμένου να μας δώσει έξτρα πληροφορίες, τις οποίες δεν μπορούσαμε να τις βρούμε στο διαδίκτυο ή δεν μπορούσαμε να τις επιβεβαιώσουμε, τέλος πάντων.
2: Και τι ταξίδι είναι αυτό μέσα από την δική σας αφήγηση και ντοκιμαντέρ?
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Γενικώς αφιερώσαμε πολλές ώρες, διότι εμείς παίρναμε ώρες από τα μαθήματα του σχολείου κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών. Και όμως δεν σκεφτήκαμε ότι είναι κάτι που θα μας επιβαρύνει. Δηλαδή άξιζε, γιατί έχουμε τεράστια αγάπη για τους Κυπρίους και λέμε ότι αυτό είναι κάτι πολύ καλό για μας και για γενικώς. Δηλαδή να μην αφήσουμε την ιστορία και γενικώς τα γεγονότα αυτά να ξεχαστούν με τίποτα.
2: Και κάτι που θα μείνει. Σωστά.
5: Ναι.
2: Ωραία. Θα προτείνατε άλλους να μπουν στην ομάδα?
5: Και βέβαια.
4: Φυσικά. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο αποτέλεσμα, και φυσικά τόσο περισσότερα άτομα τα οποία μέσω της προσέγγισης αυτού του θέματος ενημερώνονται, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τα πάντα για την Κύπρο. Κάτσαμε, διαβάσαμε, μελετήσαμε και βγήκαμε, κατά τη γνώμη μου, καλύτεροι άνθρωποι από αυτό.
5: Κερδισμένοι.
2: Θα μας πεις το όνομά σου?
6: Ντεμερτζίδη Ζωή λέγομαι. Είμαι μαθητήρα της πρώτης και ήμουν υπεύθυνη κυρίως για τη μουσική που τοποθετήθηκε στα δύο ντοκιμαντέρ.
2: Θέλω να μου πεις μια κουβέντα για αυτή την εμπειρία. Πρώτον, πώς επέλεξες τη μουσική για τα τρία διαφορετικά ντοκιμαντέρ και πώς είναι η ομάδα σας?
6: Λοιπόν, αρχικά το κυριότερο πράγμα ήταν η συνεργασία. Είχαμε καλή χημία όλοι μαζί από την αρχή, οπότε όλα τα ντοκιμαντέρ βγήκαν μια χαρά. Τη μουσική την διάλεξα κυρίως βασισμένη από τα συναισθήματα και αυτό που θέλαμε να δείξουμε. Και εγώ βασικά είχα βάλει τη μουσική στα δύο ντοκιμαντέρ. Ναι. Της Κύπρου, τα παιδιά τα κάνουν μόνοι τους όλα.
2: Ποιες μουσικές επέλεξες?
6: Διάλεξα ένα τραγούδι από τους Smiths, που είναι ένα πιο χαλαρό, πιο, πώς να το πω, συναισθηματικά φορτισμένο τραγούδι. Και ένα ακόμη που είναι πάλι πιο χαλαρό, πιο ήρεμο. Να το θέσω έτσι.
2: Πώς βγαίνετε μέσα από αυτή την δουλειά που κάνατε, και είναι πολύ σημαντικό, με την έρευνα, με τα όλα τα... Πώς βγαίνετε που αυτή τη στιγμή μιλούμε για βραβεύσεις, για πολύ όμορφα πράγματα που φτιάξατε, μόλις έφηβοι όλοι και στην πρώτη ηλικίου?
6: Κυρίως μας έμαθε να συνεργαζόμαστε προφανώς με άλλα άτομα, αλλά ήταν μια γενικότερα πάρα πολύ ωραία εμπειρία, γιατί είδαμε και από πρώτη ματιά πώς είναι όλη αυτή η διαδικασία, μάθαμε τις δυσκολίες και κάποια εύκολα κομμάτια και μπορέσαμε και τα καταφέραμε μόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε περίπου 11 λεπτά πριν τις 11. Έχουμε μία τραγωδία στα Γρεβενά. Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στον Δεσπότη. Θα ακούσουμε περισσότερα και νομίζω ότι και οι συνάδελφοι είναι εκεί. Θα έχουμε ίσως αργότερα και τον συνάδελφο τον Αντώνη Δεβόνη και ο Μάκης Νασιάδης, αλλά και η Δέσποινα Μαραντίδη, η οποία έχει στείλει και τη σχετική αναφορά και είδηση από την τραγωδία αυτή στα Γρεβενά. Νομίζω τώρα έχουμε στη σύνδεσή μας τη Δέσποινα την Αμαραντίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αντώνη, κύριε.
0: Μια τραγωδία λοιπόν εκεί στον οικισμό Δεσπότης Γρεβενών, έτσι, στον οικισμό.
1: Ακριβώς. Μια τραγωδία η οποία εκτελήθηκε το πρωί σήμερα στον οικισμό Δεσπότης Γρεβενών. Εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρός μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε σε φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη φιάλιση υγραερίου στο εσωτερικό του σπιτιού. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας εξεταμένη ζημιά στην οικία και εγκλωβίζοντας, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, ένα θύμα. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν βέβαια αδιευκρίνιστες. Περιμένουμε και την πληροφορία από την επιβεβαίωση, αν θέλετε, από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής. Στο σημείο βέβαια έσπασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επικύρισαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον έλεγχο του χώρου. Να πούμε, Αντώνη, κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σωρός, η οποία βρέθηκε παθρακωμένη μέσα στο χώρο. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν βεβαίως έρευνα για τα αίτια της φωτιάς. Αναμένεται και επίσημη ταυτοποίηση του θύματος και τα πορίσματα της προανακριτικής που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας. Η πυροσβεστική διερευνά όλα τα δεχόμενα με το σενάριο της έκρηξης φιάλησης υγραερίου να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, Αντώνη.
0: Μάλιστα. Αυτά ως πρώτες πληροφορίες, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λυπηρό γεγονός.
0: Τραγωδία, τραγωδία.
1: Τραγωδία, πραγματικά τραγωδία.
0: Μάλιστα. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε για ό,τι νεότερο και αργότερα.
1: Καλημέρα.

0: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, έχουμε διακοπή και έχουμε διακοπή γιατί και πριν από λίγο είχαμε μία σύνδεση με τη συνάδελφο Δέσποινα Μαραντίδου για αυτήν την τραγωδία στα Γρεβενά με την απανθρακωμένη σωρό που εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στον οικισμό Δεσπότης Γρεβενών, όπου εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρό μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε σε φλόγες. Έδωσε κάποιες πληροφορίες η συνάδελφος η Δέσποινα Μαραντίδου. Έχουμε τώρα, όπως ήδη είχαμε πει, και τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Δοβόνη, ο οποίος κατευθύνεται εκεί στην περιοχή για πολύ περισσότερα στοιχεία. Ωραία. Και πληροφορίες και αργότερα. Αντώνη, καλημέρα.
1: Αντώνη, δυστυχώς δεν ξημέρωσε καλημέρα στο Δεσπότη Γρεβενών μετά από ισχυρότατη έκρηξη που έλαβε χώρα πριν από περίπου μια μισή ώρα. Αυτή την ώρα, να πούμε πως στο σημείο βρίσκονται 13 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθότι υπάρχουν πολλές μικρές εστίες φωτιάς που δεν έχουν τεθεί ακόμα υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης φωτιάς μέσα στην οικία, δυστυχώς εντοπίστηκε μια σωρός. Ένας άνδρας από την περιοχή ισχυρίζεται πως μέσα στο σπίτι βρίσκονταν μια γυναίκα. Αναμένεται και κλιμάκιο του ανακριτικού της πυροσβεστικής να βρεθεί στο σημείο, προκειμένου να αποσαφινιστούν τα αίτια της έκρηξης που κόστισε την ζωή σε έναν άνθρωπο. Ανάστατη παραμένει η κοινωνία στον Δεσπότη Γρεβενών και εκείνοι προσπαθούν να καταλάβουν το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ναι, τι έχει συμβεί, ακριβώς, το τι έχει συμβεί.
1: Ακριβώς, ναι. Συγκεντρώνεται κόσμος, ναι, προκειμένου να ενημερωθεί για το τι έγινε.
0: Μάλιστα, τώρα υπάρχουν σενάρια έτσι για έκρηξη φιάλης, υγραερίου, όλα αυτά προφανώς ερευνώνται. Μάλιστα, δεν είναι σε μετακίνηση ο συνάδελφος Αντώνης Οδοβόνης, έδωσε κάποιες πληροφορίες, είναι προς το χώρο ακριβώς που είχαμε τον εντοπισμό μετά από φωτιά σε σπίτι στο Δεσπότη Γρεβενών, στον οικισμό εκεί απανθρακωμένης σωρού, με τραγωδία, δυστυχώς τραγωδία στα Γρεβενά.

0: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, προς το τέλος της εκπομπής προέκυψε και αυτή η τραγωδία στα Γρεβενά και οι πληροφορίες που δώσαμε και με τη Δέσποινα Μαραντίδου και με τον Αντώνη Δοδόνη, που κατευθύνεται και προς το χώρο εκεί, στον οικισμό Δεσπότης Γρεβενών, με τη τραγωδία στα Γρεβενά και την απανθρακωμένη σωρό που εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στον οικισμό στο Δεσπότη Γρεβενών. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα. Βρίσκονται ήδη πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, κλιμάκιο με 13 πυροσβέστες, όπως μας είπε πριν από λίγο ο συνάδελφος Αντώνης Δοβόνης. Δυστυχώς, τραγωδία στα Γρεβενά. Και δυστυχώς με αυτή την τραγωδία φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Νεότερη πληροφόρηση και όλα τα νεότερα νέα εξελίξεις πάντα και στα δελτία ειδήσεων και στις δημοσιογραφικές μας εκπομπές και στο earthnews.gr, στη στήλη περιφέρεια, στην κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα, στη στήλη πάνω στο earthnews.gr, στην μπάρα που γράφει περιφέρεια, πατάτε με ένδειξη Κοζάνη και όλα τα νεότερα δημοσιοποιούνται και εκεί και αναρτώνται και πάντα και στα δελτία μας και στις εκπομπές μας. Και το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι μεσημβρινή εφημερίδα στις 12 το μεσημέρι, φυσικά και μουσικές εκπομπές και πάντα ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του σταθμού μας, ενημερωτικό και μουσικό. Κυρίες και κύριοι, από τον Αντώνη Μαυρίδη που ήταν στην παραγωγή παρουσίαση και στο μικρόφωνο της εκπομπής, από τον συνάδελφο τον Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρο στη μουσική επιμέλεια και τους συναδέλφους δημοσιογράφους εδώ, Αντώνη Δεβόνη και Δέσποινα Μαραντίδου σε ρεπορτάζ, αλλά και Φωτεινή Γαλογάβρου και Περικλής Καραφιλίδη στο γραφείο σύνταξης. Από όλους εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας!
1: Η ώρα είναι 11.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σε επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατσί είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσει την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια, και θα ενισχύσει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφώς και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση, προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή.
2: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ήταν η εκπομπή «Περιπλανήσεις στο δημοτικό μας τραγούδι». Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κοζάνης.
1: Διαφημίσεις.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση της σχέσης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη Σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε βασικά είδη και σε πραγματικό χρόνο και να επιλέγει τις καλύτερες. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Σε μισή ώρα θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Υποπτίας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε περαιτέρω σκλήρινση της τάσης τους απέναντι στη Ρωσία προχωρούν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην πόλη Εβιάν στη Γαλλία να επιβάλλουν νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα οι ισχυροί ηγέτες χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην κεντρική Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Ξανά στο δόλιο για 3 βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπου δικάζεται και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής. Η δίκη διεκόπη για αύριο προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου προκειμένου να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Τραγωδία στα Γρεβενά. Πανθρωκωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο σπίτι 85χρονου, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Στις 22 Ιουνίου λήγει προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια από 21 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Τραγωδία εκτελήχθηκε σήμερα το πρωί στον οικισμό Δεσπότης Γρεβενών, όπου εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρός μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη φιάλιση υγραερίου στο εσωτερικό του σπιτιού. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην οικία και εγκλωβίζοντας, σύμφωνα με τις ενδείξεις, τον 85χρονο κάτοικο του σπιτιού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις με 13 πυροσβέστες και 6 οχήματα, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις αιστείες φωτιάς που δημιούργηθηκαν. φυσικά. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σωρός ανθρακωμένη μέσα στο κτίριο. Τμήμα της σκευής του σπιτιού που έχει καταρρεύσει δυσκολεύει την επιχείρηση των ανδρών της πυροσβεστικής. Οι ακριβές συνθήκες του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, ενώ αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση του θύματος και τα πορίσματα της προανάκρισης που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας. Εντός των ημερών αρχίζουν σε πολλούς δήμους της χώρας οι εργασίες της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, μεταξύ των οποίων και σε 4 σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας. Η δεύτερη φάση αφορά συνολικά 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους σε ολόκληρη την επικράτεια και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είναι το δεύτερο ημερήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών, το Επαγγελματικό Λύκειο Καστοριάς, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας και το πρώτο ημερήσιο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας Ιων Δράγουμης. Στόχο αποτελεί τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, από το σχολικό έτος 2026-27 θα αρχίσουν οι μελέτες για τις επιπλέον 450 σχολικές μονάδες της επόμενης φάσης του προγράμματος. Στόχος είναι οι αντίστοιχες παρεμβάσεις του προγράμματος αναβάθμισης Μαριέτα Γιαννάκου να ολοκληρωθούν για 2.000 σχολεία έως το 2029. Την πρόταση ώστε σε εφαρμογή της ρήτρας δίκαιης μετάβασης να θεσπιστεί δυνατότητα οριστικής

Εξετάζοντας τις προτάσεις της για το υποδιαβούλευση νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η παράταξη του πρώην Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη καταθέτει 10 ειδικότερες παρατηρήσεις και προτάσεις, μεταξύ των οποίων είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης μέρημνας για τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών αλλά και για την υγεία των κατοίκων, καθώς και για την προστασία των οικισμών από την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτική αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων όλων των αδειοδοτημένων έργων σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, Δήμου και Περιφέρειας, και όχι η εξέταση των επιπτώσεων κάθε έργου μεμονωμένα ή μόνο με αυτά που γυθνιάζει. Αποκλεισμός εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας, να θεσπιστεί ποσοστό επί του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου για τη χρήση από τοπικές ενεργειακές κοινότητες. Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων θα πρέπει να είναι ουσιαστική, και η αδειοδότηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία να περιλαμβάνει τη δέσμευση και υποχρεωτική δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας. Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση αρπαγής ανήλικης από περιοχή των Γρεβενών. Η μητέρα της 15χρονης ανήλικης προχώρησε σε καταγγελία και στη συνέχεια, κατόπιν ενεργειών της αστυνομίας, εντοπίστηκε η ανήλικη 15χρονη στην Άουσα μαζί με τον 34χρονο. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Παραδόθηκε χθες η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και η επέκτασή του με νέο τριώροφο κτίριο, στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου εκτίμησε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου Σερβίων. Το Δημαρχείο Σερβίων είχε καεί τον Οκτώβριο του 2022 μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είχε καταστραφεί ολοσχερός τότε ο πρώτος όροφος του ιστορικού δημαρχείου, που είχε χτιστεί το 1936. Υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του, ενώ είχαν καταστραφεί και κοιμήλια. Τη σύμβαση για τις εργασίες επισκευής στο κτίριο που στεγάζει το Βαρβούτιο Δημοτικό Οδείο του Δήμου Εορδαίας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλαγκετάς και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 6 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και χρηματοδοτείται από τον τοπικό πόρο. Μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο αστικό δημοτικό δίκτυο της πόλης της Καστοριάς τίθενται σε εφαρμογή στο πλαίσιο του έργου Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση Ισόπεδου Κόμβου Περιοχής ΟΤΕ και Συμβαλλόμενων Οδών, με στόχο την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο του έργου μονοδρομούνται η οδός Αρίσταρχου σε όλο το μήκος της, από την οδό Γράμμου έως τη λεωφόρο των Κύκνων με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κύκνων, και η οδός Πυθαγόρα σε όλο το μήκος της, από τη λεωφόρο Κύκνων έως την οδό Γράμμου με κατεύθυνση προς την οδό Γράμμου. Σε ανοιχτή συνάντηση καλούν όλους τους εθελοντές ο Δήμος Κοζάνης και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εθελοντών του Δήμου Κοζάνης, όσο και σε όσους επιθυμούν να εγγραφούν τώρα ως εθελοντές. Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνει ο Δήμος Εορδαίας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σε συνεργασία με τον Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδα σήμερα μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας. Εν τω μεταξύ, η εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Γεννηματάς του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδα. Θα ακολουθήσει βράβευση όλων των συνεργαζόμενων συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κεσαριάς Κοζάνη σήμερα από τις 4.30 έως τις 8 το βράδυ. Εθελοντική αιμοδοσία θα γίνει αύριο από τις 9 παρατέταρτο το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Οριστικού. Την προβολή του ντοκιμαντέρ «Τι και αν έπεσε ο γράμμος, εμείς θα νικήσουμε» διοργανώνει η τομεακή οργάνωση Κοζάνης της ΚΝΕ με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο υπαίθριο θεατράκι Αγίου Δημητρίου. Εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Κωνσταντινούπολης με θέμα «Βασιλείδος εγκόμιων» διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας και ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλώρινας ο Αριστοτέλης σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα θεάτρου του Συλλόγου. Με την εκδήλωση «Όλοι οι χωροί, μια παρέα» αφιερωμένη στην παράδοση και τον πολιτισμό συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Γρεβενών «Πολιτιστικό καλοκαίρι». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού Γρεβενών. Η καλοκαιρινή συναυλία του Οδείου Φλόρινας θα δοθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Θεόδωρος Αγγελόπουλος του Πολιτιστικού Κέντρου Φλόρινας. Στη συναυλία θα εμφανιστούν το σύνολο εγχόρδων.

Χοροδίες του Οδείου και το Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας. Συναυλία των Μουσικών Συνόλων του Δημοτικού Οδείου Βοΐου Χαρίλαος Περπέσας θα δοθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Άρης και Λίλιαν Βουδούρη της Χιάτιστας. Με το φεστιβάλ Στίβος Δράση Survivor υποδέχεται ο Δήμος Βοΐου το καλοκαίρι με δύο εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Τσοτηλίου και αύριο την ίδια ώρα στο γήπεδο Κακαράτσα στη Σιάτιστα. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον Στίβο Δράση Survivor και να απολαύσουν φουσκωτά παιχνίδια, aqua splash, ποδοσφαιράκι, air hockey και mini basket. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τζομπανάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Μη μου μιλάς λοιπόν ο τίτλος του τραγουδιού που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. 17 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χριστός Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τον ερμηνευτή λοιπόν του τραγουδιού που ξεκίνησε την εκπομπή μας, τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής, λέγεται Βασίλης Κοντογιώργος και έχει δημιουργήσει μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη και με δύο στιχουργούς έναν κύκλο τραγουδιών για τον οποίο θα μιλήσουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή με το «Μη μου μιλάς», κύριε Βασίλη Κοντογιώργο, αλλά δεν είναι ένα τραγούδι, κυκλοφόρησαν τέσσερα μαζί τραγούδια από τον Γιάννη Ζουγανέλη μουσική και το Φαλή Τριανταφύλου σε στίχους της Κατερίνας Κατσιφάκου και της Νάνσης Λάπα, όπως είναι και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Σωστά?
1: Πολύ καλά, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας λοιπόν.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εμείς πρώτη φορά σας συναντάμε. Η Κοζάνη βέβαια δεύτερη, γιατί βγήκατε και πρόσφατα στην εκπομπή του συναδέλφου και μιλήσατε για αυτόν τον κύκλο τραγουδιών, τον οποίο υπογράφει ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ο Γιάννης Ζουγανέλης.
1: Πραγματικά. Γιάννης Ζουγανέλης είναι φίλος μου. Τιμή που καταφέραμε και κάναμε μια τέτοια συνεργασία. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσει αναφέροντας μια προηγούμενη μου δουλειά, ένα τραγούδι που του είχα πάει να ακούσω, που εκεί αλήθεια είναι ότι ήμουν με τη ζωή τη Γανούρια. Δεν ήταν τυχαία και αυτή η επιλογή λοιπόν του τραγουδιού που έβαλα στο.
0: Σωστά, γιατί και αυτή ήταν πολύ σημαντική δημιουργός.
1: Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό λοιπόν ξεκίνησε και του είπα ότι θα ήθελα να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί μου. Λέει βεβαίως, γιατί όχι. Χάρηκα πάρα πολύ λοιπόν και βρήκαμε κάποιους. Είναι άλλη μια φίλη λοιπόν, η Κατερίνα Κοτσιφάκου. Μια επιστήμονας επίσης και αυτή, αλλά με καλλιτεχνικές ανησυχίες, και μας έδωσε τους στίχους να διαλέξουμε. Λοιπόν, των στίχων ήταν το «Η ζωή είναι στιγμές», που σαν τίτλος είναι ένας τίτλος που σε όλους μας αγγίζει και σε όλους έχει να πει κάτι. Έτσι και στο Γιάννη μου είπε πάμε να το κάνουμε τραγούδι. Αλλά βλέποντας και άλλους στίχους που μας είχε δώσει, μου λέει που μπορούμε θα κάνουμε περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ.
0: Πώς είναι σαν συνεργάτης ο Γιάννης Ζουγανέλης, γιατί σαν άνθρωπο τον έχουμε συναντήσει και σε πρόσφατη συνέντευξη, είναι καταπληκτικός άνθρωπος, πολύ ωραίος, με χιούμορ, με ευαισθησίες. Σαν συνεργάτης όμως, πώς είναι?
1: Δεν υπάρχει και δεν είναι τυχαίο που ο Γιάννης είναι τόσα χρόνια στην επικαιρότητα. Είναι ένας πολυτάλαντος, όπως ξέρουμε όλοι, πολυδιάστατος άνθρωπος. Ο οποίος στη δουλειά τι φαίνεται η διαφορά, την παρέα που θα βγούμε έξω, που θα μιλήσουμε, θα γελάσουμε όπως λέτε, πως και στις δικές του παραστάσεις που κάνει, έτσι και εγώ στο στούντιο ένιωσα λίγο, να μην το κρύψω, κάποια πίεση, δικαιολογημένα βέβαια γιατί ο άνθρωπος είναι γνώστης, και ενώ μπήκα με μια αφέλεια μέσα στο στούντιο, με μια άνεση μπορώ να πω, να ηχογραφήσουμε το πρώτο ήχο, έκανε την παρατήρηση του. Λέω, με πολύ σοβαρά τα πράγματα και καλώς. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία. Μπήκα και εγώ κατευθείαν στο ρόλο που μου έδωσε. Και πιστεύω με το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Και δικαιώνει και τον ίδιο που επεξεργάστηκε όλα αυτή τη δουλειά.
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης μου έδωσε και την εντύπωση ότι είναι απαιτητικός και από τον εαυτό του τον ίδιο, οπότε πόσο μάλλον θα είναι και από τους ανθρώπους στους οποίους συνεργάζεται, και το κάνει πάντα για καλό, δηλαδή είναι ακριβώς, σαν έναν δάσκαλο που πιέζει τα παιδιά να διαβάζουν περισσότερο και να μαθαίνουν περισσότερο και να κερδίσουν τη γνώση.
1: Και έχει τη δυνατότητα αυτή τη γνώση, όπως τη λέτε, να την μεταλαμπαδεύσει πραγματικά. Κατάλαβα κατευθείαν τις διαφορές που ήθελε να επισημάνει στον τρόπο όχι μόνο της χρειάς της φωνής μου, αλλά και της έκφρασης. Έδινε πολύ σημασία στην έκφραση, να νιώσεις τους στίχους και να τους περάσουμε και στο κοινό.
0: Αυτή είναι η δουλειά του ερμηνευτή, η οποία είναι και δύσκολη, γιατί δεν είναι δικά σας τα βιώματα, δική σας η στίχη πάντα. Πρέπει να αποτυπώσετε λοιπόν συναισθηματικά αυτό που κάποιος άλλος άνθρωπος έχει σκεφτεί σε μια ωραία ή σε μια άσχημη στιγμή της ζωής του και το έχει κάνει τραγούδι, το έχει κάνει στίχους. Και αυτό είναι μια δύσκολη δουλειά του ερμηνευτή, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως είπα και στην αρχή, ο τίτλος του CD, του μινι-άλμπουμ αυτού είναι «Η ζωή είναι στιγμές». Έχει πραγματικά σαν έκφραση να μας πει πάρα πολλά. Mm-hmm. Αλλά το ξεχωριστό είναι ότι που πρέπει πραγματικά να, μέσα του τραγουδιού να μας το υπενθυμίζει, να απολαμβάνουμε τις στιγμές.
0: Ο έτερος μουσικός που βοήθησε και τη δημιουργία αυτών των τραγουδιών είναι ο Θαλής Τριανταφύλου.
1: Είναι ο Θαλής. Mm-hmm. Είναι ένας στενός συνεργάτης και χρόνια φίλος του, ο οποίος και όλη την παραγωγή του από μέσω της παρασκευής. Και ήθελε και αυτός μετά να γράψει μια μουσική σε ένα τραγούδι. Οπότε, η συνεργασία με την Άνση Λάπα γράψανε αυτό που πρώτο ακούσαμε, «Μη μου μιλάς». Είναι ένα χασάπικο, διαφέρει λίγο από τα υπόλοιπα.
0: Το παρατήρησα και εξαιτίας αυτής της διαφοράς και ήθελα να δείξω, να δείξω και στο κοινό τη διαφορά των δύο μουσικών. Γι' αυτό και επέλεξα δύο διαφορετικά τραγούδια. Το επόμενο θα είναι του Γιάννη Ζουγανέλη, απάντα από την δικιά σας ερμηνεία, γιατί ήθελα να δείξω και να τονίσω τη διαφορά που έχει κάποιος μουσικός με έναν άλλον.
1: Έτσι είναι και η διαφορά είναι εμφανής για ανθρώπους που με ξέρουν και που έκαναν τις συναυλίες με την Ζωή τη Γανούρια. Που έχουμε γράψει, έχει θέσει η ζωή, ήταν διαφορετικά και μου λέει ο Γιάννης θα δώσουμε ένα διαφορετικό τρόπο. Να μην σε, δηλαδή είδε σε μένα και κάτι διαφορετικό. Το αποτύπωσε σε αυτά τα τρία διαφορετικά τραγούδια.
0: Το επόμενο πράγμα που θέλω να ρωτήσω είναι αν θα μπείτε στο στούντιο σχετικά αμέσως ή αν θα αφήσετε λίγο χρόνο για να απολαύσετε αυτές τις δημιουργίες και αν έχετε κλείσει κάποια live για το καλοκαίρι.
1: Ναι. Και αρχικά τι θα κάνουμε με τον Γιάννη το καλοκαίρι. Ο Γιάννης, όπως είπαμε, είναι πολύ διάστατος και πολύ τάλαντος, οπότε έκλεισε μια θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει ο Μέρκο Ιουλιέτα, για όσους δεν το ξέρουν, οπότε δεν θα κάνει και ο ίδιος τόσες πολλές συναυλίες. Λυθεί με το θέατρο. Ήρθα εγώ, που κλείσει κάποια live εδώ στην Αθήνα που βρίσκομαι, για στούντιο δεν μιλάμε, για παραγωγή. Απλά, μόνο πρέπει να κάνουμε κάποιες περιοδίες και μακάρι να έρθω και στα μέρη σας.
0: Και εμείς θα είναι χαρά μας να σας συναντήσουμε από κοντά και θα ευχηθώ ένα-ένα τα τραγούδια και όλα μαζί να είναι καλοτάξιδα, να φτάσουν έβηχα στα αυτιά των ανθρώπων, γιατί έχει ανάγκη από τέχνη, έχει ανάγκη από μουσικές και διαφορετικές μουσικές, και εύχομαι να τα ξαναπούμε όταν θα έχετε μπει ξανά στο στούντιο και θα έχετε κάτι καινούριο να μας δώσετε. Οπότε σας ευχαριστώ την ώρα αυτή για την συνέντευξή μας, την κουβέντα μας. Θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Και καλό καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλό και δημιουργικό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

Το δεύτερο τραγούδι από τα τέσσερα. Θα ακούσουμε και τα τέσσερα κάποιες φορές στην εκπομπή, αλλά ακούσαμε τώρα το δεύτερο τραγούδι, το «Πάρε με θάλασσα», το οποίο έτσι έχει και ένα καλοκαιρινό αεράκι, το οποίο έχει γράψει η μουσική ο Γιάννης Ζουγανέλης. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι φέρνει άλλο η σημερινή ημέρα. Παγκόσμια ημέρα κατά της καταπολέμησης της ερημοποίησης και της ξηρασίας η σημερινή. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο με κύριο ένοχο τον άνθρωπο πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Προκαλεί βεβαίως εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπειες την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Μουσική 200 χώρες του κόσμου λοιπόν συντονίζουν τις ενέργειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου μέσω του ΟΗΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή καθιερώθηκε η σημερινή ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Ακόμα και στην χώρα μας, το 1 τρίτο των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης. Η ξηρασία λοιπόν είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δυσίωνες είναι και οι προβλέψεις των ειδικών, γιατί στην πραγματικότητα εκτιμούν ότι μέχρι το 2050 οι ξηρασίες μπορεί να επηρεάσουν πάνω από τα 3 τέταρτα του παγκόσμιου πληθυσμού. Όλα αυτά λοιπόν, η αγωνία μας έκανε τους ανθρώπους, τους ειδικούς στον ΟΗΕ να καθιερώσουν τη 17η του Ιούνιου ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.

0: Έρημος λοιπόν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν συνθέτη και δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, ο οποίος έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2019. Αυτός είναι ο Στέλιος Βαμβακάρης. Δευτερότοκος γιος του Ρεμπέτη Μάρκου Βαμβακάρη, υπήρξε ένας από τους πρώτους μουσικούς που ασχολήθηκαν με κοινές ρίζες του ρεμπέτικου και του μπλους. Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 2 Μαρτίου του 1947 και ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα σε ηλικία μόλις 12 ετών στο πλευρό του πατέρα του. Στην πολύχρονη καλλιτεχνική του διαδρομή συνάντησε και συνεργάστηκε με πολύ σημαντικούς μουσικούς του ρεμπέτικου όπως τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Σταύρο Παγιουμτζή, τον Στέλιο Περπινιάδη καθώς και άλλα μεγάλα ονόματα της λαϊκής έντεχνης ροκ μουσικής όπως τον Γιώργο Ζαμπέτα, τη Σκέτη Γκρέι, τη Βίκη Βοσχολιού, τον Λευτέρη Παπαδόπουλου στιχουργικά, την Σωτηρία Μπέλου, τον Παύλο Σιδηρόπουλου, τον Σοκράτη Μάλαμα, τον Νίκο Ξυλούρη, τον Γιώργο Νταλά και άλλους πολλούς. Να πούμε ότι στη διάρκεια της καριέρας του έδωσε επίσης και μεγάλες συναυλίες στο εξωτερικό ερμηνεύοντας τα τραγούδια τα δικά του και άλλα τραγούδια του πατέρα του, του Μάρκου. Εκτός από τα τραγούδια αυτά, ο Στέλιος Βαμβακάρης συνέθεσε μουσική για το κινηματογράφο, όπως τη ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου «Μια μέρα τη νύχτα», αλλά και για θεατρικά έργα. Έφυγε από τη ζωή στις 17 Ιουνίου του 2019, σε ηλικία 72 ετών.
1: Εγώ σε αυτή την περίπτωση, επειδή το πίστευα πάρα πολύ και επειδή πίστευα πάντοτε ότι υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι μπορεί να αγαπάνε τον μπουζούκι, πολύ να τα αγαπάνε, και γιατί εγώ από τον μπουζούκι γεννάω μουσική και γράφω τραγούδια και οι στίχοι από τον μπουζούκι γεννιόνται. Θέλω να πω ότι με αυτό το όργανο έχω σχέσεις πολύ δυνατές και όσες φορές θέλω να δημιουργήσω είναι κοντά μου και μπορώ και παίζω και γράφω αυτά τα πράγματα που έχει το μυαλό μου και η ψυχή μου.

0: Και έτσι συνδυάσαμε λοιπόν τον καλλιτέχνη στον οποίο αναφερθήκαμε, τον Στέλιο Βαμβακάρη, με ένα πολύ όμορφο νησί του Αιγαίου μας, τη Σύρο, που ήταν και ο τόπος καταγωγής του πατέρα του, του Μάρκου Βαμβακάρη. Και έτσι νοερά ταξιδέψαμε κι εμείς προς τα εκεί. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε μια άλλη ηθοποιό και καλλιτέχνη, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1944. Αυτή είναι η Κάρμερ Ρουγκέρι. Ελληνίδα ηθοποιός, ιταλικής βέβαια καταγωγής από τον πατέρα του, να πούμε βέβαια, από τον πατέρα της, να πούμε βέβαια πως υπήρξε η γλυκιά μαμά και γιαγιά σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, από όπου και έγινε ευρύτερα γνωστή. Όμως αξιοπρόσεχτη και μεγάλη ήταν και είναι η προσφορά της στο παιδικό θέατρο. Υπήρξε από τις πρώτες που αφιέρωσαν τη δημιουργική τους πορεία αποκλειστικά στο θέατρο για παιδιά. Διασκεύασε κλασικά έργα με τρόπο εφάνταστο και εκπαιδευτικό, συμβάλλοντας στη θεατρική παιδεία χιλιάδων μαθητών. Κατάφερε να ταξιδέψει πολύ σπουδαία έργα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ακίνητη ακόμα και σήμερα, Κάρμεν Ρουγκέρι έχει σήμερα τη τιμητική της, γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Έχω ένα όνειρο. Έχω το όνειρο να κάνουμε μια παράσταση για τα παιδιά στην Επίδαυρο. Είχα ένα άλλο όνειρο να κάνω παράσταση στο Ηρώδιο με τα παιδιά. Με σύνθημα ένα Ηρώδιο γεμάτο παιδιά. Το κάναμε με το Εθνικό Θέατρο και γεμίσαμε πολλές φορές το Ηρώδιο. Τώρα το όνειρό μου είναι να κάνουμε μια Επίδαυρο γεμάτη παιδιά και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε.

0: Μια μέρα σαν σήμερα όμως και μετά το τραγούδι που ακούσαμε από την Νατάσα Μποφίλιου, γεννήθηκε το 1922 μία Ελληνίδα συγγραφέας που υπήρξε και δημοσιογράφος και φεμινίστρια και το όνομά της ήταν Λιλή Ζωγράφου. Γνωστή λοιπόν για την τολμηρή γραφή της και την πολιτική της μαχητικότητα. Ξεχώρισε λοιπόν για τα βιβλία της, τα οποία κάποια μεταφέρθηκαν και στην μικρή οθόνη, το «Αγάπη άργησε μια μέρα», ο «Νόστος», ενώ το δοκίμιό της «Η γυναίκα με το φίδι» παραμένει εμβληματικό στη συζήτηση για την έμφυλη ταυτότητα και τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Λιλή Ζωγράφου λοιπόν γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Αν δεν είχα πετύχει σαν συγγραφέας, εάν δεν με αγαπούσε τόσο το κοινό, και το τόσο είναι πάρα πολύ, εάν έδεχόμουν ένα αξίωμα θα μου το δίνανε. Το αξίωμα το πήρα μόνη μου, καταξιώθηκα μόνη μου απέναντι στο πλήθος, απέναντι στο λαό και με τη συμπεριφορά μου, την αδέκαστη και με την αναρχικότητά μου που συμπαραστάθηκε πάντα στους ανθρώπους όταν ήταν ανάγκη και με τα βιβλία μου. Τα γλυκά μου βιβλία, τα καλά μου βιβλία.

0: Ο μύθος της Γοργόνας, το τραγούδι που ακούσαμε από το Μίλτο Πασχαλίδη, ένα τραγούδι σαν παραμύθι, και πάμε να δούμε τι έγινε μία μέρα σαν σήμερα. Το 1885, να πούμε ότι το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Είναι το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο στον κόσμο, το σύμβολο της ελευθερίας και του αμερικάνικου ονείρου, που επί 100 και πλέον χρόνια υποδεχόταν τα εκατομμύρια των μεταναστών που έφταναν στο Ellis Island. Εμπνευστής λοιπόν ήταν ο Γάλλος ιστορικός Έντουαρντ Λαμπουλέ, που πρότεινε την κατασκευή του μετά τον αμερικανικό εμφύλιο προς τιμή της γαλλοαμερικανικής φιλίας. Οι Γάλλοι έπρεπε να φροντίσουν για το άγαλμα και οι Αμερικανοί για τη βάση. Να φανταστείτε λοιπόν ότι το άγαλμα ολοκληρώθηκε και στη συνέχεια αποσυναρμολογήθηκε σε 350 κομμάτια για να σταλεί ακτοπλοϊκό στη Νέα Υόρκη. Ζυγίζει 225 τόνους και καλύπτεται από ένα περίβλημα χαλκού. Το ύψος του χωρίς τη βάση είναι 46,5 μέτρα και με τη βάση διπλασιάζεται. Στο εσωτερικό του υπάρχουν 168 σκαλιά που επιτρέπουν την άνοδο στο κεφάλι και άλλα 54 στο χέρι που κρατάει τον πυρσό. Μία μέρα σαν σήμερα λοιπόν, το 1885, το άγαλμα της Ελευθερίας έφτασε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.
1: Άιτε κύριε Πίπη μου!
2: Σιγά, σιγά κύριε Μπάνταλ, μη φωνάζεις. Τι την πέρασε η καλλιτεχνία, θέλει τη ρεγουλά της. Έπειτα μου ζητάς να ζωγραφίσω το άγαλμα της Ελευθερίας. Πρέπει να το μελετήσω με το πράγμα, βάστα. Α, μπράβο. Να δούμε τώρα τι σου ελευθερία στάσαι. Θες ελευθερία αμερικάνικη, ρώσικη ή ρωμαϊκή. Δηλαδή τι θες με πολυβόλο, με περιστέρι ή με κλομπ. Τι θες να κοιτάζει δεξιά ή αριστερά. Να στην κάνω καλύτερα αλήθεια να κοιτάζει παντού. Σοσιαλιστικά δηλαδή. Μόνο να μου πεις χοντρή για κοκαλιάρα.
1: Εγώ μια ελευθερία γουστάρω την αμερικάνικη. You know, that's all.
2: Ξέρω. Να είναι τρύπια από μέσα και με ένα δαδί στο χέρι να βάζει φωτιά στον κόσμο. Έγινε.

0: Άσε τα ψέματα λοιπόν, Σωκράτης Μάλα μας, και είναι και το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι. Επόμενο μας ραντεβού αύριο από τις γνωστές μας συχνότητες. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσοβανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Φανίτσα, άμα δεν έχεις λεφτά, παιδάκι μου, να άρχισε να παίρνεις ό,τι θες από εδώ. Και πατατίτσες να παίρνεις και μπάμιες και μελιτζάνες και ό,τι θέλει η ψυχή σου. Ό,τι θέλει. Πίστοση δεν κάνω, αλλά για τη Φανίτσα, ό,τι θέλει.
2: Καλοσύνη σας.
1: Ναι, καλοσύνη μου, αλλά άκου παιδί μου, να τρως λαδερό. Να τρως λαδερό.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπιο της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας. Και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά, ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας από όπου προέρχονται θύμα και θύτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του, δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια. Και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες, η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μία απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοκογενειακής βίας. Και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος, από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας. Ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό, Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούταν κάποιο.

0: Υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
1: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, τον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο το πρακτικά. Γιατί ένα χαρτί, μια δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει δύο πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φύλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάποιον να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη ισορρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε σαν αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαίωθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
3: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες θέλω να σου πω πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα, μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα, όπως η απογραφή και συνεχής κτηνιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνηση εγωπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσσίνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκη, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα.

0: βραβείο ασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη, αλλά και στους υπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο, με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση, ωστόσο είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης ως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοεφιλετών και συνοφιλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Αρτχανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15 Ιουνίου ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό ποδηλατό στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμου. Κάτω από σαφή συνθήκη, το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φερτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπεσε σε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας του έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνους σε όλους τις μορφές τα δίπλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυμνο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το bachelorette party της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημεριδί και κυρίες και κύριοι. Σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το Αρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μεράς στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε ή μεταπώς υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλου του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο ERT News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση ωστόσο συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
0: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Θήρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κύριος Χάλαρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του, ο κύριος Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ιδία και θα επισκεφτεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Ανταστηλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θεμάσει τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδας, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Τώρα, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου, που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που καλύπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα αφαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μία ενεργή γεώτρηση, λέει, και μία μονάδα αφαλάτωσης, και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πως έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει, καλώντας τους πολίτες σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλονίσου, προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μία ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκη. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυυση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο, όπως γράφω, ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυυση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά έχουμε το πέλαγος και από τη μέσα μεριά το λακωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό, γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
0: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει, ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια, κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε κατά τη γνώμη μου όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια είσαι και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
0: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι γι' αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
0: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλας. Και αν μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν. Αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό. Με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να σπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα,
0: ναι,
2: όσο περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Επειδή εκτός από την ίδρυψη έχουμε και πολλά στρέμματα αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ. Υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
0: Υπάρχουν
2: ο
0: Δήμος και
2: καταναλώνει ένα 10%, το 90% είναι από άρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άρδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή αφού ασχολείστε θα ακούτε πολλά, εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καλύψει τα δίχτυα τα δικά μας.
0: Κύριε Τριχύλη, ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
2: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα. Ναι.
2: Μια στιγμή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη, και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνου, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
0: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από τον Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
3: Γραφειοκρατικές, παράκαψη χρονοβόρων γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε η Τίνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
3: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ, σε ενοικίες αφαλατώσεως, στην αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης, με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, να η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. Αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους τρεις μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί ρευστικά το νησί μας.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα? Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
3: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού, ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
3: Ναι. Εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοηθάει σημαντικά στον... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τον καζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κροντιρά. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υφυπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υφυπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο δρόμο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που κατασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λαστίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λαστίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός βέβαια και στις οφειλίες που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να τις επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον στο πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο φυσικά. Θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαρακινού, οι κύριοι Αλέξη Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Χούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους θα μένουμε να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε από την δική του την πλευρά ως πραγματογνώμονας ναυτιλίας ο εναποστρατή ανάβαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος, όπως είπαμε, κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα, να πω δίκιο ότι την επομένη τη συνάντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στη Χίο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγυαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την Έρθα Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων, όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες, στην Άνω Ζήρια της Αιγυαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την επιτροπή, υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά αντιμετωπίσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικής ουσίας. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγυαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεσή τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Υποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Πουνηχώρα και πιθανότητα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την ΕΡΤΕ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Ίσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημο Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λιξουρίου, Σάμι στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθο ο κύριος Σπαθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το Επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοδοτικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφικτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κ. Σπαθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοδοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν σε συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο πλήσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒΡΟΔΟΥ σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλητή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενείς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Γαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Πολιτικός Σύλλογος της Γαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχή στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυδετών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προειδοποιεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Πολιτικός Σύλλογος της πόλης Αντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη θερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει η περίπτωση παραθέτηση ή εγκατάσταση ναυδετών, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, που αναμένεται να εισηγηθεί και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Γαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά, οι θέσεις που θα παρακολουθούν στα σκάφη είναι 100, από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας είναι η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας. Ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας στη συνοικία της Φιλιππούπολης με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και στο σχετικό τους κάλεσμα, παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτοφορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, συνθήκες έντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20%. Και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από τις φορολογίες αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκα και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων γεωφυλές μέχρι και το 2025. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρθη Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από δύο παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, πιο συγκεκριμένα το 2024. Καταγράφτηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περιόδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισητισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρη στο Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες. στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Mm-hmm. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και οι πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών να περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σύτησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πράγματι, διοικεί αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο. Όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Σπανός, στον Δήμο Μυτιλήνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια. Ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες, συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλήνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hope Renews, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις τάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου τη δεκαετία του 60. Δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Οι υποσχέσεις των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο μέχρι το και ποτάμια θα σας φέρουμε. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και εκεί ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin's Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε στο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ ζήτησαν ηγέτες G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή ανακοίνωσή τους χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή στην Ελβετία υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση και χειρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία του καταναλωτών, τη θέση σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα, ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
1: Από σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει. Αυξημένου κόστος ζωής θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε

0: κατανοητική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
1: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτόν τον σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά η διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
1: Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
1: Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
1: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για την νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έρχεται λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταδόσεων τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς κ. Τσαγκάρη, αλλά και του συνειδητή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει την πλατφόρμα, του κ. Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα

0: Φόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε χωρίς να απαιτείται τη δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους. Ωστόσο, είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Θεοδωρικάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ευοπτείας αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκπτώσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών, ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Mm-hmm. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα. Είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
1: Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς, δηλαδή, το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
0: Ή τον υπολογιστή του. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Mm-hmm. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ, μέσω του κινητού του, να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης, μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
1: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα από τον κύριο Θεοδωρικάκο, το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που είσαι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θεοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για τον λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, τεράστιο το θέμα. Αυτό μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Χοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Χοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλό σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου, 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης, 1.059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξο είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλις βρήκα το 1.99, δηλαδή 14 λεπτά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση, 1.73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για τις μέσες τιμές σε πανελλαδική εμβέλεια και στο 1.04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια μέρα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ και στα αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπε και εσύ, στην ελληνική αγορά είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων γρηγόρου ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν εμπειροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού. Με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση εξαγωγής του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, ρίχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι οι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό Brent, καθώς έχουμε μία παύση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα 79 δολάρια το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
1: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβη μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή της από τα στενά του ορμού. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά, η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει άλλες λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για τη Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, ας πούμε, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν πλέον το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το ορμούς.
5: Μάλιστα. Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλ και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, εδώ θα γύρω στο 65-70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
4: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι σύντομα θα τις δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουν να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
1: να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς ανάγχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αποτελεί βραχυπρόθεσμη βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις που εκτείνονται από την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μας τάξη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθέσεων από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ, που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη, ωστόσο, προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι, λοιπόν, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των σερβισέρς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται, όπως είπε, στο καθεστώς πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Η ισχυρότερη, θα έλεγα, η πιο σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τέλος Ιουλίου, αρχές Ιουλίου. Προς τα μέσα περισσότερο συγκλίνουν οι πληροφορίες. Βασική προϋπόθεση εδώ είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2024, γιατί τα χρέη αυτά αφορούν μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί. Το επιτόκιο, το ετήσιο πάντα, είναι στο 5,84%. Ο εξοδικαστικός τώρα. Εδώ η περίμετρος μεγαλώνει. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ., φτάνουν ακόμα και τις 420 ειδόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται τη δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται τη δυνατότητα διαχωρισμού της κύρας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση, και εδώ αποπληρωμή ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στην τελική ευθεία. Μάλιστα, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος, αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί οριστικός ανάδοχος και όλη η διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο, για τα δάνεια που είχαν συναυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα, για να κλείσουμε, πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, τέλος, με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω ληξιπρόσβανων οφειλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο, Γρηγόρη.
1: Τώρα, επειδή, Κώστα, ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά, μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
6: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη.
1: Ακριβώς, να το επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
6: Είναι στενά. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
1: Ακριβώς.
6: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος. Και είπαμε και χθες, 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμής στον κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΘ. Τώρα, αν η κυβέρνηση καταφέρει.
1: Και αυτό, Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι 1 δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό. Έτσι.
6: Εννοείται, εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς του δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
1: Βέβαια.
6: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
1: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
6: Βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις καταρχάς. Βγαίνει κάποιο κόμμα, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
1: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί? Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργκόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές με, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
7: Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, ανέρχεται μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
8: Ναι.
7: Δηλαδή για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6%, αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
9: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
7: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
9: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
7: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
9: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα. Ναι.
7: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο τιμό στα καύσιμα, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι για μένα. Και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την αρχή και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
1: ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα δηλαδή.
8: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τη μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαψεύοντας κανένα τα σενάρια περί των προώρων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, στην υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Το τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση, ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγη.
10: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Το τζάμπα τελείωσε λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό το θέμα, απαντώντας, εξαπολύντας βέλη κατά της αντιπολίτευσης, Άγη.
8: Βεβαίως, και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Αναφερόμενος βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγούς με πέτρα χίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος, πως αναφερόμενος μια κονφρά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά. Έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά, σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων. Και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο. Στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο τζάμπα που τελείωσε. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
12: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε, άλογοι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων Κουμουνδούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο σε επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνση ο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, μετά την αποβολή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση, λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουνδούρου και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη, βεβαίως, έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τύχανε να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπά ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος στο 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουνδούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουνδούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά από τον κύριο Φάμελο μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση, που σημαίνει πολύ απλά μια εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μια νέα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μία φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
1: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκωσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
13: Ακριβώς σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνισο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
14: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
9: Ισχύει αυτό?
14: Εγώ
9: τελικά
14: θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
9: Ναι, ναι.
14: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καθώς η Βιάν της Γαλλίας συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόδου του Ορμούζ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στην Έλενα Λεβίζο, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξανά μας ενημέρωσε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο, είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία. Και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούν. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Ενώ, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες. Επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι Δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
1: Μάλιστα.
15: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης mm-hmm. στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι ναι. μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποναρκοθέτηση των στενών. Ωραία. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια θα αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Mm-hmm. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως αίσθηση έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του, για να περάσει δηλαδή αυτό το μεμοράντουμ.
1: Πάντως προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως το Νότιο Λίβανο, για παράδειγμα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Για να πάμε στο Ισραήλ, εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή της συμφωνίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Λαμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πειρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηκτη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ, τι λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
1: Θα το παρακολουθούμε. Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της G7. Οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
15: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ και όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση, λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικώς άριστο ρωσικό πετρέλαιο και το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα φθηνά του Ορμούς, και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονίο εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο superstar της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
1: Ναι.
17: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
1: Υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
17: Θα είμαι εγώ από αυτό.
1: Δίστατη απόψη. Ναι.
17: λοιπόν, πώς και να έχει.
1: Ήταν ο superstar της βραδιάς χθες.
17: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Είναι 39 ετών. Άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του. Αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χθες έπαιξε, βάλε 3 γκολ και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ. Mm-hmm. Όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο, δεν είπε να το κάνει και αυτή τη φορά. Αλλά ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που τον πλησιάζει.
1: Ακριβώς.
17: Μάλλον τον είχε περάσει και να πει: α, έτσι, κάτσε να σου πω εγώ τι θα κάνω αργότερα.
1: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ, να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
17: Κοίτα, πήγαινα τώρα. Έβαλε 3 γκολ νωρίτερα σε Γαλλία, Σενεγάλη 2-0. Στο πρώτο επίγνωση Σενεγάλη ήταν μακράν καλύτερη. Mm-hmm. Είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία, βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με την Νορβηγία, κέρδισε η ομάδα του και νομίζω η Νορβηγία το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
1: Πάντως περιβάμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη. Έτσι, και με το Μέση και με τον Εμπαπέ, βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλαντ. Μιλάμε...
17: Και να λέγα και από τον Εμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος χορέτ της Εθνικής Γαλλίας από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιος θα είναι ο πρώτος χορό των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον περάσει ο Εμπαπέ.
1: Και ο οποίος είναι ήδη ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
17: Με ένα γκολ παραπάνω, με 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Είναι εύκολα να μένει συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και εδώ να δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν, τι θα κάνει και ο ίδιος απόψε. 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσε να ήταν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση. Εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
17: Ανατολικές? Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
17: Δηλαδή, οπότε θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε. Να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως τους ανέφερα, να μπορεί να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε έτσι. Ότι ας πούμε η Γερμανία πέτα για 7 γκολ πάει full τρένο ή η Ισπανία που έφερε σουπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς.
17: Αλλά
1: δεν
17: σίγουρα
1: είναι...
17: οι ιστόροι πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Εμπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα και ο Ρονάλντο.
1: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη,
17: ναι, ναι.
1: Που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Βίκινγκς, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Βίκινγκς, ας πούμε. Και έχει γίνει viral αυτό.
17: είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
1: Έτσι.
17: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
1: με από την
17: που δεν είναι Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στη Δωμαίδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλώ σα μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βερσαλίες θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας. 8 και 4 ακριβώς είναι η άφηξή του και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν, στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Πεκινή το 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε, θέσπισε μάλλον την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Λουδοβίκο 16 εκείνη την εποχή, και μετά η οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες, να νικήσουν τον μεγάλο αντίπαλο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έφραστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία, και διμερείς πτυχές της κυρίως όσον αφορά τους δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
1: Κάτι τελευταίο, θα είναι και η Μακρόν στο δείπνο?
18: Ναι, φυσικά. Το εξέδρος θα έχουν προσφερθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσόπα.
1: Η Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
18: Δεν έχει
1: ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Έτσι, η οποία έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιανοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιανοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Συνεχίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας, 4 λεπτά μετά τις 3. Άλλο ένα από μεσήμερο μαζί σας, από μεσήμερο Τετάρτης, 17 Ιουνίου σήμερα, και είναι η πέμπτη μας εκπομπή της σειράς αυτής εκπομπών που κάνουμε κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα, με το αφιέρωμα στη δεκαετία του 90, σε εμβληματικά τραγούδια και άλμπουμς αυτής της δεκαετίας. Και σήμερα έχουμε κάποια τραγούδια από άλμπουμς τέτοια της δεκαετίας του 90 για να ακούσετε, όπως αυτό με το οποίο ξεκινάμε, το θρυλικό Buena Vista Social Club, το ομότιτλο άλμπουμ των θρυλικών αυτών Κουβανέζων που πραγματικά έγραψε ιστορία και στα τέλη της δεκαετίας του 90 που κυκλοφόρησε. Ο Χρήστος Τσομπανάκης και ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου, αντίστοιχα σε Ερτ Κοζάνης και Ερτ Φλόρινας, με τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας τόσο μέσω του Ερτέκο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όσο βέβαια και από τις συχνότητες στα FM της Ερτ Κοζάνης και της Ερτ Φλόρινας μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ένα project που ξεκίνησε σχεδόν για πλάκα αποδείχτηκε ένα πολύ πετυχημένο πείραμα καταγραφής της παραδοσιακής κοβανέζικης μουσικής σόν από μουσικούς που είχαν ξεπεράσει την ηλικία συνταξιοδότησης. Ο θρυλικός Ray Cooder έπαιξε κιθάρα, έκανε την παραγωγή. Ο δίσκος Buena Vista Social Club με αυτά τα γεροντάκια πούλησε εκατομμύρια και έγινε φιλμ βέβαια από τον Wim Wenders, ενώ τα εναπομείναν τα μέλη, αυτά που ήταν νεότερα από την εκτεταμένη ομάδα του Buena Vista Social Club, συνεχίζουν ακόμη και σήμερα τις παγκόσμιες περιοδίες. Βέβαια τα θρυλικά μέλη όπως ο Κομπάι Σεκούντο, ο Ιμπραήμ Φερέρ, ο Ρούμπεν Γκονζάλες που συμμετείχαν σε αυτές τις πρώτες ηχογραφίες εκεί στο 1996-97, δεν βρίσκονται εν ζωή, μιας και τότε ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Πάμε και σε ένα δεύτερο από το Buena Vista Social Club. El cuarto de Tula.

Και από τις δύο γεύσεις που πήραμε από αυτό το θρυλικό άλμπουμ των Buena Vista Social Club, αλλάζουμε το κλίμα, πάμε σε ένα καλλιτέχνη που λείπει εδώ και 10 χρόνια περίπου από τη ζωή και αναφερόμαστε στον Tom Petty. Το άλμπουμ του Into the Great Wide Open ήταν το 8ο studio άλμπουμ για αυτόν και το συγκρότημά του, τους Heartbreakers. Κυκλοφορούσε στις αρχές της δεκαετίας του 90, συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1991. Και ήταν το τελευταίο με τον drummer Stan Lynch, ο οποίος έφυγε το 1994. Να πούμε ότι το άλμπουμ αυτό ήταν το δεύτερο που ο Tom Petty έκανε παραγωγή με τον Jeff Lynne, μετά το επιτυχημένο επίσης Full Moon Fever του 1989. Να ακούσουμε το πρώτο από τα δύο τραγούδια του άλμπουμ αυτού, που είναι το ομότιτλο Into the Great Wide Open.

Μένουμε στο Into the Great Wide Open και μετά το ομότιτλο τραγούδι που ακούσαμε από τον Tom Petty και το συγκρότημά του, θα πάρουμε μια δεύτερη γεύση με ένα ακόμη single του άλμπουμ, το Learning to Fly, ένα τραγούδι που επίσης ξεχώρισε μιας και ήταν και το πρώτο single από το δίσκο και θα λέγαμε ότι ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες στην δισκογραφική διαδρομή του Tom Petty και των Heartbreakers. Να το θυμηθούμε λοιπόν, Learning to Fly.

Μένουμε στον χώρο της rock μουσικής. Πάμε στη χρονιά του 1997 τώρα, και καθώς είμαστε στα 25 προς 26 λεπτά μετά τις 3, έκτη εκπομπή με το αφιέρωμα που κάνουμε σε δίσκους που ξεχωρίζουμε από τη δεκαετία του 90 μέχρι και τις 4 μαζί σας. Bridges to Babylon. Εδώ έχουμε την καλύτερη δουλειά για την δεκαετία του 90 για τους Rolling Stones. Το άλμπουμ αυτό ήταν το 21ο και κυκλοφόρησε το 1997. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια από τις δύο καινούργιες στούντιο δουλειές που έβγαλε το group μέσα στη δεκαετία του 90, εκτός από live albums, unplugged albums, συλλογές κλπ. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1997. Τότε μάλιστα οι Rolling Stones έκαναν την παγκόσμια περιοδία για να το προωθήσουν. Πέρασαν και από τη χώρα μας, τους απολαύσαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας εκείνο το Σεπτέμβρη. Και από αυτό το άλμπουμ θα θυμηθούμε δύο χαρακτηριστικά και πολύ ωραία τραγούδια. Το πρώτο είναι βέβαια το Anybody Seen My Baby, που είχε κυκλοφορήσει και σαν single, υπάρχει και το επίσημο βίντεο κλιπ του.

Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, έκτη εκπομπή με το αφιέρωμα στα 90s. Θα σταθούμε σε μια ακόμη στιγμή από το άλμπουμ Bridges to Babylon των Rolling Stones. Ακούσαμε το Anybody Seen My Baby. Ένα άλλο από αυτά που ξεχώρισαν ήταν το Saint of Me. Αλλά εμείς εδώ επιλέγουμε μια πιο δυναμική στιγμή του δίσκου, το Out of Control. Πριν το ακούσουμε, να σημειώσω ότι σε αυτό το άλμπουμ δεν έχουμε την παραγωγή μόνο να γίνεται από τους Jagger και Richards με κάποιον μεμονωμένο παραγωγό, αλλά έχουμε ένα μείγμα από superstar παραγωγούς. Να αναφέρω χαρακτηριστικά τους Dust Brothers, τον Don Was και τον Rob Fabroni, ενώ βέβαια υπάρχουν και πολλοί guest μουσικοί. Υπάρχει ένα μείγμα από blues, από rock, ακόμα και hip-hop στοιχεία με samples και rap που συμπεριλαμβάνουν σε αυτό το album οι Rolling Stones, για να ακούσουμε μια πιο rock στιγμή, ένα πιο up-tempo track, το Out of Control.

Ο τέταρτος δίσκος με τον οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, και ενώ είμαστε ήδη στα 37 λεπτά μετά τις 3, θα είναι το Last Splash των Breeders. Αυτό ήταν το δεύτερο studio album αυτού του αμερικάνικου alternative συγκροτήματος, στο οποίο στην αρχή θα λέγαμε ότι σχηματίστηκαν ως side project για την μπασίστα των Pixies, την Kim Deal. Γρήγορα όμως έγιναν ουσιαστικά το κύριο συγκρότημά της, μιας και άρχισε να δίνει περισσότερη βαρύτητα στο υλικό των Breeders και λιγότερο σε αυτό των Pixies. Πάμε φυσικά να ακούσουμε το Cannibal, αυτό είναι το τραγούδι που καθολικά ξεχώρισε από αυτή τη δουλειά και ακούστηκε πολύ και στους alternative κύκλους και εδώ στη χώρα μας και όχι μόνο.

Και μετά το Cannibal αξίζει να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από το Last Plus των Breeders, ένα συγκρότημα το οποίο πραγματικά έγραψε τη δική του ιστορία στους alternative κύκλους της δεκαετίας του 90 και όχι μόνο. Μετά το Cannibal σειρά έχει αυτό εδώ, I Just Wanna Get Along.

Σε πολύ χορευτικούς ρυθμούς κινούμαστε τώρα με το Everything Is Wrong, το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Moby. Ένα άλμπουμ από τα μέσα των 90s, από τη Mute στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την Electra στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα άλμπουμ με πολλά ambient στοιχεία, ακόμη και με hip hop στοιχεία, όπως θα καταλάβατε και από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το τραγούδι του άλμπουμ αυτό, το Every Time You Touch Me, αλλά και το Feeling So Real που θα ακολουθήσει. Ένας καλλιτέχνης, δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλά να πούμε για τον Moby. Είχε γράψει τη δική του ιστορία στον ηλεκτρονικό ήχο από τα τέλη των 80s μέχρι και τις μέρες μας.

Και τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, αυτής της έκτης με το αφιέρωμα στα 90s, το οποίο βέβαια θα συνεχιστεί και τις επόμενες Τετάρτες, θα το αφιερώσουμε σε μια καλλιτέχνηδα, σε μια ερμηνεύτρια από την Ιρλανδία που δεν βρίσκεται δυστυχώς στη ζωή, και μιλάμε για τη Sinéad O'Connor. Η δεκαετία του 90 την έβρισκε μόλις το 90, το Μάρτιο μάλιστα του 90, τους πρώτους μήνες δηλαδή της νέας δεκαετίας, να κυκλοφορεί το άλμπουμ I Do Not Want What I Haven't Got. Ένα άλμπουμ που βέβαια περιλαμβάνει την θρυλική διασκευή της στο τραγούδι του Prince Nothing Compares to You. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε και ως single και έφτασε στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες. Αυτό θα είναι το δεύτερο που θα ακούσουμε, με αυτό δηλαδή θα κλείσουμε την εκπομπή. Πρώτα όμως ας πάρουμε και μια ακόμη γεύση από αυτό το άλμπουμ με το I'm Stretched or Your Grave.

και θα κλείσουμε αυτή την αναφορά μας στο άλμπουμ I Do Not Want What I Haven't Got της Ιρλανδής και αξέχαστης Sinéad O'Connor από τη χρονιά του 90, με την εκδοχή της στη διασκευή της στο Nothing Compares to You, ένα τραγούδι του Prince που ήταν τόσο πετυχημένη η διασκευή της Sinéad O'Connor που σε πολλούς έκανε να αναρωτηθούν. Δεν ήξεραν μάλλον ότι αυτό το τραγούδι είναι του Prince. Νόμιζαν ότι είναι πρωτότυπη σύνθεση της Sinéad O'Connor. Βοήθησε πολύ και εκείνο το σπαρακτικό βίντεο στο MTV εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 που το απογείωσε, αλλά βέβαια και η σπουδαία ερμηνεία που παρουσίασε αυτό το τραγούδι η Sinéad O'Connor. Nothing compares to me, λοιπόν. Nothing compares to you, συγγνώμη. Χρήστος Τσομπανάκης και Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας αντίστοιχα. Ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Αύριο θα τα ξαναπούμε λίγα λεπτά μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης και βέβαια σε λίγο στις 4 η σύνδεση με το ΕΡΤ News Radio. Γεια σας!

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πολλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομία από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Το Πόσο Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξη του ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το CNN. Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Αμερικανικού Δικτύου, προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, χωρίς να αποσαφηνίζει το καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, ζητήματα που παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, με αιχμηρές δηλώσεις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Αστειευόμενος κατά την είσοδό του στις συνεδρίες των ηγετών, δήλωσε: «Εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν, τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία πέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, με δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζοζέφ Αούν δήλωσε ότι καλωσορίζει τη στήριξη οποιασδήποτε χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για τη διασφάλιση μίας εκεχηρίας, υιοθετώντας αισθητά υπιότερο τόνο απέναντι στην Τεχεράνη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Η δήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στις αρχές Ιουνίου ο Αούν είχε κατηγορήσει ανοιχτά το Ιράν ότι χρησιμοποιεί το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι Λιβανέζοι πληρώνουν με τη ζωή τους τα ιρανικά συμφέροντα. Ανοίγει εκ νέου από σήμερα για τη θαλάσσια κυκλοφορία η διόρυγα της Κορίνθου μετά την ολοκλήρωση του κύριου μέρους των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Η σημερινή επαναλειτουργία δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων, σημειώνει πάντως η διαχειρίστρια εταιρεία. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της διόρυγας συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στα 87 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ, φημισμένος ειδικός στη μικροϊστορία. Το έργο του συνέβαλε στο να γίνει καλύτερα γνωστή η λαϊκή κουλτούρα, κυρίως κατά την αναγέννηση.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος αύριο, από το μεσημέρι όμως στην ανατολική στερεά την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι προς το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
8: Ο Μαραθώνιος για την δεκαετία του 50-60 και 70, γιατί όλες οι εκπομπές που έχουν μεταδοθεί παρουσιάζουν αναλυτικά τη μουσική από το 55 μέχρι το 72. Συνεχίζεται σήμερα με την 18η εκπομπή για το 64. Όλες αυτές οι εκπομπές υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ και έχουν αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτή τη νέα δεκαετία για να παρουσιάσουμε τη μουσική που ακούμε σήμερα και ποιες ήταν οι ρίζες της. Και σήμερα θέλουμε τη συμμετοχή σας με τις αναφορές σας. Μία αναφορά ενός φίλου χθες που τη διάβασα μας έδωσε την αφορμή να στείλουμε από τον αέρα εδώ της εκπομπής την ερώτηση στον φίλο μας τον Βασίλη Κοντόπουλο που τον διαβάζεται και στην Οδός Πανός και να μας δώσει την απάντηση για το γιατί τα συγκροτήματα τα Βρετανικά πήγαιναν στο Αμβούργο. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Περίπου είναι αυτά που σας είπα, αλλά θα τα πούμε αναλυτικά όπως τα έγραψε ο Βασίλης από το Βερολίνο. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Περίπου είναι αυτά που σας είπα, αλλά θα τα πούμε αναλυτικά όπως τα έγραψε ο Βασίλης από το Βερολίνο.

Όχι εντελώς, έχουμε διαφορετικά από τα χθεσινά. Έχω πρώτα διαλέξει 3-4, δεν ξέρω αν θα ακουστούν όλοι, μαύρους καλλιτέχνες, πολύ σπουδαίους. Ο καθένας είναι διαφορετικός από τον επόμενο, που έγραψαν την ιστορία τους και που το 64 ήταν η χρονιά που έβγαλαν σημαντικά τραγούδια. Πρώτα ο B.B. King, που πλησίαζε τα 40, ήταν το 64 39 ετών. Ήδη είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Το 64 γνωρίζει όμως την πρώτη επιτυχία του στα 40 πρώτα της Αμερικής. Όχι αυτό που θα παίξω πρώτα, το επόμενο. Ο B.B. King λοιπόν θα ακουστεί πρώτα. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν τα άπαντα του B.B. King και έτσι λοιπόν ίσως θα το ξέρουν και το τραγούδι αυτό. Είναι παλιό blues από την δεκαετία του 40 και λέγεται How Blue Can You Get. Το ηχογράφησε στα τέλη του 63. Μπήκε στα 100 το 64. 1, 2, 3.

ο BB King από την ηχογράφηση και την κυκλοφορία του 1964. Τα τραγούδια που ακούτε είναι από φυσικό προϊόν, δεν είναι κατεβασμένα από το διαδίκτυο, για να το ξέρουμε αυτό, με τις ετικέτες των δίσκων όπως ήταν τότε. Ο BB King λοιπόν, που την ίδια χρονιά ένα από τα πιο ηχογραφημένα blues τραγούδια όλων των εποχών, στη δική του εκτέλεση, ένα blues standard, μπαίνει μέσα στα 40 πρώτα. Αυτή είναι η μαγεία της δεκαετίας του 50, 60, ακόμα και του 70, που συνοθούνται στα πρώτα, και γι' αυτό παρακολουθήσαμε τα chart με τέτοια μανία τότε και μετά τα αφήσαμε μετά το 2000, το ξέρουν καλά οι ακροατές. Παρουσιαζόντουσαν εντελώς διαφορετικά είδη μουσικής. Δηλαδή από τη μια ήταν ο BB King και από την άλλη Barbara Streisand. Τώρα είναι κατευθυνόμενα και ελεγχόμενα τα τραγούδια που θα μπουν στο chart να είναι 2, 3, 4, 5 στυλ αυτά που κυριαρχούν. Τα υπόλοιπα

Μπορεί να ακούγονται, να γίνονται επιτυχίες από αλλού, αλλά δεν εμφανίζονται στα Hit Parade. Rock Me Baby λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε. Και η ηχογράφηση είναι πριν από το 64, κυκλοφόρησε το Μάιο του 64.

δύο τραγούδια του BB King από το 1964. Τώρα επίσης είναι πολύ ψηλά πράγματα που θα σας πω. Έχουν συμβεί πριν από 60 χρόνια, εδώ είναι η Ελλάδα και δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για τους ελάχιστους, πολύ λίγους που θέλουν να ξέρουν και λεπτομέρειες, υπάρχουν 5-6 ανάλογοι που θέλουν τέτοιες λεπτομέρειες, σαν και αυτοί που θα σας πω τώρα και που είχαν εντυπωσιαστεί και με το κτίριο εκείνο που ετοιμάζουμε εκπομπή, για το κτίριο της Νέας Υόρκης που γράφτηκαν τόσα τραγούδια. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει και που έχει επιπτώσει στις επιτυχίες και στα ρεκόρ των μαύρων καλλιτεχνών ή εκείνων που έκαναν rhythm and blues, soul και rock and roll τότε. Το R&B chart του Billboard, θα πούμε τους λόγους τώρα, είναι ολόκληρες ιστορίες αυτές, σταμάτησε να δημοσιεύεται από τον Νοέμβριο του 1963 μέχρι τον Ιανουάριο του 1965, δηλαδή όλο το 1964. Επόμενο λοιπόν είναι αυτά τα τραγούδια και της Motown που σας έπαιξα όλες αυτές τις εκπομπές, που είναι σούπερ επιτυχίες, δεν έχουν εμφανιστεί στο hit parade του R&B, του rhythm and blues, που είναι βασικό hit parade. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες θα είχαν προσθέσει και άλλες επιτυχίες στα ρεκόρ τους. Δηλαδή θα λέγαμε ότι ο BB King ή ο James Brown που θα ακούσουμε τώρα έχουν όχι 110, 125 τραγούδια στο R&B chart. Αυτά λοιπόν εμφανιζόντουσαν μόνο στο Hot 100. Κάποια από αυτά, ή δεν εμφανιζόντουσαν καθόλου σε άλλο chart γιατί ήταν R&B. Για παράδειγμα, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, που ήταν Top 40, κανονικά θα έπρεπε να ήταν μέσα στις 5 πρώτες θέσεις του R&B chart. Δεν εμφανίστηκε γιατί δεν υπήρχε. Το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα μπήκε στο νούμερο 99 του Hot 100. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον James Brown, αλλά δεν εμφανίστηκε στο R&B chart γιατί δεν υπήρχε R&B chart. Το τραγούδι είναι παλιό blues. Τραγούδι του Guitar Slim, από πολύ παλιά. Λέγεται The Things That I Used To Do. Ο μεγαλύτερος της μαύρης μουσικής, James Brown. Στο τραγούδι αυτό, όπως το ηχογράφησε, έφτασε μέχρι το νούμερο 99 στα Hot 100, αλλά δεν εμφανίζεται στο R&B γιατί δεν υπήρχε R&B chart. Το R&B άρχισε να υπάρχει και πάλι από τον Ιανουάριο του 65. Όταν θα μπούμε στη χρονιά του 65, θα λέμε και τις θέσεις μερικές φορές των μαύρων εκεί.

0: to please you, mama. Lord, I just can't get along with you.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να πούμε πόσοι έχουν ηχογραφήσει τα τραγούδια αυτά και τα δύο προηγούμενα και αυτό και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα δείχνει απόλυτα το απίστευτο ταλέντο του James Brown, που είναι ο μεγαλύτερος όλων. Τι ακούσαμε και τι θα ακούσουμε τώρα. Είναι από το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1964. Out of Sight είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Είναι ένα funk τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτό το ένατο ομώνυμο άλμπουμ του James Brown. Τι να πούμε γι' αυτό. Θα σας πω τι είπε ο Bruce Springsteen σε λίγο γι' αυτό. Είναι ένα εκρηκτικό τραγούδι με το στυλ που το λέει, τους τραυλισμούς που κάνει, το ρυθμό που έχει, ηχογράφηση, τα εκρηκτικά riffs των πνευστών, η ορχιστική ενορχίστρωση. Εδώ φαίνεται πώς εξελίσσεται η μουσική funk που αποθεώθηκε μετά από Funkadelic και Prince. Εκείνοι πούλησαν εκατομμύρια και έβγαλαν πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά δεν έβγαλε και λίγα και ο James Brown. Αλλά αυτός είναι ο πρωτοπόρος. Μεγάλο τραγούδι αυτό. Ο Springsteen το έχει περιγράψει σαν έναν αγνό ενθουσιασμό, καθαρό ηλεκτρισμό. Καθαρά λέει, σηκώσου από τη θέση σου και κούνησε, ξέρετε ποιον να κουνήσεις, γεμάτο υδρότα, γεμάτο gospel, ομοί rock and roll, rhythm and blues. Είναι σαν να είσαι σε ένα τεντωμένο λάστιχο. Το έχει πει και ο Βαν Μόρισον με τους Δεμ και ο Τζόνι Γουίντερ και πόσοι άλλοι. Επιτυχία του 64 για τον James Brown.

Προσέξτε για να καταλάβετε πώς είναι η εξέλιξη της μουσικής. Αυτή η καινοτομία λοιπόν, που είναι απόλυτα δικαίωμα να το λέει ότι εγώ είμαι ο αρχηγός που τα έκανε αυτά ο James Brown, που υπάρχει στο κομμάτι αυτό και σε ένα άλλο που είχε γράψει τότε, το I've Got Money, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάδυση της μουσικής funk σε αυτό το ξεχωριστό στυλ. Και είναι, θα λέγαμε, τα τραγούδια που τροφοδότησαν την μεγάλη επιτυχία του που θα ακούσουμε για λίγο, για να καταλάβετε πώς εξελίχθηκαν τα funk του James Brown, για να περάσουμε στους άλλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τα Μάλγαρα προς Αθήνα εξαιτίας έργων στην ξύλινη γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του ορμού σύμφωνα με το CNN. Προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό υπαστιευόμενος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμα οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ο Γιώργος μου γράφει: ο Ρέι Τσάρλς είναι ο νούμερο ένα black artist. Ο Ρέι Τσάρλς είναι ο νούμερο ένα από όλους τους καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει άλλος από τον Ρέι Τσάρλς. Άλλος ο Ρέι Τσάρλς, άλλος ο James Brown. Είναι μια συγκεκριμένη εποχή του James Brown, η εποχή του rock και της fan και τα λοιπά. Ο Ρέι Τσάρλς είναι στην ομάδα του Louis Armstrong, αυτών που έχουν ξεπεράσει τους πλανήτες. Λοιπόν, χθες μιλούσαμε για τους Searchers και σήμερα θα μας δώσει την αφορμή ένα άλλο τραγούδι τους που έγινε νούμερο ένα στην Αγγλία τότε, από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα, οι Searchers. Να πάμε και στην ιστορία που θα σας πω, γιατί αυτά τα γκρουπ έκαναν επιτυχία στη Γερμανία τότε. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 63 στο τέλος στην Βρετανία και έγινε νούμερο 1 το 64 τον Απρίλιο. Το είπε αργότερα και ο Έλβις Κοστέλο και διάφοροι άλλοι. Οι Searchers, Don't Throw Your Love Away.

ήταν οι Searchers, και αυτοί όπως και οι Beatles και πάρα πολλά άλλα γκρουπ ξεκίνησαν ευρωπαϊκές καριέρες από το Αμβούργο στη Γερμανία. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Κοντόπουλο για αυτό που μας έστειλε. Είπα 2-3 λόγια, αλλά εδώ είναι πιο αναλυτικά, έτσι. Πιστεύω ότι πρέπει να διαβάσω ένα αρκετό μεγάλο μέρος από το κείμενο που μου έστειλε τώρα, και θα αρχίσω να το διαβάζω αφού ξεκινήσω να ακούμε τραγούδια των Beatles ακριβώς σε αυτήν την εποχή, την πρώτη εποχή τους, όταν είχαν πάει στο Αμβούργο και ηχογράφησαν τα πρώτα τραγούδια τους. Η ερώτηση ήταν γιατί τα συγκροτήματα της Αγγλίας πήγαν στο Αμβούργο και όχι, ας πούμε, σε μια άλλη πόλη όπως το Άμστερνταμ. Αυτή λοιπόν η μαζική μετανάστευση βρετανικών rock and roll συγκροτημάτων προς το Αμβούργο στις αρχές δεκαετίας του 60 υπήρξε ένα αποτέλεσμα μιας μοναδικής οικονομικής και γεωπολιτικής και πολιτισμικής σύγκλησης, οποίες όμως συνοδευόταν, να τα ακούσετε σε λίγο, φοβερά πράγματα, από ακραίες και εξαντλητικές συνθήκες επιβίωσης. Είμαστε στο 1959, τέλος 50, αρχές 60. Είμαστε λίγα χρόνια, 10 χρόνια και λίγο περισσότερο μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Απλώς το λέω για να καταλάβετε πώς είναι η Γερμανία τότε. Στο επίκεντρο λοιπόν είναι μια περιοχή που σας είπα ότι από τα πρώτα που πήγα στο Αμβούργο πήγα σε αυτή την περιοχή. Σαν την Τρούμπα, τη δικιά μας τότε. Δεν είναι τώρα η Τρούμπα έτσι. Ούτε το Σόχο στο Λονδίνο ήταν έτσι όπως το πρόλαβα εγώ το 60. Έχουν διαφοροποιηθεί. Ήταν λοιπόν μια περιοχή, ζώνη των κόκκινων φαναριών, τα λέγαμε, σε ένα αναπτυσσόμενο λιμάνι που διάθετε και τεράστια οικονομική επιφάνεια για τα μεταπολεμικά δεδομένα με την Βρετανία και τους άλλους εκεί τριγύρω. Οι Γερμανοί λοιπόν, ιδιοκτήτες κλαμπ, αναζητώντας απεγνωσμένα τρόπους να προσελκύσουν πελάτες για να καταναλώνουν αλκοόλ, στράφηκαν στο αμερικάνικο και ακρικό rock and roll. Έτσι λοιπόν η Αμερικά ήταν πολύ δύσκολο να πάνε να παίξουν εκεί. Είναι το ξεσήκωμα στο Λίβερπουλ, βγαίνουν τα συγκροτήματα στην Αγγλία. Έτσι ήταν η εναλλακτική, τα βρετανικά συγκροτήματα. Μέσα από έναν πρωτοπόρο μάνατζερ, τον Alan Williams, ο ίδιος είχε μεταφέρει το συγκρότημα με ένα φορτηγάκι στο Λίβερπουλ, από το Λίβερπουλ στο Αμβούργο, και με τις κατάλληλες διασυνδέσεις στη Γερμανία στήθηκε αυτή η γέφυρα μεταφοράς μουσικών από την Βρετανία στο Αμβούργο της Γερμανίας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη δυναμική έπαιξε και η παρουσία του Βρετανικού στρατού. Σας θυμίζω, μας το θυμίζει και ο Βασίλης, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Αμβούργο βρισκόταν υπό Βρετανική ζώνη κατοχής. Σημαντικές πόλεις της, όπως η Κολονία, το Ντίσσελντορφ, το Ανόβερο, η Βόνη. Ένα από τα πράγματα που ήταν για μένα κάτι το φοβερό που έκανα ήταν ένα ταξίδι στη Γερμανία όταν ακόμα ήταν δυτική και ανατολική, τα έχω πει στο Βασίλη, με αυτοκίνητο από την Αθήνα μέσα όλων των ανατολικών χωρών, δηλαδή στη δεκαετία του 70 αυτά. Έτσι έχω την αίσθηση για όλα αυτά που συνέβηκαν πριν από 20-30 χρόνια στην Ευρώπη, βλέποντας τι γινόταν στο ανατολικό Βερολίνο τότε και πώς περάσαμε στο δυτικό Βερολίνο με το αυτοκίνητο. Πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για αυτό το ταξίδι. Έτσι λοιπόν, το Βερολίνο τότε ήταν σε τρεις ζώνες. Ήταν το ανατολικό στη Σοβιετική Ένωση και το δυτικό Άγγλοι, Γάλλοι και Αμερικάνοι. Λοιπόν, αυτοί οι νεαροί φαντάροι λοιπόν που πηγαίνανε εκεί στο Αμβούργο και τα λοιπά με αρκετά χρήματα, αναζητώντας διασκέδαση, πήγαιναν στα κόκκινα φανάρια και πήγαιναν και στα κλαμπ που ήταν τα διάφορα συγκροτήματα. Παραλληλά υπήρχε και ο στρατιωτικός διαφωνικός σταθμός, όπως ήταν η σταθμή
και στη χώρα μας που έπαιζαν ανάλογη μουσική. Και έτσι λοιπόν αυτή η κοινή αγάπη Βρετανών στρατιωτών και Γερμανών εφήβων για τη μουσική έπαιξε μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό που έγινε εκεί. Προσθέτω ότι αν η Γερμανία έχει αυτές τις σπουδαίες ορχήστρες που είναι από τις σπουδαιότερες που ακούσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που βγήκαν στη δεκαετία του 50, είναι ακριβώς η κατοχή που είχαν οι Αμερικάνοι με τους σταθμούς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετέδωσαν, και θα λέγαμε, ενώ στην Αμερική δεν υπάρχει τέτοια απόλυτη συνέχεια, υπήρχε στη Βρετανία, δηλαδή μια συνέχεια από τις ορχήστρες Glenn Miller, Tommy Dorsey και τα υπόλοιπα. Όμως πίσω από αυτά τα φώτα που εμφανιζόταν στα διάφορα συγκροτήματα, όπως γράφει στο κείμενό του ο Βασίλης, ήταν μια σκοτεινή και γεμάτη κακουχίες εποχή για τους νεαρούς μουσικούς, οι οποίοι ήταν έφηβοι όπως καταλαβαίνετε και έπαιξαν θύματα άγριας εκμετάλλευσης από τους εργοδότες. Οι συνθήκες διαβίωσης τους, δηλαδή των Beatles, των Searchers και των άλλων, ήταν άθλιες. Για παράδειγμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, οι Beatles κατά την πρώτη τους διαμονή εκεί αναγκάστηκαν να κοιμούνται στο Bambi Kino, ένα παρακμιακό σινεμά μέσα σε μικρά παγωμένα δωμάτια πίσω από την οθόνη, χωρίς θέρμανση, χωρίς παράθυρα και δίπλα σε κοινόχρηστες τουαλέτες, με τη μουριδιά της μούχλας και των απορριμμάτων. Και όχι μόνο οι Beatles, και άλλα γκρουπ από την Αγγλία. Πλήσιμο και ξύρισμα γινόταν βιαστικά στις ντουζιέρες των διπλανών κλαμπ ή στις τουαλέτες των κινηματογράφων, στα ξεκινήματα αυτά των Beatles. Έτσι, για να καταλάβετε τι συνέβαινε τότε και πώς δυνάμωσε αυτή η σκηνή. Όμως έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής.

Έτσι λοιπόν, για να ξέρουν οι ανήσυχοι ακροατές μας τι γινόταν τότε. Συνεχίζω και αλλάζουμε στυλ. Το τραγούδι είναι του 47. Έγινε νούμερο 1 στην Αμερική και στην Ευρώπη το 64. Και δεν το φανταζόταν κανείς ότι θα γίνει αυτή η επιτυχία από αυτόν τον τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής ανήκει στην παλιά σχολή. Οι επιτυχίες του μεγάλες ήταν στη δεκαετία του 50. Είχε 10 χρόνια να κάνει μεγάλη επιτυχία και πήγε στο νούμερο 1. Και εδώ έχει παίξει ρόλο μια άλλη ιστορία. Η ιστορία του Φρανκ Σινάτρα, που δημιούργησε την εταιρεία του Reprise και είχε την παρέα του, όπου βγήκαν οι δίσκοι τους στη Reprise, την εταιρεία πια του Σινάτρα, και η παρέα του ήταν μεταξύ άλλων ο Sammy Davis Jr. και ο Dean Martin. Για τον Dean Martin μιλάμε. Η Reprise δεν έμεινε μόνο σε αυτά τα τραγούδια, έκανε και ψυχεδελική μουσική και έβαλε και τους δίσκους του Jimi Hendrix στην Αμερική και έκανε και πάρα πολλά άλλα αργότερα. Νούμερο 1 το 1964. Η επιστροφή του Dean Martin.

Αυτό το τραγούδι αντικατέστησε τη μεγάλη επιτυχία του That's Amore σαν χαρακτηριστικό τραγούδι του Dean Martin. Στην Ελλάδα ακούγεται το That's Amore επειδή ακούστηκε στην ταινία, όμως αυτό είναι το τραγούδι που, ας πούμε, ο Dean Martin ζήτησε αυτήν την φράση να την γράψουν στον τάφο του στο Λος Άντζελες. Αν πάει κάποιος στον τάφο του, υπάρχει ένας φίλος της εκπομπής που ζει στην Αμερική και μας στέλνει πάρα πολλά μηνύματα από τη Θεσσαλονίκη, έχει πάει εκεί, που επισκέπτεται τους τάφους των καλλιτεχνών και όχι μόνο καλλιτεχνών. Είναι μια ιδιαίτερη ιστορία αυτή και τους φωτογραφίζει κιόλας. Δεν είναι καλά, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή τη στιγμή. Η φράση λοιπόν «Everybody loves somebody sometime» εμφανίζεται στον τάφο του Μάρτιν στο Λος Άντζελες. Πρέπει να σας πω τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι. Τα έχουμε πει, αλλά εν μέρει πρέπει να ακούσετε και πάλι. Είναι ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης ο Dean Martin. Δεν είχε καμία επιτυχία στο Top 40 από το 58. Με την Βρετανική μουσική εισβολή να κυριαρχεί το 64 στα Αμερικάνικα τσάρτ, όπως είχαμε πει, λίγοι είχαν ελπίδες. Είχαν ελπίδες για να εμφανιστούν στα 40 πρώτα. Συνέχιζαν τις καριέρες τους στο Las Vegas, από εδώ και από εκεί, αλλά δεν τους έπαιζε το ραδιόφωνο. Πόσο μάλλον ένας Ιταλοαμερικανός τραγουδιστής που τραγουδούσε κυρίως standards εδώ και 20 χρόνια, για τότε εδώ και 20 χρόνια. Ο Dean Martin, που τον έχετε δει σε ταινίες με τον απίθανο Jerry Lewis, απεχθανόταν το rock and roll, όπως και ο Sinatra και πολλοί από αυτούς της παλαιότερης σχολής. Και είναι δικαιολογημένο και εσείς απεχθάνεστε αυτά που ακούτε σήμερα. Μη ελιόμαστε, γιατί δεν σας αρέσουν όλοι οι γνέοι καλλιτέχνες. Άρα δεν είναι ιερό και άγιο το rock and roll. Οι παλαιότεροι δεν μπορούν να αποδεχνούν τα καινούρια. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αποκλονόταν το rock and roll και αυτή η στάση του είχε δημιουργήσει μια σύγκρουση με τον 12χρονο γιο του, τον Dean Paul Martin. Ανοίγω παρένθεση. Έκανε συγκρότημα με επιτυχία με δύο άλλους διάσημους, αυτός ο γιος τα επόμενα χρόνια, στην ίδια εταιρεία, σαν πως ήταν το όνομα, Dino, Daisy and Bill, κάπως έτσι. Θα τα πούμε. Οι νέοι λοιπόν εκείνη την εποχή άκουγαν τους Beatles. Είπε λοιπόν στον γιο του, θα βγάλω τους φίλους σου από τα charts. Και αυτό έγινε. Στις 15 Αυγούστου του 64 το Everybody Loves Somebody που ακούσαμε έριξε το A Hard Day's Night των Beatles από το νούμερο 1, ανεβαίνοντας αυτό στην πρώτη θέση. Και δεν ήταν μόνο αυτή η επιτυχία του, συνέχισε και με άλλες, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Και το τραγούδι αυτό είναι παλαιότερο, του 55, The Door Is Still Open to My Heart, αλλά δεν ξεκινάει από το ελαφρό τραγούδι, ξεκινάει από το R&B, μια και ήταν η εκτέλεση που έκανε επιτυχία τότε των Cardinals, Doo-Wop Group. Ο Dean Martin το διασκεύασε το 64, αμέσως μετά το προηγούμενο, και μπήκε στα πρώτα της Αμερικής. Για να καταλάβετε, οι νέοι τότε που ήταν 15 ετών ήθελαν τα βρετανικά συγκροτήματα. Οι μεγαλύτεροι όμως δεν τους έλεγαν τίποτα τα βρετανικά συγκροτήματα ή οι Birds. Έτσι ήθελαν να ακούν τον Σινάτρα και τον Dean Martin και όλους τους άλλους. Το ίδιο έχετε και εσείς κάνει τώρα. Το. Γιατί ακούτε την Sabrina Carpenter, θέλετε να ακούτε τους Doors και τους Cure. Επόμενο λοιπόν, η κάθε γενιά να ακούει τα δικά της. Πού πάμε? Σε έναν άλλον τεράστιο τραγουδιστή διαφορετικό, ο τρίτος από αυτούς που θα έπαιζα στο πρώτο μέρος, αλλά με τα πολλά λόγια φτάσαμε να είμαστε λίγο πριν το τέλος, ο Brook Benton.

Στα 101 και το τραγούδι αυτό του Brooke Benton, τεράστιος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, rock and roll, rhythm and blues και pop μουσικής, Going, Going, Gone. Χθες σας μιλούσα και παίξαμε το τραγούδι A House Is Not A Home από την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνίστρια της Ellie Winters στην εκτέλεση της Dionne Warwick. Σας είπα ότι στην ταινία το έλεγε ο Brooke Benton. Με αυτόν θα κλείσουμε τώρα, όπως ακούγεται στο film A House Is Not A Home. Το τραγούδι αυτό που χθες, ακούστε το όσοι δεν έχετε ακούσει, το παίξαμε με την Dionne Warwick.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Εθνική Οδό διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Η απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στον παράδρομο έχει επιβαρύνει περαιτέρω το οδικό δίκτυο, καθώς πολλοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορείς τον χρησιμοποιούσαν για να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο. Ως αποτέλεσμα έχουν σχηματιστεί ουρές άνω των 5 χιλιόμετρων με έντονη παρουσία φορτηγών και δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλλας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Είναι εφαρμογή Πόσο Κάνει που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πολλούνται σε σούπερ μάρκετ. Ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τη ταξινομία από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, το Πόσο Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το CNN. Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Αμερικανικού Δικτύου, προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, χωρίς να αποσαφηνίζει το καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, ζητήματα που παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, με αιχμηρές δηλώσεις, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αστειευόμενος κατά την είσοδό του στη συνεδρίαση των ηγετών, Δήλωσε: «Εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενο στη συμφωνία με το Ιράν, τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία απέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 του μηνός, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος αύριο, από το μεσημέρι όμως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Απογευματόβραδο Τετάρτης, 17 έχει ο μήνας. Και αυτό όχι, δεν συζητείται ούτε είναι υποδιαπραγμάτευση.

κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε, πώς σας βρίσκουμε ή θέλετε να το συζητήσουμε. Αυτό το να το συζητήσουμε, χαχαχα που γράφουμε και στα μηνύματα, μπορούμε να βάλουμε και το άρθρο μέσα σε παρένθεση και να το πούμε σκέτο να συζητήσουμε. Επίσης αυτό είναι ισοδύναμο με το να το δούμε και το πάλι μέσα σε παρένθεση, δηλαδή να δούμε. Αυτό σε πιο ελεύθερη μετάφραση, όχι σε πιο, σε κανονική μετάφραση, σημαίνει ότι δεν θα το κάνουμε ποτέ. Το να συζητήσουμε, να δούμε, όταν ξεκινάνε τέτοια, καταλαβαίνετε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Απλά οι άνθρωποι, οι κυβερνώντες, οι πολίτες, ο περίγυρος δεν είναι ειλικρινής. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ξέρετε, και η ειλικρίνεια και η αλήθεια και η πραγματικότητα μάλλον δεν μπορούν να την αντέξουν οι άνθρωποι. Εγώ αυτό πιστεύω, να βάλω πρώτο πληθυντικό. Νομίζω είμαι και εγώ ανήκω στο γένος των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να την αντέξουμε οι άνθρωποι, ούτε την αλήθεια, ούτε την ειλικρίνεια, ούτε τις πραγματικές ουσιαστικές σχέσεις, και δημιουργούμε έτσι διάφορα γύρω γύρω, μικρά βυζάντια, δημιουργούμε διαπλοκή, δημιουργούμε περίεργες καταστάσεις με το ζόρι, ενώ είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Και υπάρχει όλος αυτός ο τραγέλαφος, αχ θα πω, αντιστρέφοντας το χαχαχα το προηγούμενο, θα το πάω σε αχ, αχ, αχ. Υπάρχει όλος αυτός ο τραγέλαφος, όλες αυτές οι ανακατατάξεις. Βρήκαμε τώρα λέξη για να πιπιλίζουμε. Ανακατατάξεις. Στα κόμματα, στην κοινωνία, στον περίγυρο. Δηλαδή, στα κόμματα. Εντός, εκτός και επίτα αυτά. Υπέριξ αυτών. Και τι δεν βλέπουμε, παιδιά, και τι ακόμα θα δούμε. Σχεδόν με τρομάζει το τι ακόμα θα δούμε. Πρόσωπα, αποπομπές, συνεργασίες, υποσχέσεις, πολλές υποσχέσεις. Πολλές υποσχέσεις από παντού, που αν δεν αφορούσαν σοβαρότατα θέματα επιβίωσης, που αφορούν ουσιαστικά, που έχουν να κάνουν με τη μικροοικονομία που λέμε, την τσέπη μας βρε παιδί μου, το πώς επιβιώνουμε και τα βγάζουμε πέρα καθημερινά. Αν δεν αφορούσαν λοιπόν αυτό το σοβαρότατο θέμα, κατά κύριο λόγο, θα μας προκαλούσαν πάρα πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο, γιατί βγαίνουν οι μεν και τάζουν πράγματα που δεν τα έχουν κάνει τόσα χρόνια. Βγαίνουν οι άλλοι και λένε, ναι, επειδή δεν τα κάνατε, εμείς όμως θα τα κάνουμε. Θα σας φέρουμε και ποτάμια. Ε, θα φτιάξουμε γεφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας φέρουμε και ποτάμια. Όπου ποτάμια μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Εισιτήρια, πανελλαδικές. Αυτό με τις πανελλαδικές ειδικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας το αφήσω, να μην το προχωρήσω περισσότερο για τώρα, γιατί έχουμε πολύ πιο, δεν θα πω σοβαρά, πολύ πιο επίγοντα, δηλαδή πάλι τραγελαφικά. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την

συμφωνία. Με τη συμφωνία της Γενέβης ή του Μπούργενστοκ. Μπούργενστοκ είναι ένα υπέροχο φρούριο, ένα μέρος που έχει γίνει σαν φρούριο με θέα τη Λουκέρνη, σε ένα ιδυλιακό μέρος και τοπίο που όμως από τη φύση του είναι έτσι, από τη γεωμορφολογία του, ώστε να είναι ασφαλές. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ήδη δρακόντια για την Παρασκευή που μας έρχεται, καθώς όπως έχετε όλοι μάθει, θα υπογραφεί εκεί επισήμως η συμφωνία για τον τερματισμό της διένεξης, του πολέμου, της σύραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τώρα, θα είναι και διαμεσολαβητές παρόντες, δηλαδή σίγουρα οι Πακιστανοί που έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο, από κοντά και η Τουρκία που πανηγυρίζει και λέει ότι εγώ βοήθησα ο επιτίδιος ουδέτερος συνήθως, ξέρετε, τον ξέρει καλά το ρόλο της. Και από εκεί και πέρα η G7 χαιρετίζει, παιδιά, τη συμφωνία, χαιρετίζει όλο αυτό που μέχρι τώρα έχει παρουσιαστεί ως συμφωνία, αυτό που έχει διαρρεύσει δηλαδή. Τι να κάνει, συνεμορφώθηκε αυτή. Για την G7, γιατί για όποιον δεν το κατάλαβε, για όποιον δεν το κατάλαβε αμέσως, το είπε ο άνθρωπος. Πήγε και το είπε σχεδόν αστειευόμενος, ότι ήρθε το αφεντικό σας. Εγώ είμαι το αφεντικό. Χα, χα, χα. Τι να πω, εδώ θα πω, κι αν δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου, τουλάχιστον μην την εξευτελίζεις. Και ισχύει για πρόσωπα, για άτομα, για κυβερνήσεις, για χώρες. Κάπα πικαβάφης, όσο μπορείς το ποίημα, 1913.

Υπομονή, θα πούμε και για το πόσο κάνει. Θα πούμε και για το πόσο κάνει. Τα ακούσατε ήδη, είναι η πρεμιέρα σήμερα. Λοιπόν, σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Καλή του Δήμου Σκίδρα στην Μπέλα, εκτός από την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η Μαρία Σφυρόερα επικοινώνησε νωρίτερα, μόλις τώρα πριν από λίγα λεπτά, με τη Δήμαρχο, η οποία μας είπε, επιβεβαίωσε ότι όντως η φωτιά είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ ψηλά εκεί στο βουνό, στην Καλή Πέλας. Έχουν κινητοποιηθεί φυσικά οι πυροσβέστες, τα πεζοπορικά τμήματα και τα οχήματα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είναι σε εξέλιξη πάντως, δεν έχουμε κάτι νεότερο.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με το CNN που αποκάλυψε αυτό το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, προβλέπεται λοιπόν άρση των κυρώσεων, μπλόκο στα πυρηνικά και μέχρι εκεί. Εγώ, παιδιά, επειδή είμαι και λίγο παραπάνω καχύποπτη, το διάβασα αυτό το προσχέδιο όπως δημοσιεύτηκε στα 14 του σημεία. Και πραγματικά σας το λέω, δεν βρίσκω τίποτα που να είναι υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή που να δείχνει ότι τέλος πάντων κάποιος από όλους έχει το πάνω χέρι. Συμφωνούν και οι δύο σε ένα μνημόνιο συνεργασίας. Περιμένουμε τις επόμενες 60 ημέρες ως μέγιστη περίοδος για να υλοποιηθεί η τελική συμφωνία. Για ό,τι αναφέρεται ως δύσκολο, παραπέμπεται ή το πηγαίνουν στις καλένδες, δηλαδή κάπου εκεί, στην τελική συμφωνία των 60 ημερών, όταν αυτές παρέλθουν. Και στην πραγματικότητα, προσέξτε τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν μεταξύ άλλων στο Ιράν να πουλήσει τα πετροχημικά και πετρελαϊκά του προϊόντα. Μιλάμε δηλαδή για άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα του όποιου παγώματος. Και η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει ένα αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν τηρήσει τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το έγγραφο δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το τι θα απογίνει το ουράνιο υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν. Γιατί αν θυμάστε, αυτό ήταν το διακύβευμα, αυτό ήταν το επίδικο, τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και το φόβο για τα πυρηνικά του Ιράν. Δεν αναφέρεται τίποτα, ούτε κάτι που να δηλώνει ένα είδος τιμωρίας, ούτε κάτι που να δηλώνει κάτι περισσότερο. Ξαναλέω, το παραπέμπουν στις καλένδες. Αυτό είναι η γενική, πώς το λένε, ένα γενικό συμπέρασμα. Και πραγματικά πιστέψτε με, μετά έψαξα και διάβασα όσο γινόταν σε περισσότερες πηγές για να το δω από όλες τις πλευρές, να δω αν κάποιος βλέπει κάτι άλλο που δεν βλέπουμε εμείς. Μέχρι την Παρασκευή βέβαια, που έχει προγραμματιστεί η συμφωνία, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπούργενστοκ που σας είπα, και όπως αναφέρεται στο γαλλικό πρακτορείο, μέχρι την Παρασκευή θα δούμε αν προκύψει και προσθεθεί και κάτι άλλο, διότι έτσι κι αλλιώς το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο των όσων συμφωνήθηκαν. Η ώρα είναι 5:22. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Air News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6 που είμαστε παρέα κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή αυτή την ώρα. Και τώρα πάμε να πιάσουμε ένα θέμα που προσωπικά μου έκανε τρομερή εντύπωση και απορώ γιατί δεν ήταν και πολύ μπροστά, πολύ ψηλά στις ειδήσεις των διάφορων πηγών και των μέσων. Δεν είναι απλό να βλέπουμε ένα ολόκληρο καφέ χαλί, μία βλένα που κάθε άλλο παρά προϊονίζεται ευχάριστα πράγματα, στο Θερμαϊκό. Είπαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αντρουλιδάκη, φυσικό ωκεανογράφο, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Οκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γεια σας κύριε καθηγητά, κύριε Αντρουλιδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πέρα από το ότι είναι ένα αντιαισθητικό θέαμα, αναρωτιόμαστε είναι και δίσωσμο, αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό το φαινόμενο, τι το δημιούργησε και δεν θα το έλεγα φαινόμενο, θα το έλεγα και πρόβλημα μάλλον, εσείς θα μας το αποσαφηνίσετε.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο αρχικά, μπορούμε να μιλούμε,
0: ναι, ναι.
1: Το οποίο βέβαια η έντασή του δεν είναι πάντοτε σχετιζόμενη με φυσικές συνθήκες απόλυτα. Να γίνω πιο σαφής. Είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού ουσιαστικά, το οποίο είναι αρκετά συχνό στον κόλπο, το θερμαϊκό κόλπο. Συμβαίνει από τη δεκαετία του 80 και έπειτα, παρατηρείται και πιο συχνά. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, άμα θυμάστε και το 2017, ήταν μια άλλη, ακόμα μια έντονη τέτοια κατάσταση στο θερμαϊκό κόλπο.
0: Ναι, τώρα που το λέτε.
1: Δημιουργηθεί εκείνος ο αφρός στην επιφάνεια. Οι βασικές αιτίες είναι το τι πέφτει μέσα στο θερμαϊκό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και κυρίως από θρεπτικές ουσίες, δηλαδή χημικές ουσίες φωσφόρου και αζότου, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις αγροτικές αποστραγγίσεις από περιοχή, δηλαδή δυτικά συνήθως του κόλπου, που γίνονται αυτές οι αποστραγγίσεις. Αυτό τώρα, εάν συνδυαστεί και με συγκεκριμένες συνθήκες κλιματολογικές, δηλαδή μετεωρολογικές, να το πω έτσι, και κυκλοφορίας της θάλασσας, μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις του φαινομένου, δημιουργείται και πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι και η περίπτωση που συζητάμε, η τωρινή, και έχουμε όλα τα, αυτά που παρατηρούμε και όσοι κάνουν μια βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, το έχουμε βιώσει.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, λέτε, είναι δηλαδή... Αυτό σίγουρα έχει δημιουργήσει και την έννοια των θαλασσίων καυσώνων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτό το φαινόμενο, αυτό αναφέρεστε.
1: Είναι οι θαλασσίοι καύσωνες, οι οποίοι γίνονται και συνεχώς με τα χρόνια, τις δεκαετίες, αυτό που έχουμε παρατηρήσει όλο και πιο έντονη, γενικά στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Βέβαια, ιδιαίτερα στο Θερμαϊκό Κόλπο, είναι ένα hot spot, όπως λέμε, δηλαδή ένα σημείο υψηλής έντασης θαλάσσιων καυσώνων, και αυξάνονται και έντονα με τα χρόνια. Η διάρκειά τους και η έντασή τους, αλλά και η διάρκειά τους έχει σημασία. Δηλαδή φτάνουν θερμοκρασίες πλέον στο Θερμαϊκό, έχουν καταγραφεί και πάνω των 30 βαθμών Κελσίου. Το οποίο ήταν κάτι το οποίο πριν δεκαετία του, να το πω, του 2010 και πιο πριν, δεν ήταν, είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Αυτό παίζει και αυτό το ρόλο. Επίσης, ένα σημαντικό, γι' αυτό εμφανίστηκαν και το φαινόμενο αυτό τόσο έντονα αυτή την περίοδο, είναι οι νοτιάδες. Οι νοτιάδες λειτουργούν, οι νότιοι άνεμοι δηλαδή, λειτουργούν με δύο τρόπους. Αρχικά εγκλωβίζουν το υλικό αυτό και γενικά οποιαδήποτε ρήπανση υπάρχει στο Θερμαϊκό, στο βόρειο κομμάτι του, και ταυτόχρονα μειώνουν και την... δυνατότητα ανανέωσης του κόλπου. Είναι έτσι είναι η μορφολογία του κόλπου μαζί με τη μετεωρολογία που επηρεάζει, η οποία αυτή η θαλάσσια κυκλοφορία μπορεί, ναι, ανανεώνεται, όμως, τα νερά, ανανεώνεται, ναι, κάτω από βοριάδες, ενώ οι νοτιάδες κάνουν το αντίθετο.
0: Επίγομαι, θέλω να μας πείτε, αν μπορείτε, κύριε Ανδρουλιδάκη, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το οικοσύστημα, και πάνω απ' όλα αν είναι επικίνδυνο κατά τη βρώση προφανώς ψαριών ή άλλων θαλασσινών που αλλιεύουμε από το συγκεκριμένο κόλπο.
1: Κοιτάξτε, τώρα σχετικά με το, συγκεκριμένο φαινόμενο και την επικινδυνότητα, δεν είναι, να το πω, δεν είμαι και ειδικός βέβαια, αυτό είναι δηλαδή οι βιολόγοι πιο πολύ το παρατηρούν. Από όσο ξέρω, δεν είναι ο κίνδυνος για τον άνθρωπο ο άμεσος. Βέβαια, εξαρτάται και από την έντασή του, γιατί...
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι, ναι, τέτοια φαινόμενα μειώνουν την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων,
0: ναι, ναι,
1: και γενικά διαταράσσεται και ο κύκλος της βιοποικιλότητας στην περιοχή.
0: Πείτε μου και σας παρακαλώ, αν γνωρίζετε αν υπάρχει κάτι που το αποτρέπει. Δηλαδή, εγώ διαβάζω ότι υπάρχει ένα είδος καθαρίσματος από ειδικά μηχανήματα, σκάφη, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αυτά που διάβασα, έτσι,
1: ναι,
0: κατάλαβα.
1: Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ιδέες. Οι περισσότερες από αυτές είναι πιλωτικές, δηλαδή σε ευρυντικό κομμάτι. Δεν είναι, δηλαδή, ο καθαρισμός στη θάλασσα, πέρα από αυτό που γίνεται, για παράδειγμα, που περνάει ένα σκάφος που καθαρίζει την επιφάνεια. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως χρόνια τώρα, ναι, καθαρίζει τα επιπλέοντα απορρίμματα κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό καθεαυτό, το οποίο είναι ουσιαστικά να μέτρα τα μείωση των εισρωών τέτοιων λιπασμάτων, δηλαδή και αγροτικών και αστικών βέβαια, ναι, λιμάτων, ναι, τα οποία μπορεί να περιέχουν.
0: Mm-hmm.
1: Και δυστυχώς εδώ είναι που δεν υπάρχει φορέας ο οποίος ενιαίος διαχείρισης του κόλπου, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει κάποιο τέτοιο σχέδιο επεξεργασμένο,
0: mm-hmm,
1: για να αντιμετωπίσει και τέτοιο είδους φαινόμενα.
0: Τώρα σας ανοίγω ιστορίες, ενώ έχουμε ήδη φτάσει στο και μισή, και εκτός αν έχουμε να πούμε και άλλα, το πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Αυτός ο ΦΥΠΕΚΑ, δηλαδή ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, δεν έχει σε αυτό αρμοδιότητα και παρέμβαση? Από όσο ξέρετε.
1: Θεωρητικά, ναι, θεωρητικά έχει. Απλά το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι κάποτε το 2008, δηλαδή έχει 15 χρόνια και παραπάνω, mm-hmm, υπήρχε η ιδέα ενιαίου φορέα διαχείρισης του θερμαϊκού κόλπου. Θα συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από το Πανεπιστήμιο μέχρι τους Δήμους, την περιφέρεια, mm-hmm, το ΤΕΕ. Το οποίο αυτό ποτέ δεν
0: ολοκληρώθηκε. Θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Ναι. Σας ευχαριστώ πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ανδρουλιδάκη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πάμε σε τίτλους.
1: Να είστε καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης προς Κατερίνη μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς έχει διακοπή κυκλοφορία στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου εξαιτίας προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το κείμενο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που διέρευσε δεν αναφέρεται στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το CNN. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό, είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Συνελήφθη 16χρονο στο Μπαρτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Του άρπαξε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ που οι συνεργοί του διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Evian της Γαλλίας, όπου μιλάει στο βήμα της G7 ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Μόνο όταν οι άνθρωποι δεσμεύονται, αφοσιώνονται και βάζουν όλη την ενέργεια σε αυτό. Εδώ και μήνες και όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Μπράβο σε όλους. Λέω μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους, διότι αυτή η σύνοδος κορυφής έλαβε χώρα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά δύσκολο. Όλοι το παρατήρησαν. Σε ένα πλαίσιο πολλαπλών κρίσεων, κατακαιρματισμού, συγκρούσεων και ταυτόχρονα πολλά έπαιζαν κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών απόψεων. Αυτοί οι τελευταίοι μήνες είχαν να κάνουν με ένα κατακαιρματισμό από διαφορετικά οράματα και διαφωνίες. Αυτή η σύνοδος G7 επέτρεψε να μας οδηγήσει σε ένα σημαντικό στοιχείο επιτυχίας. Αυτή η σύνοδος G7 αντικειμενικά ήταν μια επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια στιγμή ενότητας, ποιοτικής συζητήσεως και ταυτόχρονα πραγματικής συνεργασίας μεταξύ όλων των ηθινόντων που βρέθηκαν εδώ. Τούτη η σύνοδος μας επέτρεψε να συντονιστούμε με ευθύ τρόπο για να ανταποκριθούμε στις κρίσεις και να απαντήσουμε στις προκλήσεις του καιρού μας. Πρώτα απ' όλα με μία μέθοδο, κάτι το οποίο συσχετίσαμε άμεσα όλα τα μέλη του G7. Επίσης και τους εταίρους του G7 συν Ινδία, Κένια, διότι συν προέδρευσε της Αφρικανικής Διάστασης, την Νότια Κορέα, την Βραζιλία και την Αίγυπτο. Και ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι υπήρχαν και κάποιοι ηθήνοντες διεθνών οργανισμών. Πρέπει να τονίσω ότι όλη αυτή η εργασία επέτρεψε να φτάσουμε σε ένα κοινό κείμενο. Ταυτοχρόνως έχουμε ανταλλάξει με τον πρόεδρο Ζελένσκι πολλές απόψεις σχετικά με την Ουκρανία, ήταν μια σημαντική στιγμή, και επίσης μαζί με τον πρόεδρο Σίσι μπορέσαμε να έχουμε μια ανταλλαγή τόσο με τα Αραβικά Μοιράτα όσο και με τον Εμμύρη του Κατάρ, ώστε να μιλήσουμε για το Ιράν, για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για όλες τις συνέπειες της χώρας του κόλπου. Προφανώς με τους διεθνείς οργανισμούς είχαμε συζητήσει, με τη Διεθνή Ολυμπιακό Ταμείο, με την Παγκόσμια Τράπεζα και με τον ΟΣΑ για συγκεκριμένα σημεία. 9 διαφορετικές διακηρύξεις συμφωνήθηκαν ομοφόνως. Και ταυτόχρονα πρέπει να τονίσω ότι υπήρχε η υποστήριξη και του G7 συν, του G7 plus. Όλοι οι ηγέτες υιοθέτησαν τη γεωπολιτική διακήρυξη, θα επανέλθω σε αυτό, μια έκκληση όλων των ηθινότων, των επικεφαλής κρατών κυβερνήσεων στη μάχη αντίον του καρκίνου, μια συντονισμένη προσπάθεια για την επιδημία του έμπολα, μια κοινή διακήρυξη όλων των ηθινότων για την εταιρική σχέση που θα είναι επωφελής για όλους, μια διακήρυξη για την εφοδιαστική αλυσίδα σε κρίσιμα ορυκτά, μια διακήρυξη για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική ανάπτυξη και ταυτόχρονα η καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών, ναρκωτικών και επίσης ένα ψηφιακό περιβάλλον πιο ασφαλές για τους ανηλίκους. Αυτά εγκρίθηκαν με ομοφωνία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις συμφωνίες για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Ουκρανία. Η συμμετοχή του Πρόεδρου Ζελένσκι μας επέτρεψε να έχουμε μια συζήτηση η οποία ήταν το βάθη για την ίδια την Ουκρανία και για πρώτη φορά μας επέτρεψε να δούμε διαφορετικά σημεία συμφωνίας που είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία, η αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό προς τις απαραίτητες υποδομές. Ταυτόχρονα πλήγει η πολιτική κληρονομιά αλλά και ο λαός. Οι Ουκρανοί ήταν ιδιαίτερως ανθεκτικοί και άντεξαν, ενώ όλα τα μέλη του G7 συμφώνησαν για να διατρανώσουν τη δική τους υποστήριξη προς την εδαφική αικαιρεότητα της Ουκρανίας, αλλά και ταυτόχρονα έχει αλλάξει πλέον ο σχετισμός δυνάμεων τους τελευταίους μήνες. Η Ουκρανία προχωρά, η Ρωσία οπισθοχωρεί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε όλοι πλέον καταφέρει να παράξουμε συστήματα αλλά και επιπλέον εξοπλισμό όπως και δυνατότητα σε μεγάλο βεληνικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στην κινητοποίηση της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας να προσφέρει σε επίπεδο εξοπλισμού και επίσης το κατορθώσαμε να υποστηρίξουμε τους Ουκρανούς και τους τελευταίους μήνες, ενώ μιλήσαμε για τη σπουδαιότητα του licensing, της αδειοδότησης και της παραγωγής σε ουκρανικό έδαφος, τα πράγματα να πάνε πιο γρήγορα. Επίσης, ομοφόνως φέραμε μια επιπλέον υποστήριξη του Ουκρανία, έτσι ώστε η χώρα να αντιμετωπίσει τον επόμενο χειμώνα με μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο G7 να υποστηρίξει τις υποδομές ενεργείας. Προφανώς, μιλάμε για την ανοικοδόμηση πολλών πραγμάτων που καταστράφηκαν και καλύφθηκαν από το κρύο και το χιονιά. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουμε μια χρηματοδότηση από τις χώρες του G7 σύν τους κύριους εταίρους μας, έτσι ώστε να οδηγήσουμε τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση του Τσέρνομπιλ σε πλήρη ασφάλεια. Ταυτόχρονα, ενδυνάμωση των κυρώσεων και αυτή η εκ νέου κινητοποίηση του G7 για να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, κάποιες εβδομάδες μετά την υποστήριξη από τις γαλλικές αρχές, ενώ πρέπει να τονίσω ότι είμαστε σε αγαστή συνεργασία και με τους συναδέλφους από τη Μεγάλη Βρετανία. Συντονιζόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο άλλαξε τις τελευταίες μέρες, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου. Αυτό για την Ουκρανία. Για πρώτη φορά έχουμε τέτοια σύγκληση σε επίπεδο G7 και για πρώτη φορά έχουμε τόσο ξεκάθαρα συμπεράσματα, διότι γνωρίζουμε στο πλαίσιο G7 ότι υπάρχουν ή ίσως να υπήρχαν διαφορετικές ματιές. Όμως αυτή είναι μια πρόοδος και τούτο καταδεικνύει τη συλλογική μας αποτελεσματικότητα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την συνέντευξη τύπου που δίνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν της Γαλλίας κατά το πέρας της συνόδου του G7, δηλαδή των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου. Πάντως έτσι ονομάζονται G7, δηλαδή Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά το λέω γιατί λέμε G7, δεν είναι απαραίτητο ότι το ξέρουμε όλοι και το θυμόμαστε όλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ως θεσμικός εταίρος, αλλά δεν προσμετράται ως μία από τις 7 χώρες. Οι χώρες λοιπόν είναι αυτές. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δίνει αυτή τη συνέντευξη για να παρουσιάσει το κείμενο συμπερασμάτων, τι είπανε τέλος πάντων σε αυτή τη σύνοδο, και επειδή φαντάζομαι ότι το κάνει επειδή είναι ο φιλοξενών, ο οικοδεσπότης της συνόδου στο Εβιάν. Μίλησε για ένα κατακερματισμό απόψεων και επιχειρημάτων, πάλι καλά. Παρόλα αυτά το γύρισε και είπε ότι όμως εστέφθη με επιτυχία η σύνοδος και υπογραμμίσαμε την ενότητα που μας διαπνέει κτλ. Γενικώς λέει φάνηκε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις κρίσεις, πολύ φαντασία ο Μακρόν επιτρέψτε μου. Και κυρίως επικεντρώθηκε και επικεντρώνεται στο θέμα της Ουκρανίας, για την οποία είπε ότι υπάρχει αμέριστη έκφραση αλληλεγγύης και στήριξης, ότι τελικά άντεξαν οι Ουκρανοί. Αυτή την ώρα μιλάει για τα στενά του Ορμούς και λέει ότι η διέλευση θα γίνεται χωρίς διόδια. Και είπε ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά και με το αμιγός, τον πυρήνα των 7 χωρών του G7, αλλά και με το G7+, δηλαδή με τις χώρες που επίσης συμμετέχουν στο δεύτερο ας πούμε κύκλο, Ινδία, Κένια, Νότια Κορέα, Βραζιλία και Αίγυπτο. Ειδικά για τον Σίση είπε ότι με τις συνομιλίες που είχαμε με τον κύριο Σίση μπορέσαμε να έχουμε μια επαφή, μια καλή συνεργασία με όλες τις χώρες του κόλπου και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι για να ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι λέγεται στη συνέντευξη τύπου του G7, μια πολύ σημαντική κατά τα άλλα σύνοδος, η οποία δεν ξέρω αν έβγαλε ειδήσεις, αλλά πάντως δίνει πάρα πολλές αφορμές για συμπεράσματα και για κρίσεις. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρό της, 6 παρά 20 ώρα. Earth News Radio 105,8 ακούτε και τη Φωνή της Ελλάδας μαζί σε σύνδεση. Μας βρίσκεται στο Viber, μας βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες και στο mail μας. Ο Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα και τώρα ο Γιώργος Κεύης σε εναλλαγή της φροντίδας του ήχου. Η Μαρία Σφυρό εραστή, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, τα τραγούδια με τις ονομασίες και τις τοποθεσίες των νησιών της υπέροχης νησιωτικής Ελλάδας μας δεν παίζουν τυχαία, αν και δεν έχουμε σταθεί τυχεροί. Διαβάσαμε λοιπόν και μάθαμε ότι αρκετά από τα νησιά μας, αυτό πηγαίνει αλυσιδωτά. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας σε άλλα νησιά. Τώρα υπάρχει στην Αλόνισο και την Τίνο, έχουν κηρυχθεί πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και η Τίνος και η Αλόνισος.
1: Το μάθανε στην Αμοργό, στην Ήδρα, στο Μαντράκι.
0: Λόγω λειψιδρίας λοιπόν για ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών υπεγράφει η σχετική απόφαση από τους συναρμόδιους υπουργούς και η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ανομβρίας και της αυξημένης ζήτησης νερού, ειδικά τη θερινή περίοδο.

Λοιπόν, και επειδή προσπαθήσαμε με τη Μαρία Σφυρόερα να εντοπίσουμε τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, ήταν καθορισμένο το ραντεβού μας, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατό. Προφανώς ο Δήμαρχος δεν θεωρεί τόσο σημαντικό το θέμα για το νησί του. Εμείς δείξαμε ενδιαφέρον για τον κύριο Αναγνώστου, τον αναζητούμε, μας έχει κανονικά κρεμάσει στο ραντεβού. Και λυπόμαστε πάρα πολύ. Ίσως ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Παναγιώτης Αναγνώστου, ξαναλέω, δεν θεώρησε τόσο σημαντικό το ραντεβού μας και μπορεί να τον πήρε ο ύπνος, μπορεί να είχε μια άλλη δουλειά. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Οδηγό του Καταναλωτή. Αυτό το πόσο κάνει που σας έκανε εντύπωση και εμένα μου έκανε. posokani.gov.gr. Αυτό το πόσο κάνει, το λέω έτσι, ακούγεται ελληνικό, αλλά είναι με αυτά τα απέσια Greekless. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, καινούρια, τίθεται σε λειτουργία από σήμερα, αντικαθιστώντας την εφαρμογή e-καταναλωτής. Νομίζω ότι αυτό το εργαλείο του καταναλωτή, το e-καταναλωτής, το χρησιμοποιούσατε πάρα πολύ για τη σύγκριση τιμών προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ. Και όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο και τους ανάλογους υπουργούς, δηλαδή και της εποπτείας αγοράς και τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής, εννοώ και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι λοιπόν ένα εργαλείο στη βάση δεδομένων του οποίου, της οποίας πλατφόρμας, περιλαμβάνονται χιλιάδες προϊόντα καθημερινής χρήσης. Τρόφιμα, προϋπαντικά, είδη καθαρισμού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, χαρτικά, είδη για τα κατοικίδια, πάρα πολλά. Θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Θα μπω και εγώ σήμερα, θα αρχίσουμε όλοι να μπαίνουμε φαντάζομαι. Και ήδη έχετε τις ενστάσεις σας, το καταλαβαίνω και πολύ μάλιστα, διότι σίγουρα βοηθάει να παρακολουθεί ο καταναλωτής σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των ίδιων προϊόντων σε διαφορετικές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. I'm filled up with regret. The things I did or never. Αλλά λυπάμαι που θα το πω, το μόνο που μέχρι τώρα έχει αναδειχθεί ως, στις δοκιμές του συστήματος ως όφελος, ως θετικό, είναι ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των ίδιων προϊόντων μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων. Για παράδειγμα, σε γάλα μακράς διαρκείας συγκεκριμένης μάρκας, η διαφορά στην τιμή πώλησης ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Καταλαβαίνετε αυτό τι μπορεί να σημαίνει ημερησίως, εβδομαδιαίως και μηνιαίως. Λοιπόν, βλέπω τις ενστάσεις σας και μπορώ να πω ότι ψιλοταυτίζομαι. Θα δούμε όμως πώς θα πάει στην πράξη. Για άλλο θέμα, χθες κάποιος από τους καλεσμένους μας είχε πει ότι μεταξύ του να μην υπάρχει τίποτα και να υπάρχει κάτι, προτιμούμε το δεύτερο. Αλλά αυτό το κάτι θέλουμε να είναι και λειτουργικό. Δηλαδή, αυτό το κάνουμε και λίγο μόνοι μας. Όντως πηγαίνουμε σε διάφορα σούπερ μάρκετ και έχουμε μια εικόνα, μια καλή εικόνα, αν προσέξουμε λίγο και μας ενδιαφέρει από το ποιος πουλάει τι. Βέβαια, εγώ έχω παρατηρήσει και εσείς σίγουρα ότι τα ίδια προϊόντα τη μία εβδομάδα είναι πιο χαμηλά στη μία αλυσίδα, την άλλη εβδομάδα είναι στην άλλη, δηλαδή πηγαίνει λίγο εναλλάξει το πράγμα, δηλαδή ο λαός μας το λέει ίσα βάρκα ίσα νερά.

Θανάση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει η Έλενα, και σε όλη την παρέα. Η απογευματινή βροχή στην περιοχή της Γλυφάδας των Ποιητών αφύπνισε το καλοκαίρι. Εγώ θυμάμαι πάλι τους ποιητές, με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να το λέμε. Θανάση μου, δεν το έχω πάρει χαμπάρι καθόλου. Δεν ξέρω αν σε κάποιες περιοχές, είτε του Λιγανοπεδίου, Προάστια κτλ., είτε στο κέντρο, είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδας βρέχει. Ακούσατε εδώ στη Σκύδρα της Πέλλας, έχουμε πυρκαγιά. Και αλλού βρέχει. Τι να πω, είναι όλα αυτά τα φαινόμενα, εμένα με έχουν λίγο μπερδέψει. Ο Εμμανουήλ αναρωτιέται το προφανές, δηλαδή αν δω ότι ένα προϊόν είναι φθηνότερο σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι 5 χιλιόμετρα μακριά, να πάω να το αγοράσω. Εντάξει, να σου πω Εμμανουήλ, η αλήθεια είναι ότι δεν θα το δεις στα 5 χιλιόμετρα, θα το δεις πιο κοντά τώρα, να είμαστε και σοβαροί. Γιατί το ίδιο λέει και ο Κρήτων. Ο Κρήτων, ο οποίος λέει σχετικά με το πόσο κάνει, θα βλέπουμε ένα προϊόν φθηνό, θα τρέχουμε στο ένα μάρκετ για το πιο φθηνό σε άλλο. Και δεν συζητάμε για τρίτο, γιατί δεν θα μας φτάνει η βενζίνη, λέει. Τον τσαντίζει τον Κρήτον αυτή η πρακτική. Και οι άλλοι, λέει, που μοιράζουν δωρεάν καθρεφτάκια με τα εισιτήρια. Okay, το καταλαβαίνω και αυτό. It's just as plain as it could be. I'm wild about you. Πέτρο, πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιο πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, όλες τις φορές διαβάζω τα μηνύματά σου και εγώ κατηδίαν και τα αναφέρω στην εκπομπή. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν είναι η μόνη εκπομπή στην οποία απευθύνεσαι. Αν λοιπόν έχεις κάποια παράπονα ότι δεν λέμε τα μηνύματά σου, μπορείς να απευθυνθείς και αλλού. Δεν καταλαβαίνω γιατί ολόκληρη αυτή η ιστορία. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στις κόρες τις δίδυμες. Ελπίζω να έχουν καλά αποτελέσματα, να πάνε όλα καλά όπως τα ονειρεύονται αυτές. Αν και να πω, αν μου επιτρέπουν, επειδή και εγώ έχω κόρη, ότι μετά τα 21-22 έτσι αρχίζει πραγματική ορίμανση και μπορεί το κάθε άνθρωπος, το κάθε άτομο, να βρει και να χαράξει ένα δρόμο που δεν το φανταζόταν ότι μπορεί να του αρέσει ή να του ταιριάζει τόσο πολύ. Τα έχουμε πει αυτά. Σε κάθε περίπτωση, μην κλείσετε τους οριζοντές σας. Σε καμία περίπτωση. Ακόμα και αν πετύχετε στη σχολή που επιθυμείτε. Ακόμα και αν μπείτε σε αυτή τη σχολή που το εύχομαι από καρδιάς. Και μετά διαπιστώστε στην πορεία των σπουδών ότι δεν ήταν όπως το σχεδιάζατε και το ονειρευόσαστε. Μη διστάστε να κάνετε την αλλαγή. Έτσι, αυτό σας το λέω μέσα από το και τη δική μου εμπειρία και γενικά. Ευτυχώς είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, να το ξέρετε και να το υιοθετήσετε.

δημόσιο διάλογο, μια και ακούμε όλα αυτά τα ωραία τραγούδια και τις ωραίες μπαλάντες. Στο δημόσιο διάλογο λοιπόν γίνεται το σώσε. Εγώ πραγματικά, εκ των πραγμάτων δηλαδή, δεν γίνεται να μην τα παρακολουθήσεις, αλλά μου έρχεται να τα κλείσω όλα μερικές φορές. Ξεφεύγουν τόσο πολύ της κοινής λογικής. Αναφέρομαι φυσικά και στην εντελώς παράλογη, εκρηκτική και σχεδόν ανεδαφική προσέγγιση της κατά τα άλλα συμπαθέστατης, ικανότατης και πανέξυπνης Έλενα Σακρίτα. Για το θέμα της ακύρωσης της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Πραγματικά αδυνατό να παρακολουθήσω την επιχειρηματολογία της. Τέλος πάντων, και από την άλλη, καμία σχέση. Απλά το λέω, όλες τις παρεμβάσεις και όλα όσα λέγονται, και καλώς λέγονται, υπάρχει πλέρια ελευθερία που λέμε και δημοκρατική έκφραση, και καλώς υπάρχει. Η αδερφή της 45χρονης Αντιγόνης, που πραγματικά δολοφονήθηκε με έναν φρικτό τρόπο από τον ίδιο της το σύζυγο, τον πρώην σύζυγο τέλος πάντων, και πατέρα των παιδιών της, έστειλε ένα μήνυμα ότι η σιωπή σκοτώνει, η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, και πραγματικά έχει και ένα ολόκληρο κείμενο που απευθύνει στην κοινωνία, συντετριμένη φυσικά από τη δολοφονία της αδερφής της. Θα σταθώ στο πρώτο μέρος, ότι η σιωπή σκοτώνει, και στο δεύτερο, και ότι η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν πρέπει να είναι ιδιωτική υπόθεση. Και μια ακόμα γυναικοκτονία ή δολοφονία, ανθρωποκτονία είναι για μένα, ποτέ δεν δέχτηκα τον όρο γυναικοκτονία, είναι ανθρωποκτονία, μια ακόμα τέτοια περίπτωση σε μια μάστιγα τελικά, εξελίσσεται σε μάστιγα όλη αυτή η αλυσίδα. Αλλά να πω κάτι ρε παιδιά, γιατί δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, συγκεκριμένη υπόθεση, όταν υπηρετούσαν στο σώμα, υποτίθεται ότι τους παρακολουθούσε και ο στρατιωτικός ψυχολόγος, οι συνάδελφοί τους, και όλοι βγαίνουν τώρα και λένε ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, δεν είχαμε αντιληφθεί το παραμικρό. Από πού δηλαδή να βοηθηθεί η συγκεκριμένη άτυχη γυναίκα, και πώς να βοηθήσει περαιτέρω η πολιτεία με όλες αυτές τις δομές που κατηγορείται και τα λοιπά ότι δεν έχει. Το μόνο μπορώ να καταλάβω είναι όταν απευθύνεται μια γυναίκα που κακοποιείται, ένας άνθρωπος που κακοποιείται, απευθύνεται στις αρχές και δεν βρίσκει όχι απλά ευήκον ους, δεν βρίσκει περιπολικό, δεν βρίσκει βοήθεια, δεν βρίσκει κάποιον να καταγράψει μια καταγγελία. Αυτό ναι. Κατά τα άλλα όμως, γιατί το ρίχνουμε και αναπτύσσουμε όλη αυτή τη φιλολογία και την ακολουθούμε όλοι? Γιατί η υπόθεση αυτή είναι καθαρή. Είναι αυτή η περίπτωση που ξέρουμε όλοι. Δεν υπησέρχομαι περισσότερο. Δεν ξέρω αν έχω γίνει και σαφής και αντιληπτή, αλλά έχει γίνει λίγο. Τέλος πάντων, είναι τόσο τραγική υπόθεση που δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο τραγούδι σιγά σιγά, αν θέλεις Γιώργο μου, να τα αλλάξουμε λίγο γιατί κουράσαμε.

Λοιπόν, φτάσαμε στο και 57. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μουσικά φυσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Και αύριο ελπίζω πως θα είμαστε πάλι εδώ για να τα πούμε μετά τις 5. Έχουμε θέματα ανοίξει, σημαντικά και δημογραφικά και άλλα. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνω να σας πω και τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας για το πόσο και ποιοι, πόσοι και πώς και ποιοι διαβάζουν βιβλίο καθαρά για ψυχαγωγία. Είναι πανελλαδική έρευνα. Θα πω ότι μόνο ένας στους 4 Έλληνες διαβάζει βιβλίο τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, έχοντάς το την αγαπημένη του, το αγαπημένο του μέσο αποσύνδεσης από ένα κόσμο που δεν σταματά ποτέ να κινείται και να μας φορτίζει υποχρεώσεις. Μου άρεσε αυτό, ήθελα να το μοιραστώ για το τέλος. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά, γεια σας.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι ένα τείχος που εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν το έκανε αυτό εκτός από τον ίδιο. Επί 47 χρόνια το Ιράν εκμεταλλεύτηκε τον κόσμο. Κανείς δεν έκανε τίποτα, σημείωσε. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνόδου των G7 στην Γαλλία, ο Αμερικανός Πρόεδρος επισήμανε ότι το μνημόνιο Ουάσιγκτον-Τεχεράνης είναι πολύ ισχυρό και οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να το υπογράψουν. Ποτέ δεν ξέρεις με τις συμφωνίες, αλλά θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Νομίζω ότι θα γίνει, θέλουν να υπογράψουν, θέλουν να επιστρέψουν σε μια κανονική ζωή, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν πρόκειται για ένα απλό μνημόνιο δύο παραγράφων, πρόκειται για ένα μακροσκελές, αρκετά λεπτομερές μνημόνιο. Νομίζω ότι θα το έκαναν. Αν δεν το κάνουν, δεν πειράζει, θα πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά τη διαδικασία, συμπλήρωσε. Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και εντός της ημέρας, ώστε οι Αμερικανοί πολίτες να ενημερωθούν για το περιεχόμενό της. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή δημοσιοποίηση προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για μια συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα το CNN αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του προσχέδιο του μνημονίου, το οποίο παραμένει υπό διαπραγμάτευση και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στο συγκεκριμένο κείμενο δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το καθεστώς που θα ισχύσει για τα στενά του ορμούς, παρά μόνο το γεγονός ότι θα ανοίξουν. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, φρέφικα είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομεί από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το πόσο κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προκλητικό να παρουσιάζεται μία πλατφόρμα ως όπλο όταν δεν επαρκεί το εισόδημα, αναφέρει το ΚΚΕ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017 έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Η ελληνική αστυνομία εντόπισε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κατέσχεσε εξοπλισμό IPTV, πελατολόγια, μετρητά και οχήματα. Το παράνομο όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία των νόμιμων παροχών ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους.
0: Ο καιρός.
1: αρχικά έθριος ο αυριανός καιρός από το μεσημέρι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρες, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

Έτσι να είμαστε έτοιμοι, κύριε Σκεύη, για την Barbara Streisand ήταν το χειροκρότημα, όχι για μένα. Επιτρέψτε μας πριν σας ξεναγήσουμε στην επικαιρότητα, που είναι δύσκολο πράγμα έτσι κι αλλιώς, να σας μεταφέρω νοητά και ηχητικά στο 1967, τέτοια μέρα ήταν, 17 Ιουνίου, και μόλις φτάσαμε στο Central Park στη Νέα Υόρκη. Εμείς και άλλοι 135.000 θεατές. Είναι η συναυλία Happening in Central Park. Είναι η Barbara Streisand και ήταν το πρώτο ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ της Streisand. Δυστυχώς, επειδή κατά τη διάρκεια της συναυλίας η Streisand ξέχασε τους στίχους από ένα τραγούδι, αυτό της έμεινε ως μια τραυματική εμπειρία και για κάποιες δεκαετίες μετά δεν έκανε ζωντανές συναυλίες σε εξωτερικό χώρο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είτε στο Central Park, είτε στην Αγία Παρασκευή ή όπου βρίσκεστε εσείς που μας ακούτε. Είναι το Earth News Radio 105,8, είναι το απολύτως σχετικό και είναι η ημέρα Τετάρτη, 17 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, 8 και 51 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Γιώργος Σκεύης, χρόνια είχαμε ζαμ... Στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Γιώργος Σκεύης, χρόνια είχαμε...

σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Αν θέλησετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο πολύ ωραίες μεθόδους, ψηφιακές, αμφότερες, μην πω και οι δύο, αλλά μένω στο αμφότερες. Λοιπόν, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται κενό, Radio, δύο λέξεις, και στην πλατφόρμα του Viber, αυτή είναι η διεύθυνσή μας, είναι το ξεκλείδωμα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και χρησιμοποιώντας το Messenger, μόλις μπείτε στη σελίδα μπορείτε να στέλνετε και εδώ ή εκεί όπως το προτιμάτε τα μηνύματά σας. Ήταν που λέτε 17 Ιουνίου και τότε το μακρινό 1972, τι έγινε θα μου πείτε. 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος. Τότε δεν είχε Predator και έπρεπε να βάλει στο γοριό την ψήρα. Ήταν αναλογικά τότε τα πράγματα, πιο ξεκάθαρες εποχής. Τους πιάνουν λοιπόν την ώρα που προσπαθούν να βάλουν το σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο περίφημο κτίριο Watergate της Washington. Ακολουθεί το περίφημο σκάνδαλο Watergate και αυτό οδηγεί στην παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Είναι μακριά το 72. Το 2012 θυμόσαστε τέτοια μέρα. Εκλογές. Είχαμε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία ανεβασμένη φτάνει στο 29,66%. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε διαρκή άνοδο φτάνει στο 26,89%. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,28%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51%, Χρυσή Αυγή 6,92%, Δημάρ 6,26%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,5%.

ρώταγε ένας ακροατής μια στιγμή, γιατί στα μηνύματα που μου στέλνετε, όχι στο Viber, στο Messenger, με ρώταγε λοιπόν γιατί δεν κάνω εκτενείς αναφορές ή δεν φωνάζω εδώ τους συναδέλφους, το Δημήτρη, το Φαναριώτη, για να δίνουμε συνεχή, λέει, ροή πληροφοριών για τις εξελίξεις στη συμφωνία Αμερικής-Ιράν. Και κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα στα δελτία μας, αλλά και στους τίτλους, έχουμε αναφορές που είναι σχεδόν, να το πω στην ομυρική διάλεκτο, real time, δηλαδή μόλις συμβεί κάτι, υπάρξει μια ανακοίνωση. Στην εκπομπή το αποφεύγω λίγο, να σας το πω, είναι προσωπική στάση, γιατί βλέπω ότι όλη αυτή η ιστορία έχει τόσα επικοινωνιακά απόνερα που αν κάθε 10 λεπτά λες κάτι, στα επόμενα 10 λεπτά θα πεις κάτι αντίθετο, στα επόμενα, δηλαδή διαβάζω κι εγώ, γιατί τα έχω και μπροστά μου, έχω τα πρακτορία και αυτά, τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, παιδιά. Πραγματικά δεν μπορείς. Δηλαδή σου λέει τώρα αυτή η συμφωνία που αυτοί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν και συμφωνούν σε όλα μαζί μας. 10 λεπτά μετά βγάζει μια ανακοίνωση που λέει, αν αυτοί δεν καταλάβουν ότι πρέπει να υποκύψουν, θα συνεχίσω τους... Ναι, 10 λεπτά μετά, σε μια υπέροχη συμφωνία, βγάλτε τα πετρελαιοφόρα. Δεν γίνεται όμως αυτό, παιδιά. Θα μου πεις, εγώ θέλω... Ναι, θα τα μαθαίνετε. Γιατί είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο, έχουμε όχι απλώς επαρκή κάλυψη των εξελίξεων, σας λέω, και στα δελτία και στους τίτλους, όταν υπάρξει κάτι πιο στέρεο, υπογράψαμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, βγήκαν τα τρία πετρελαιοφόρα, αλλά το τέταρτο είχε ένα θέμα. Όταν υπάρξει κάτι τέτοιο, θα κάνουμε και εμείς εδώ μια πιο αναλυτική αναφορά, γιατί αυτό το παιχνίδι με τον Αμερικάνο, να το πω έτσι, είναι πιο πολύ επικοινωνιακό από ότι είναι ενημερωτικό. Πού το θυμηθήκατε, βρε? Βέβαια.

παιχνίδι του Αμερικάνου είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει πει η θρυλική Ρίτα Αμπατζή, που έφυγε μια τέτοια μέρα από τη ζωή το 1969 στο Εγάλεο. Είχε γεννηθεί Σμυρνιά η Ρίτα Αμπατζή.

σε ένα εξαιρετικό τραγούδι του Σκαρβέλη. Εδώ μιλάνε βέβαια για να στήσουν μια παρτίδα, να του τα πάρουν και τα λοιπά. Φαίνεται όμως ότι σε αυτή την παρτίδα που άνοιξε ο πρόεδρος Τραμπ, αυτός που έστησε την παρτίδα είναι και ο χαμένος. Γιατί βγήκε και είπε βέβαια, τελειώνω άλλον ένα πόλεμο. Χωρίς να διευκρινίσει ότι αυτός ο πόλεμος δεν υπήρχε πριν από αυτόν, δηλαδή τελειώνει ένα πόλεμο τον οποίο αυτός ξεκίνησε και στον οποίο φαίνεται ότι τόσο ο ίδιος όσο και το Ισραήλ έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα, προσέξτε το αυτό. Και τακτικά δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, έχουν μειωθεί κάπως τα εξοπλιστικά από θέματα του Ιράν, αλλά αυτό που ήθελαν, να πέσει το καθεστώς, να εξαλείψουν το πυρηνικό πρόγραμμα, τίποτα από αυτά δεν έχει επιτευχθεί, αλλά ας πούμε εμείς να το δώσουμε αυτό στον πρόεδρο ότι κέρδισε κάποιες περηφανείς νίκες στρατηγικά. Η ζημιά που έχουν υποστεί τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες οικονομικά, σε ανθρώπινο δυναμικό, δεν τα πολύ ακούμε αυτά. Σκοτώθηκαν και Αμερικανοί, δεν ήταν ότι δεν σκοτώθηκαν. Συν η σχέση με το Ισραήλ που έχει διαραγεί όσον αφορά τουλάχιστον το Λίβανο, και το Ιράν λέει ότι ο Λίβανος θα είναι μέρος της συμφωνίας. Οπότε αφήστε να τα δούμε αυτά από Παρασκευή και μετά πιο αναλυτικά, καθώς ακούμε τη Ρίτα Αμπατζή να στείνει σε αυτό το υπέροχο κομμάτι του Σκαρβέλη το κόλπο, το παιχνίδι του Αμερικάνου.

Και άμα αρχίσεις και τις αργές της βοτσαλό χαλάκι βάλε λίγο Γιώργο, να το στρώσουμε, γιατί βλέπω εδώ έρχονται και τα μηνύματά σας. Και θέλω να πω για δύο από αυτά που είναι, ξέρετε, πιο μικρές ειδήσεις, αλλά που είναι τεράστιες στην ουσία. Στην Εύβοια λέει άγριο ξύλο ανάμεσα σε δύο μαθήτριες γυμνασίου και τα λοιπά, ξέρετε, πολλά τέτοια. Κοιτάξτε όμως τώρα ρε παιδιά, και δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε όμως κάτι σε κεντρικό επίπεδο. Οι συμμαθητές και συμμαθήτριες, όχι να τις χωρίσουν, αλίμονο, βιντεοσκοπούσαν. Και λέμε, μα είναι δυνατόν, σημαίνει ότι κάτι δεν έχουμε πει σε αυτά τα παιδιά. Δεύτερον, δεν ήταν που τα κινητά δεν τα έχουμε στο σχολείο. Με τι βιντεοσκοπούσαν τα παιδιά στο το ξύλο. Και τρίτον, μετά εμείς στην εκπομπή μας παίζουμε το βιντεάκι για να καταδικάσουμε, για να το δει και όλη η υπόλοιπη πιτσιρικαρία. Δηλαδή ρε παιδιά, χρειάζεται να βάλουμε ένα μέτρο στα πράγματα. Έχουμε τρελαθεί. Γιατί διαβάζω στην Ιταλία, μια μητέρα στράφηκε νομικά εναντίον της Meta και του TikTok μετά την αυτοκτονία της 12χρονης κόρης της. Ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο είχε μπει σε ένα ψηφιακό λαβύρινθο, ξέρετε, ρώταγε τους αλγόριθμους, και αυτοί της έστελναν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό, για το πόσο εύκολο είναι να πάρει κανείς τη ζωή τους. Ένα 12χρονο κορίτσι. Και καλά κάνει βέβαια η μητέρα και η οικογένεια και στρέφεται να τις κλείσουμε. Ειλικρινά σας το λέω αυτές τις πλατφόρμες, αλλά αφού αυτοκτόνησε το κοριτσάκι, άνοιξαν λέει οι γονείς της, ξεκλείδωσαν τις συσκευές της. Δηλαδή ένα 12χρονο παιδί είχε κλειδωμένες συσκευές, οι οποίες τι κάνουνε, μπορούν να την πάνε στα πιο σκοτεινά μέρη του κόσμου. Πρέπει να το ξαναδούμε παιδιά αυτό, γιατί μετά είναι αργά από ό,τι βλέπετε. Και όταν ξεκλείδωσαν λέει, είχε φτιάξει ένα προφίλ μυστικό στο Instagram και τα λοιπά, είχε βυθιστεί. Ναι, αλλά μέχρι να βυθιστεί, πού είμαστε εμείς ρε παιδιά? Προς Θεού, δεν θα κάνω εγώ τώρα πώ τους γονείς, αλλά δεν γίνεται μετά να λέμε μωρέ αυτό το, δεν είναι αθώα αυτά τα εργαλεία παιδιά, δεν σημαίνει ότι είναι να τα καταργήσουμε, όχι, αλλά αυτός είναι ένας κόσμος τρομακτικός που θέλει φοβερή εκπαίδευση από εμάς τους ίδιους που μπαίνουμε να... Δηλαδή αν πριν την εκπομπή κάτσω να σκρολάρω στα διάφορα τέτοια, θα μπω μετά αποχαζεμένος και θα σας λέω άλλα αντάλλον, μην νομίζετε, και παθαίνεις και εξάρτηση. Αλλά αυτό σαν να μην θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ήταν πολύ θετικά τα μέτρα αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, γιατί θέλω να πω και για ένα άλλο ωραίο κυβερνητικό για το οποίο έχω κάτι ενστάσεις. Αλλά αυτή η ιστορία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πολλοί άρχισαν διαμαρτύρονται που περιορίζει τις ελευθερίες του παιδιού. Δεν είναι ελευθερία του παιδιού να το πετάξει σε ένα λάκκο με λιοντάρια και λύκους για να διασκεδάσει. Δεν είναι παιδιά. Δηλαδή μερικά πράγματα αυτός ο υπερπροοδευτισμός θα μας φάει στο τέλος, να το ξέρετε. Και εμείς άντε θα φύγουμε σε λίγο. Αυτό που λέμε οι νέες γενιές, αυτές θα το πληρώσουν και σωρευτικά. Βλέπω το δείκτη στο ρολόι να ροκάρει, να κάνει rock around the clock. 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around. Τώρα δεν είναι 12 o'clock, είναι 18 και 22. Και σαν σήμερα, τι είναι ρε παιδιά η ζωή και το τυχαίο και το μοιραίο. Είναι 1954, 17 Ιουνίου. Δύο μέρες πριν, ο Αμερικανός κιθαρίστας Ντάνι Σεντρόουν, Ντονάτο Τζόζεφ Σεντρόουν, εντάξει, έχει μπει στο στούντιο και έχει γράψει τα βασικά θέματα για την κιθάρα στο τραγούδι που ακούτε, στο Rock Around the Clock. Η κιθάρα που ακούτε είναι δική του. Έχει κανονίσει τις επόμενες ηχογραφίες και αυτά, είναι στο σπίτι του, κάτι πάει να κάνει, πέφτει από τη σκάλα του σπιτιού του, σπάει το λαιμό του και φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1954. Για την πλατφόρμα αυτή που μπαίνεις και βλέπεις πόσο κάνει. Κάθε εργαλείο, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, είναι χρήσιμο και είναι πραγματικά, η γνώση είναι χρήσιμη και είναι δύναμη. Αυτό όμως λέει που θα βλέπεις στα ευρωπαϊκά ας πούμε μαγαζιά πόσο κάνουν τα παξιμάδια, εμένα σε τι με βοηθάει? Θα πάω στο δικό μου σούπερ μάρκετ και θα του πω, έλα εδώ ρε,
Πάμε Ρουμανία, Ιταλία, γιατί έχει και αυτές τις χώρες. Κοίτα εδώ το παξιμάδι. Ή θα πάρω τηλέφωνο το Ρουμάνο φίλο μου, στείλω μου δύο παξιμάδια, γιατί θέλω να πω, αυτά είναι ωραία, αλλά όταν λέμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί όταν ήθελα να αγοράσω ένα λάπτοπ, γιατί είναι εργαλείο για τη δουλειά μου, και όταν πια είναι παροχημένο δεν μπορείς να την κάνεις σωστά, μπήκα κι εγώ σε πλατφόρμες, ζήτησα την τεχνητή νοημοσύνη να μου κάνει σύγκριση τιμών. Αλλά αν θέλω να πάω να πάρω τρεις φρυγανιές, δύο γιαουρτάκια και ένα αναψυκτικό, να πρέπει να μπω στην πλατφόρμα για να ψάξω τα 10 σούπερ μάρκετ. Και άμα τις φρυγανιές τις έχει στα Πατήσια και ο άλλος το έχει στον Ημιτό, θέλω να πω λειτουργικά. Λέει θα συγκρίνει, έχεις λίστα με 50 προϊόντα. Ναι ρε παιδιά, αλλά να πρέπει να προσλάβω λογιστή για να πεταχτώ μέχρι το μίνι μάρκετ. Δηλαδή είναι φορές που δεν έχεις χρόνο ούτε στο σούπερ μάρκετ να πας, που έχει υποτίθεται τις καλύτερες τιμές. Πόσο μάλλον να μπαίνεις να κάνεις τώρα ψηφιακές τέτοιες. Θα πάω και στη γειτονιά μου, έχω και 2-3 υπερήλικες, και την κυρία Χριστίνα που χαιρετιόμαστε κάθε πρωί, που δεν ξέρει τι είναι το smartphone. Έχει ένα ωραίο κινητό με μεγάλα κουμπιά, έχει και 2-3 αριθμούς εκεί από τη γειτονιά έτοιμους. Και θα της πω άμα θέλετε, πιο πολύ για να περάσει η ώρα της, όχι τώρα δηλαδή να της φτιάξει ότι... Αλλά πώς θα μπει να το κάνει αυτό, δηλαδή συνταξιούχοι που το ένα που το άλλο. Είναι ωραία αυτά τα εργαλεία, το ξαναλέω, δεν λέω γιατί το κάναμε, καλά κάναμε και το κάναμε. Αλλά να νομίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι, λέει, ανεκτή η υπερβολική διαφορά τιμής από τα ξένα. Αν το παρακάνω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι ανεκτή, να μην είναι από το σκεύη και από μένα. Αν θες Γιώργο να πηγαίνουμε μαζί στα σούπερ μάρκετ, θα παίρνω και μια κιθαρούλα και θα μπαίνουν και θα τους λέμε είσαστε πανάκριβοι και πάμε για να ψωνίσουμε. Ναι, αυτό, ναι, άμα καθόμαστε απ' έξω μπορεί να μας δώσουν και κάτι και μετά θα μπαίνουμε χωρίς σύγκριση. Είναι όλα αυτά τα εργαλεία ωραία, αλλά είναι συμπληρωματικά. Δεν μπορούν να χτυπήσουν την ακρίβεια τώρα, να λέμε τα πράγματα όπως είναι και όπως πρέπει. Σαν σήμερα βλέπω ότι ο Στέλιος Βανδακάρης, ο δευτερότοκος γιος του Μάρκου, έφυγε από τη ζωή. Αυτό ήταν μια εξαιρετική περίπτωση και ανθρώπου και τύπου και μουσικού. Τον είχα γνωρίσει όταν έπαιζε με ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Παντελή Βορύδη, είχα πάει να τους δω και μιλήσαμε. Αυτός ήταν ένας ρεμπέτης μπλουζίστας, δηλαδή λάτρευε το μπλουζ, τον άκουγες πολλές φορές και μπουζού και έπαιζα ρεμπέτικα. Άκουγες όμως και λίγο Μισισιπή στο παίξιμο του μπουζουκιού. Δεν έμεινε σε αυτό με την αγάπη του με τον Louisiana Red, ένα πολύ γνωστό μπλουζίστα. Ο Στέλιος Βανδακάρης ηχογράφησε το δίσκο το Blues Συναντά το Ρεμπέτικο. Και με την πρώτη ευκαιρία γι' αυτό έγραψε, γιατί είναι και δικό του το Σε ένα μπαρ του Μισισίπη. Λάτρευε φυσικά τον πατέρα του, τον θαύμαζε και από πολύ μικρός ήταν κοντά του και μαθήτευσε μαζί του. Και μην νομίζετε, έχει παίξει σε ένα φεστιβάλ στο Fallon της Σουηδίας, έπαιξε μαζί με τον John Lee Hooker, δεν είναι έπαιξε, γέλασε, το 2003 στο Λονδίνο σε ένα φεστιβάλ blues με τον περίφημο Taj Mahal, αυτό τον μπλουζίστα που ανακάτευε και τα ethnic χρώματα, και με τη Σεζάρια Εβόρα. Ο Στέλιος Βανδακάρης έφυγε μια τέτοια μέρα το 2019. Σε λίγο εμείς θα φύγουμε από το μπαρ στο Μισισίπι, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων για να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά το πέρας της συνόδου των G7 στη Γαλλία. Η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης ακόμη και εντός της ημέρας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Σε εφαρμογή από σήμερα, το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, είναι ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Συνελήφθη 16χρονο στο Πορτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.

δεν έχετε παράπονα, από το Central Park σας πάμε στην Κόπα Καμπάνα μέχρι και ο Σκεύης. Εντάξει, είναι μεγάλο σε ηλικία και τα έχει ακούσει αυτά. Είπε, αχ, πόσο καιρό είχα να τα ακούσει, να το χορέψεις. Τα χόρευες αυτά. Ωραίο, εξαρτάται λέει από την παρτενέρ. Αν μπορούσαμε, αν ήξερε, εγώ τα ξέρω, αλλά να μην κάνω και το κορίτσι να αισθανθεί άβολα. Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Μπράβο και στον Μπάρι Μανίλο. Γεννήθηκε 17 Ιουνίου του 1943, σαν σήμερα δηλαδή, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. His name was Wigo. He wore a diamond. He was... Δεν ξέρω Γιώργο, αλλά νομίζω είχαν αυτά τα χρόνια μια ωραία αφέλεια, που εγώ την αφέλεια έτσι κι αλλιώς την εκτιμώ και την αγαπάω στους ανθρώπους. Δεν κάνουν 20-30 πίσω σκέψεις για να σου πούνε την 21η αφού έχουν επεξεργαστεί. Αλλά υπήρχε κάτι, δεν λέω ότι όλα ήταν καλά προς Θεού και προβλήματα και απ' όλα, αλλά ήταν τα πράγματα έτσι λιγότερο ψηφιοποιημένο, επεξεργασμένο, περίπλοκο. Να κοιτάω στον καθρέφτη να δω ποιος είμαι για να μάθω και να μου πω αξίζω, διότι το εγώ μου, ξέρω εγώ τι να πω. Τι να πω. Να πω τα μηνύματά σας και ντροπή μου που τόση ώρα λέμε διάφορα, αλλά μας πήγε ωραία στην Κοπακαμπάνα ο Μανίλο. Τι λέει εδώ ο Κώστας? Μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα η Κίμπερλι Γκυλφόιν έλεγε ότι είμαστε τεμπέλιδες και πολλά άλλα πράγματα που ντρέπομαι να στα πω. Όχι, να το πω, αλλά δεν μας ήξερε τότε, Κώστα μου. Δεν μας ήξερε και νόμαζε. Μετά που μας γνώρισε, λέει ρε εσύ, τι καλά παιδιά, τι δουλευταράδες, τι ωραίους τραγουδιστές που έχουν, τι υπέροχες γυναίκες, δημιουργικές, και μας αγάπησε και είναι τώρα και πρέσβυρά μας, όχι δική μας, των ΗΠΑ εδώ. Και άλλαξε γνώμη, Κώστα μου, αμέσως. Είπε μια κουβέντα τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε από πού να ξεκινήσω. Μην πάω στα προηγούμενα. Νάτος, ο Γιάννης, πρώτος. 1947 γεννιέται ο Γκρέγ Ρόλι, τον Σαντάνα και τον Τζέρνεϊ, μπράβο. 1957 έρχεται στη ζωή ο Φίλιπ Σεύρον, τον Ρόγκς ή τον Πόγκς. Δεν τους ξέρω να σου πω την αλήθεια, Ιωάννη μου, ελπίζω μάλλον Πόγκς, πρέπει να έχω κάνει λάθος εγώ. 1958 γεννήθηκε ο Τζέλιο Μπιάφρα, τον Ντέτ Κένεντις, και το 1972 Rolling Stones στην κορυφή με το Exile on Main Street. Stones, τους ξέρω τουλάχιστον, τους λέω και σωστά, κατάλαβες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διεύρυνση. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Οπ, ωραία φωτογραφία από τον Νότιο Πάρκο της Πάτρας για τρέξιμο και ακούει και την εκπομπή. Για βάλε το Μπάρι, ανέβασέ το να του δώσουμε ρυθμό του Παναγιώτη. Ο πόλης θα τους έχει περάσει τώρα στο πάρκο. Για να πάμε και στην Αλεξάνδρα. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε Αλεξάνδρα. Ελπίζουμε να είναι για να περνάτε εσείς καλά και να ενημερώνεστε. Α, καλά. Εντάξει Αλεξάνδρα, είσαι κάπου αλλού. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι πιο σημαντικός. Κάνουμε μια δουλειά εδώ και εμείς διαλέγουμε. Δεν είναι ότι ήτανε τώρα, ήσουν συναυλία και ήρθα και σου πιασα τη κουβέντα. Αχ, αχ, και άσε τα ρε. Τα ρε με τους κολλητούς, όχι εδώ. Θα μου πεις λέει φίλε μετά, εντάξει, παρεξηγή. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχεις καταλάβει πώς δουλεύει αυτό, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι δουλειά σου. Αλλά όταν δεν είναι κάτι δουλειά σου, προσπάθησα να το σκέφτεσαι λίγο. Καλησπέρα Βαρθαλάκη. Πόσο κάνει λέει η ενημέρωση? Δεν ξέρω, μπες στην εφαρμογή να δεις. Έτσι για να μην πάρω σβάρνα τα ράδια, έχω και δουλειές. Όχι, εδώ δεν έχει συγκριτικό. Earth News Radio 105,8, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα θα ακούς. Τελείως. Αυτό δεν μπαίνει σε λίστες, σε συγκρίσεις και τα λοιπά. Βαρθαλάκη, τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα. Λοιπόν, φεύγουμε από την Κοπακαμπάνα να πάμε μια βόλτα μπάλα, Αργεντινή, τέτοια πράγματα.

0: Και την άλλη, ο Νέλ τα καταλαβαίνετε ακόμα και στα αργεντίνικα που τα λέει. Νομίζω το 22 ήταν ο μεγάλος ύμνος της Αργεντινής αυτός, που έλεγε εκεί το τραγούδι, πήγαινε πες στο Θεό για το Μαραντόνα και να έρθει εδώ ο Λιονέλ να φτιάξει ό,τι είναι να φτιάξει, δεν είναι και ειδικό στα αργεντίνικα. Να ονειρευόμαστε, να φανταζόμαστε, να είστε και ο Δημήτρης Καϊμάς. Μα στα 39 σου και εσύ να βάζεις 3 γκολ. Μπράβο ρε Δημήτρη, γεια σου, τι γίνεται.
1: Κοίταξε, καλησπέρα.
0: Λέω, οι αθλητές, καλό απόγευμα.
1: Οι αθλητές έχουν αλλάξει κάτι. Βλέπουμε σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
0: Εντάξει, ο Μέση δεν είναι οι αθλητές. Είναι ο Μέση, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά λέω, επειδή και το Ρονάλντο παίζει απόψε.
0: Ναι, είναι γενικότερα αυτός πιο αθλητικό τέτοιος.
1: Βλέπουμε πολλούς που είναι πλέον προχωρημένοι. Αθλητικής ηλικίας.
0: Αθλητικής, γιατί αλλιώς.
1: Ναι, αθλητικής ηλικίας. Αλλά πλέον ενώ παλιότερα, εγώ έχω ένα περιστατικό, το έλεγα νομίζω και το πρωί στα παιδιά. Ήμουν ένα παιδάκι και τα άκουγα τους θείους μου να μιλάνε ότι είναι αυτός γέρος. Και τον έβλεπα εγώ πέζε ποδόσφαιρο και λέω, τι γέρος μου αρέσει. Λέω, αυτός είναι νέος, για μένα ήταν μεγάλος. Και λέω, πώς είναι θείε. Και μου λέει, 32. Καλά, και είναι γέρος, λέω.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά η αλήθεια
1: λέω,
0: είναι ότι αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο Μέση, εντάξει, να κάνει και hat-trick δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Και
1: είδες
0: ότι ήταν, δηλαδή αυτό το είναι μαγικό, το κάτι έχει το πόδι του, έχει πάει νερά η δακή, έχει ρίξει ρε παιδί μου μια αστερόσκονη, δεν μπορεί, δεν γίνονται έτσι αυτά. Ήταν μια από τις υπέροχες στιγμές, μεγάλη συγκίνηση για τους Αργεντίνους και συνεχίζονται τα θαύματα στο Μουντιάλ και έχουμε ραντεβού εδώ στο Earth News Radio 105,8. Έχετε 4 βασικά ραντεβού, κυρίες και κύριοι αγαπητά μου παιδιά, που τα μαθαίνετε όλα με πάσα λεπτομέρεια, αλλά αυτό δεν μπορούσα να μην καταθέσω το σεβασμό μου για αυτό το ποδοσφαιριστή. Δεν άντεχα.
1: Πάμε λοιπόν, σε τελευταία.
0: Για πες μου τώρα, κάνεις προπονητής, φεύγει, έρχεται, τι γίνεται.
1: Περίχουμε, έχουμε πριν από πολύ λίγα λεπτά η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε ποινές για Ναν και Τζόουνς για το επεισόδιο στο ΣΕΦ το Σάββατο απόγευμα.
0: Που είχαν τις επιθέσεις. Ναι, αυτή την ιστορία με τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη, η ΔΕΑΒ δεν έχει πει τίποτα. Έχω διαβάσει ανακοινώσεις του Υπουργού αν είναι ποινικό τέτοιο θα επιληφθεί η δικαιοσύνη και αυτά και από τότε
1: δεν υπάρχει κάτι εκεί.
0: Σιωπή,
1: εγώ λέω,
0: ναι,
1: εγώ λέω εδώ που
0: λοιπόν,
1: υπάρχει εξέλιξη.
0: Είναι ο Ναν με ποιον, ποιος του
1: επιτέθηκε. Με τον Τζόουνς,
0: ο Τζόουνς νομίζω του επιτέθηκε του Ναν, αν τα είδα
1: και
0: καλά.
1: Και οι δύο, και
0: αυτός
1: ήταν
0: κάτι θα του.
1: Ρόκι Μπαλβόα και οι δύο.
0: Μπράβο, Ρόκι Μπαλβόα.
1: Ανάμεσά τους να μιλήσουν.
0: Γιατί είναι χρυσοδάχτυλου, εντάξει.
1: Γιατί είναι παιδιά ανάμεσά τους. Δηλαδή όποιος πήγε να χωρίσει, αν δεν ήταν πασκιμπολίστας, που πας ρε, τι πας να κάνεις, να μπεις ανάμεσά τους.
0: Ναι,
1: ρε. Χιλιαρικάκια.
0: Μάλιστα.
1: Λίγα πολλά τα λεφτά.
0: Εκαστός ή και οι δύο.
1: Έκαστος.
0: Α, καλό ποσό.
1: Και επίσης και η ΠΑΕ.
0: Τα δίνεις σε μένα να μπω στο πόσο κάνει να φτιάξω μια λίστα πάνω για ψώνια. Για
1: η ΚΑΕ από μια ποινή, από μια αγωνιστική εκκλεισμένη των θυρών.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τώρα Παναθηναϊκός έμαθε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο. Το Conference League.
0: Αχα.
1: Είναι που τα λέμε, δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν την γνώριζα καν την λόγω ομάδα. Είναι η Πάξη. Έτσι.
0: Τι έπαθε?
1: Πάξη, έτσι λέγεται η ομάδα. Θα την μοτήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά βέβαια είναι επικίνδυνα. Έτσι. Είναι ουγγρική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η τρίτη στην τάξη. Όχι, μάλλον πήρε την τρίτη θέση στην Ουγγαρία. Θεωρώ ότι μέσα έξω πάρα πολύ εύκολα θα πρέπει να την κερδίσει. Τώρα ήταν και η πρώτη του Παναθηναϊκού με τον Ίστρουπ, έτσι να τον βλέπουμε, όχι να τον βλέπουμε, να προπονεί για πρώτη φορά την ομάδα. Τη Δευτέρα, την Κυριακή μάλλον, θα γίνει η παρουσίασή του και τη Δευτέρα αναχωρεί για την Ολλανδία που θα είναι έτσι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τη Δευτέρα αναχωρεί. Τώρα με τα γραφικά που λες για τον ΠΑΟΚ, θέλεις. Δεν υπάρχει έτσι κάτι.
0: Όχι, εγώ θέλω. Ο κόσμος μας ακούει.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέει, η ερώτηση που πήγαινε.
0: Φεύγει ο Λουτσέσκου, έρχεται ο άλλος ένας.
1: Φεύγει ο Λουτσέσκου, αλλά ακόμη δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν υπάρχει επίσημο διαζύγιο.
0: Άλλο. Εγώ διάβασα και προπονητή που είναι έτοιμος να έρθει.
1: Άλλο αυτό. Λέω επίσημο διαζύγιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει ο Λουτσέσκου. Και όπως λέγαμε και χθες, νομίζω ο ΠΑΟΚ θα είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τη νέα σεζόν. Όλοι έχουν αλλάξει προπονητές, αλλά...
0: Όχι όλοι, ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε.
1: Όχι, γενικότερα λέει.
0: Άλλες φορές όλοι έχουν αλλάξει, ζωή, είναι... στο ποδόσφαιρο, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Αλλά όμως κράτησα τον Τζουλουτσέσκου, όχι μόνο σε αξία, σε προπονητική αξία, αλλά ήταν τα πάντα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν... ψυχολόγος, είπαμε γραφείο τα πάντα. Γι' αυτό είχα μια πορεία.
0: Επικοινωνίας, μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Ναι.
1: Την επόμενη σεζόν. Έλεγε αυτά που έπρεπε να πει.
0: Ναι, ή που έπρεπε. Τώρα το έπρεπε.
1: Που έπρεπε
0: σχετικό.
1: Να πει για την ομάδα του. Εντάξει,
0: όχι, για την ομάδα του, ανάλογα και το ηθικό πλαίσιο στο οποίο κινείσαι.
1: Αν θα καθίσουμε να δούμε τι έχουν πει οι ομάδες μας κατά καιρού, στα τελευταία πολλά ήδη.
0: Ό,τι δεν
1: χρόνια,
0: είναι καλό, θα το αποδοκιμάσουμε. Δεν το συζητώ.
1: Ναι, λέω ότι δεν είναι μόνο από τον Λουτσέσκου. Κατά καιρού οι ομάδες μας έχουν πει πράγματα και θάματα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Μα και είμαστε κατά. Δεν σημαίνει ότι πει τα λέει η ομάδα μας όταν δεν συμφωνούν με τους ηθικούς μας κώδικες.
1: Λέω αυτά που πρέπει να πει, αυτά που υποστηρίζει η ομάδα του. Και είναι άλλο να τα λέει ο Δημήτρης που είναι γραφείο τύπου.
0: Μάλιστα.
1: Που θα πεις, έλα μωρέ πέρα, ποιος είναι αυτός. Ναι. Για μένα μιλάω.
0: Και άλλο να τα λέει ο προπονητής.
1: Και άλλο να τα πει ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, γι' αυτό όμως έχει και την ευθύνη να μην δημιουργήσει συγκεκριμένες αντιλήψεις στους οπαδούς. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια ωραία θεωρητική.
1: Γι' αυτό τα λέει. Γι' αυτό λέω. Τα έλεγε για εσωτερική και για εξωτερική κατανάλωση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Δημήτρη μου.
1: Χαιρετώ.
0: Όταν μάθεις νέο προπονητή, νέο, γιατί έρθει και ένας για τον Ολυμπιακό, ένα μπακ νομίζω, θα τα πούμε αυτά και αύριο.
1: Εντάξει.
0: Κάνα παιχνίδι χαιρετώ. Να δούμε, όχι Μουντιάλ, απ' τα άλλα δεν έχουμε ακόμα.
1: Όχι, από Ιούλιο, να πιάσει ο ήλιος.
0: Ξεραίλα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Γεια. Λοιπόν, να προλάβω γιατί έχουμε ωραία συζήτηση μετά. Τι λέει ο Γιάννης, το τζάμπα πέθανε. Η τζάμπα υγεία, η τζάμπα παιδεία, η τζάμπα χαλαρότητα. Η Μάρθα, καλό απόγευμα σε όλους από Λάρισα, αντευχόμεθα. Ο Χαράλαμπος, ποδηλατό στην ώρα σας, τρακικό πέλαγος Αλεξανδρούπολη. Φαντάσου πόσο τον ζαλίζουμε τον άνθρωπο που το ρίχνει στο ποδήλατο για να μπορέσει να εκτονωθεί. Πότε λέει, άμα κάνω 2 ώρες εκπομπή, θα εξαντληθείς, ρε Χαράλαμπε, 2 ώρες ποδήλατο, 1 ωρίτσα. Άσε, μπορώ να κουραστώ εγώ που δεν κάνω ποδήλατο. Μου έχει πει ο Σκεύης, θα μου φέρουν ένα στατικό ποδήλατο εδώ στο στούντιο να ποδηλατώ κι εγώ την ώρα που κάνω. Ναι, είναι, πώς το λένε, σαν τεστ κοπόσιος.

0: καμία συγγνώμη, Αλέξανδρε. Εδώ είμαστε παρέα, τα λέμε, ο καθένας έχει το ύφος του, σου λέω και εγώ τα δικά μου. Χαίρομαι πάντως που είσαι ένας άνθρωπος με εμφανή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το κομμάτι λέει, άμα είναι θα πάρω το τρένο, αλλά στην αρχή λέει δώσε μου ένα εισιτήριο για το αεροπλάνο, γιατί μου στείλε η αγαπημένη μου, λέει, γράμμα και μου είπε να γυρίσω σπίτι, οπότε το πιο γρήγορο μέσον είναι το αεροπλάνο. Κοιτάξτε τώρα ένα καταπληκτικό θέμα. 13 χρόνια λέει, εγώ έτσι διάβασα, αλλά γι' αυτό έχουμε τους καλεσμένους μας εδώ που είναι πάντα εξειδικευμένοι στα θέματα που συζητάμε. 13 χρόνια είχαμε, λέει, πώς να το πω τώρα, μια συμφωνία διαπραγματεύσεις, 13 χρόνια για να πετύχουμε μια συμφωνία μάλλον με τις αεροπορικές εταιρείες, η οποία όμως επικαιροποιεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες θα υποφεληθούν από πιο απλά, πιο σαφή και πιο ισχυρά δικαιώματα. Τόσο πολύ άξιζε ο κόπος. Θα ρωτήσουμε την πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, Τουρισμού και Ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν είναι άλλη από την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, που είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ήτανε αεροπορική ανταπόκριση σας. Ήρθατε σε χρόνο ντετέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση από το δροσερό Στρασβούργο.
0: Α, δροσερό εκεί.
1: Απλώς δροσερό, γιατί ζέστη έχουμε και εδώ. Εδώ και δύο μέρες. Στην αρχή που ήρθαμε τη Δευτέρα είχε ψυχρούλα. Σήμερα είναι ωραία.
0: Εντάξει, καλοκαίρι, τι να πούμε. Άξιζε, κυρία Βόζενμπεργκ, αυτή η αναμονή, δεν ξέρω αν τώρα το διάβασα κι εγώ για αυτά τις διαπραγματεύσεις, ότι κρατάνε πολλά χρόνια. Αυτό που πέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση άξιζε όλο αυτό τον κόπο, ενώ σε σχέση με το πόσο θα ωφεληθούμε εμείς οι επιβάτες και οι επιβάτηδες.
1: Άξιζε κύριε Παπασταματίου. Καταρχάς, πολύ σωστά είπατε ότι είναι 12 χρόνια που πλέον αυτός ο νομοθετικός φάκελος δεν είχε οδηγηθεί σε μια οριστική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά η νομοθεσία αυτή καθε αυτή, οι κανόνες δηλαδή, δεν είχαν επικαιροποιηθεί από το 2004. Δηλαδή ουσιαστικά είναι 22 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Έχουμε το 26 τώρα. Ναι, 22 χρόνια είχαμε τους ίδιους κανόνες.
0: Δεν φημίζεται η Ευρώπη για την ταχύτητά της τώρα. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, γιατί είστε εκπρόσωπος στην Ευρώπη. Αλλά πολύ μας πήρε.
1: Ίσως αυτή η Ευρώπη θέλει να επιβεβαιώνει με έναν τρόπο δικό της αυτό που λέμε ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Αλλά ίσως η ουσία είναι ότι πραγματικά η συμφωνία η οποία πέρασε από την λεγόμενη Επιτροπή Συνδιαλλαγής κατοχύρωσε τα δικαιώματα των επιβατών. Υπήρξαν πολύ έντονες αντιδράσεις από τις εταιρείες. Οι εταιρείες στα πλαίσια του κέρδους από τη μια πλευρά, της ανταγωνιστικότητας από την άλλη.
0: Σου λέει ότι λιγότερο δίνουμε, γιατί έχει να κάνει και με τις αποζημιώσεις αυτή η συμφωνία, έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο, έχει με τις αποζημιώσεις καταρχάς, δηλαδή κατορθώσαμε να διατηρηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης μετά από 3 ώρες καθυστέρησης πτήσης, διότι οι εταιρείες ζητούσαν να το επεκτείνουν μετά τις 4 ώρες, θέλαν να μπορούν να μας αποζημιώνουν.
0: Αλλά και αν μια πτήση λέει ακυρωθεί σε λιγότερο από 14 μέρες πριν την αναχώρηση, και πάλι οι επιβάτες μπορεί να πάρουν.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι γιατί ας πούμε κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί καθυστερούσε, τόσο δύσκολο ήταν αυτό? Ήταν δύσκολο γιατί, για να λέμε και λίγο το παρασκήνιο, ισχυρά οικονομικές χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, υποστήριζαν πολύ τις εταιρείες σε βάρος των επιβατών. Θεωρώντας ότι...
0: Γιατί όμως, τι κερδίζουν από αυτό?
1: Προφανώς υπάρχουν οικονομικά ωφέλη. Θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει τόση ταλαιπωρία τους επιβάτες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό το κερδίσαμε. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή η διεκδίκηση της αποζημίωσης και στην περίπτωση ματέωσης, ακύρωσης ας πούμε των πτήσεων, αλλά επίσης στη συμφωνία προβλέπεται και ο τρόπος που θα καθοδηγούνται οι επιβάτες για το δικαίωμά τους για να ζητήσουν αποζημίωση, δηλαδή εντός 4 ημερών από τη λήξη του ταξιδίου θα έχουν όλες τις σαφείς οδηγίες, 9 μήνες έχουν μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να ζητήσουν την αποζημίωση, η οποία θα είναι της τάξεως, για να δώσουμε κάποια μεγέθη, από 250 ευρώ μέχρι 600 ευρώ, ανάλογα με το πόσο μεγάλη ήταν η απόσταση, μάλιστα, πόσο μακρά η διαδρομή. Και επίσης πολύ σημαντικό θεωρούμε ότι λήφθηκε και συμφωνήθηκε πρόνοια για συνανθρώπους μας ευάλωτων ομάδων, ή για μικρά παιδάκια κάτω από το 14 ετών, όπου θα δικαιούται ο συνοδός να καθίσει δίπλα τους χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. Να έχουν, βεβαίως.
0: Καλό είναι αυτό, γιατί ξέρετε
1: πολύ,
0: είναι
1: πολύ καλό.
0: Συγκεκριμένο ζήτημα στα ταξίδια, και διαβάζω και για τη βοήθεια που οφείλουν να παρέχουν οι εταιρείες όταν, ας πούμε, έχουμε καθυστέρηση, όταν ακυρωθεί μια πτήση.
1: Βέβαια να πούμε ότι και μέχρι τώρα την παρήχαν.
0: Ναι.
1: Αλλά ενδεχομένως από τη μια να μην ήταν σε κάποιες πτήσεις χαμηλού κόστους, να μην ήταν εξειδικευμένες.
0: Εδώ έχει συγκεκριμένες διευκρινήσεις. Δηλαδή σου λέει, αν έχει 2 ώρες αναμονή θα σου δώσει αναψυκτικό η εταιρεία. Άμα δεν στο δώσει θα πηγαίνεις.
1: Και μάλιστα και προβλέπεται επιπλέον ότι αν υπάρξουν, παραδείγματος χάρη, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται η εταιρεία, δηλαδή από ανώτερα βία, ένας πόλεμος, μια καιρικές συνθήκες που απαγορεύουν τις πτήσεις, μια απεργία ξαφνική του αεροδρομίου παραδείγματος χάρη, και σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνει σε δύσκολους προορισμούς, μέχρι και 3 μέρες φιλοξενίας δωρεάν φυσικά των επιβατών, για να μην ταλαιπωρούνται σε ξενοδοχεία της περιοχής, αλλά και βέβαια αναψυκτικό και παροχή άλλων βοηθειών. Είναι πολύ,
0: είναι σημαντικά επιτεύγματα, αλλά να κάνω πολύ και την κακιά ερώτηση της ημέρας, κυρία Βόσεμπεργκ, γιατί πρέπει και εμείς να κάνουμε μια κακιά ερώτηση, γιατί μετά δεν μας θεωρούν καλούς δημοσιογράφους. Άμα ξέρετε, τα πούμε όλα καλά, σου λες ή δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, πήγαινε κάνε κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά είναι πραγματικά ωραία επιτεύγματα και είναι σημαντικό να έχουν ενημέρωση επιβάτηδες και επιβάτες για αυτά τα δικαιώματα. Μετά θα σας ρωτήσω γι' αυτό. Αλλά διαβάζω ανακοινώσεις οργανώσεων καταναλωτών που λέει όμως, εμείς θέλαμε μια πιο αυτοματοποιημένη διεκδίκηση αποζημιώσεων, γιατί άντε να τρέχεις τώρα, γιατί όλα αυτά θέλουν κάποιες διαδικασίες και δεν είναι σε όλους και σε όλες εύκολο. Εδώ λέει δεν πέτυχε καλή συμφωνία η Ευρώπη.
1: Λοιπόν, δεν έχει τα δικό. Ακούστε, όχι, δεν συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, τι δεν συμφωνώ. Πάντοτε σε μια διαπραγμάτευση καταλαβαίνουμε ότι όλοι ζητούν περισσότερα και όλοι θέλουν περισσότερα.
0: Ναι, καλά, τα πάντα θέλουμε. Θα θέλουμε όλα και ό,τι πάρουμε.
1: Οπωσδήποτε μια συμφωνία εμπεριέχει το πνεύμα του συμβιβασμού. Κάτι κάπου υποχωρείς, κάπου πετυχαίνεις. Σε αυτό όμως ειδικά, που είναι πολύ σωστό αίτημα, σας λέω, είναι πλέον και υποχρεωμένες οι εταιρείες εντός 4 ημερών από τη λήξη του ταξιδιού να παρέχουν όλες τις πληροφορίες, ούτως ώστε να υπάρξει η αυτοματοποιημένη αποζημίωση, δηλαδή ο τρόπος, χωρίς να υποχρεούνται οι επιβάτες να έχουν η δική τους ηλεκτρονική πύλη. Τους δίνουν όλες τις οδηγίες. Και είπαμε ότι εντός 9 μηνών δικαιούνται να υποβάλουν το αίτημα. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται το αίτημα, εντός 30 ημερών η αποζημίωση πλέον χορηγείται.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: είναι βελτίωση. Δεν θα υπάρξουν δηλαδή αυτό ταλαιπωρίες.
0: Ναι, δεν είναι βελτίωση.
1: Και επίσης, ναι, να μην το ξεχάσω, γιατί αυτό εμένα με ενδιαφέρε πολύ. Επειδή έχουμε εμείς έναν οικονομικό πάροχο που λέμε της χώρας μας, οικονομική οδός είναι μέσω του τουρισμού και της ναυτιλίας. Εμείς δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, έχουμε τουρισμό και ναυτιλία.
0: Θα το ξαναδούμε κάποια στιγμή αυτό, αλλά προς το παρόν έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, υπάρχει και μια βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται όταν πια, ναι. Αν πάμε σε
0: μακάρι.
1: Μια άλλη.
0: Αλλά πείτε μου αυτό που θέλετε, από... γιατί σε λίγο θα σας λέω εγώ ότι τέλειωσε ο χρόνος και δεν θα σας έχω αφήσει να πείτε.
1: Έτσι. Έχει σημασία η πρόνοια για τις πτήσεις χαμηλού κόστους, για τις εταιρείες χαμηλού κόστους, όπου εκεί υπήρχαν αδιευκρίνιστα, παραδείγματος χάρη, προωθείτο ένα ελκυστικό εισιτήριο χαμηλού κόστους και μετά προστίθεταν κάτι φόροι, κάτι δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποσκευές. Αυτά πλέον είναι ξεκαθαρισμένα από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι πληρώνεις
0: και πώς θα ξέρουμε εμείς
1: ποιες
0: εταιρείες καλύπτονται από αυτούς τους ωραίους κανόνες, κυρία Βόζεμπεργκ, αυτό είναι το τελευταίο.
1: Θα υποβληθούν όλες. Θα υποβληθούν όλες μετά αφότου πλέον ολοκληρωθεί η νομοθεσία. Τι σημαίνει αυτό, πολύ απλά να το πούμε. Από σήμερα που μιλούμε, η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτής της συμφωνίας θα γίνει τον Ιούλιο,
0: μάλιστα,
1: σε ολομέλεια του Ιουλίου, πριν από τις διακοπές, και μετά από συνολικά άλλον ένα μήνα, λέμε χοντρά, γιατί είναι ουσιαστικά 6 εβδομάδες, συν 2. Άρα 6 συν 2 ίσον 8, το maximum είναι δίμηνον, θα επικυρωθούν και από το Συμβούλιο. Επομένως θα είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Συμφωνία όλες οι εταιρείες, είτε υψηλού είτε χαμηλού κόστους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βόζεμπεργκ. Σας
1: και
0: ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: '17 Ιουνίου 1983, ο Λι Ράιαν έρχεται στη ζωή στο Chatham του Kent. Ήταν μέλος των Blue. Εδώ έκαναν και ωραία συνεργασία με τον Elton John. Έτσι σας αποχαιρετούμε, αγαπητή Αριστούλα. Εύχομαι καλές διακοπές από ό,τι βλέπω. Αγαπητέ Πέτρο, στείλτο μου αύριο, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα. Έχω μια άποψη για τις δηλώσεις αυτές για την εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Θύμισε μου το αύριο. Γεια σου, Άντα. Αν θες να το στείλεις και εσύ αυτό για τη βιντεοσκόπηση των μαθητριών, είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σου και θέλω να τη διαβάσω. Αλλά τώρα έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας. Σας ενημερώνει. Οπότε εγώ θα σας δω αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπουθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπουθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τιμές 10.000 αγαθών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Η μάχη της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, λέει ο Πρωθυπουργός. Προκλητικό να παρουσιάζεται ως όπλο όταν δεν επαρκεί το εισόδημα ή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Πολιτική σύγκρουση για την οικονομία. Εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα είχε μιλήσει για πολιτικό διαγωνισμό. Ο Τσάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τσάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τσάμπα 3 και Τσάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιστρέφει τα πυρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, για οικονομικά συμφέροντα, αλλά ακριβώς για τους πολίτες. Πολύ γερή συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όχι τελική. Αν δεν μου αρέσει, θα υπάρξουν νέοι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε. Το κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα έως την Παρασκευή, αναφέρει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Νέα πλήγματα στον Λίβανο από το Ισραήλ. Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο. Οι ιρανικά δεξαμενόπλια βγήκαν από τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες εξαγωγές πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Θρήνο στην κηδεία της αστυνομικού στη Δράμα. Η G7 ανήγγειλε σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία και τέλος δείπνο στις Βερσαλίες. Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια χρονική στιγμή μάλλον σύγκλησης. Δεν είναι επίχρησης αλλά από ατόφιο χρυσάφι, λέει ο Τραμπ, και γι' αυτό πηγαίνω. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να προσθεθεί στη μάχη κατά της ακρίβειας και πρόκειται για τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσα της οποίας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα και τι δυνατότητες δίνει στον καταναλωτή. Πινελόπη, σε πραγματικό χρόνο είναι όσα βλέπει όποιος μπαίνει, ενώ δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν τέθηκε σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο, όπως είπες και εσύ, τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές μπορούν επίσης να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των τιμών το τελευταίο δίμηνο, αλλά και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, παρουσία και της διοικητρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευωπτίας της Αγοράς, κυρίας Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία είχε και την εποπτεία της δημιουργίας συγκεκριμένης πλατφόρμας. Και να πούμε εδώ, γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι η πλατφόρμα φτιάχτηκε από ελληνική startup εταιρεία, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα στην Τουλεμαΐδα. Η νέα υπηρεσία αποτελεί λοιπόν τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής. Είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr, αλλά είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές και μέσω ειδικής εφαρμογής, την οποία μπορούν να κατεβάσουν στο κινητό τους ή σε κάποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή.
3: Να δώσουμε ένα παράδειγμα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Ας πούμε ότι έχουμε μπροστά μας το κινητό, έχουμε την εφαρμογή. Τι μπορούμε να αναζητήσουμε?
4: Καταρχήν μπορούμε να γράψουμε το είδος του προϊόντος το οποίο βλέπουμε μπροστά μας στο σούπερ μάρκετ και θέλουμε να ξέρουμε πόσο πωλείται στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή αν υπάρχει κάποιο άλλο το οποίο το πολύ φθηνότερο. Mm-hmm. Κατά δεύτερο λόγο μπορούμε να σκανάρουμε το QR code του προϊόντος έτσι ώστε απευθείας η πλατφόρμα να μας βγάλει τα αντίστοιχα προϊόντα, το αντίστοιχο προϊόν σε άλλα σούπερ μάρκετ για ποιες είναι τιμές. Ακόμη ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα καλάθι προϊόντων που αγοράζει. Και η πλατφόρμα του δίνει την εικόνα για το πόσο κοστίζει το καλάθι αυτό σε μία σειρά από τα σούπερ μάρκετ που έχει διαθέσιμες τις τιμές με προεπιλογή το φθηνότερο από όλα. Όπως επίσης η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει κατά πόσο είναι διαθέσιμα τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, γιατί μπορεί ένα προϊόν να πωλείται με φθηνότερο αλλά να μην είναι διαθέσιμο στη συγκεκριμένη.
3: Και μπορώ να κάνω και σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα τα οποία πολύ ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Ακριβώς. Μπορεί να αντίστοιχα προϊόντα τα οποία πουλούνται από πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μπορεί να γίνει φανερό αν η τιμή είναι στην Ελλάδα ακριβότερη, όπως κατ' επανάληψη έχει υποθεί, έχει καταγγελθεί και μάλιστα έχουν επιβληθεί και σχετικά πρόστιμα σε πολυεθνικές εταιρείες, αν η τιμή που πουλείται στην Ελλάδα είναι ακριβότερη από ό,τι συμβαίνει.
3: Βέβαια, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν σημαίνει ότι μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ στις Βρυξέλλες να αγοράσεις το προϊόν από εκεί, αλλά μπορεί να πιέσεις και να ασκήσεις πίεση, όπως ακριβώς περιέγραψες νωρίτερα, προκειμένου να δεις γιατί το προϊόν το οποίο πωλείται, για παράδειγμα, 5 ευρώ στις Βρυξέλλες, πωλείται 10 ευρώ σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, έτσι.
4: Προφανώς και δεν θα πας στις Βρυξέλλες για να αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο θα πωλείται εδώ 5 ευρώ και στις Βρυξέλλες 4,5, αλλά τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει τόσο τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, όσο το Υπουργείο Ανάπτυξης να παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών, όσο και βέβαια τους καταναλωτές με διαφάνεια να γνωρίζουν πού μπορούν να βρουν τι, σε ποια τιμή.
3: Και να διακριβώσει κάποιος εάν μια αλυσίδα τον κοροϊδεύει ή δεν τον κοροϊδεύει, έτσι.
4: Ακριβώς,
3: διότι
4: ακριβώς.
3: Ένα προϊόν το οποίο είχε 5 ευρώ πριν από ένα μήνα και σήμερα έχει 7 ευρώ, προφανώς κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
4: Ακριβώς, και μπορεί η δυνατότητα που δίνει η εφαρμογή να ελέγχει, να περιέχει τιμές 2 μηνών, δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πει: «Okay, δεν το θέλω αυτό το προϊόν», εφόσον έχει αυξηθεί τόσο μέσα στη διάρκεια των τελευταίων 2 μηνών. Είναι ένα εργαλείο, όπως είπες και εσύ, ένα όπλο στη χέρια των καταναλωτών, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Ιτάκης Θεοδωρικάκο. Ένα όπλο για τη διαφάνεια, για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και για την υγεία. Επιχειρηματικότητα.
3: Βέβαια δεν υπάρχει ισχυρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα που θα μπορούσε να ασκήσει τέτοιες πιέσεις που περιγράφουμε, όμως ούτως ή άλλως είναι μια ένδειξη, ένα στοιχείο ώστε ο πολίτης να γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει, εάν κάποιος είναι συνεπής με αυτό που κάνει ή επιχειρεί να τον κοροϊδέψει.
4: Η απουσία ισχυρού καταναλωτικού κινήματος είναι ένα πάγιο πρόβλημα για την ελληνική αγορά. Ωστόσο, ο καταναλωτής πλέον μεμονωμένα και έχοντας αυτές τις ηλεκτρονικές δυνατότητες στο χέρι του, στην πραγματικότητα, στο κινητό του, μπορεί να κάνει τις επιλογές του με καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Και όπως είπες και εσύ, να μην τον κοροϊδεύουν, να αισθάνεται ότι δεν τον κοροϊδεύουν. Ότι εκείνος μπορεί να επιλέξει αυτό που νομίζει ότι είναι κατάλληλο να προμηθευτεί στην καλύτερη δυνατή τιμή.
3: Ότι δεν είναι εντελώς μόνος απέναντι στο ράφι, γιατί οι περισσότεροι αισθανόμαστε κάπως έτσι. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.
5: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
3: Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
6: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτό σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του κατσία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτό σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας

0: για διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
1: Έρχεται να αλλάξει πραγματικά την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, τόνισε κατά την παρουσίαση από την πλευρά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
2: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
1: Για το νέο ψηφιακό εργαλείο και τις χρήσιμες πληροφορίες που αυτό παρέχει στους χρήστες μίλησε και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη.
3: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
1: Τώρα, σφοδρή είναι η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη νέα εφαρμογή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Καλησπέρα, Ευγενία.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πλέον μια νέα πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας από την αντιπολίτευση, που κατακεραυνώνει την, θα λέγαμε, την κυβέρνηση. Από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης ανέφερε σε συνέντευξή του νωρίτερα πως η Νέα Δημοκρατία απλώς αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Mm-hmm. Συμπλήρωσε μάλιστα, Θάνο, πως το 2010 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το παρατηρητήριο τιμών e-prices για τον έλεγχο της αγοράς. Η Νέα Δημοκρατία, συνέχισε ο κ. Νικητιάδης, το 2020 το μετονόμασε σε e-καταναλωτής και τώρα, 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησής της, έρχεται να το ξαναπαρουσιάσει με νέο όνομα. Στην συνέχεια της δηλωσής του, ο κ. Νικητιάδης κάνει κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας πως η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, αλλά μία σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών και διαφάνεια στην αλυσίδα διαμόρφωσης τιμών. Η Νέα Δημοκρατία, συνέχισε ο κ. Νικητιάδης, αδυνατεί να σταματήσει τη συνεχιζόμενη αυτή αύξηση των τιμών. Τώρα, Θάνο, στο ίδιο μήκος κύματος και το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά αναφέρει πως η κυβέρνηση παρουσίασε ως καινοτομία το χρόνο και το χρήμα που θα αφιερώνει ο καταναλωτής, συγκρίνοντας τιμές σε 3-4 διαφορετικά σούπερ μάρκετς, προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ. Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτή και τους μεταθέτει βεβαίως την ευθύνη. Τονίζουν δε χαρακτηριστικά από το ΣΥΡΙΖΑ το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Διότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σχολιάζει πως οι λαϊκές οικογένειες πηγαίνουν κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν πολύ καλά πόσο κάνει αυτό που χρειάζονται. Το πρόβλημα, επισημαίνουν από τον Περισσό, είναι ότι το εισόδημά τους μετά τα μέσα του μήνα δεν επαρκεί για να το αγοράσουν. Οι πλατφόρμες που ήδη υπήρχαν και υπάρχουν δεν λύνουν το πρόβλημα. Κλείνω με την ελληνική λύση, Θάνο, που αναφέρει πως με μία πλατφόρμα δεν συγκρατούνται χαμηλά οι τιμές. Η κυβέρνηση δεν χτυπά την ακρίβεια διότι τη βολεύει. Τη ΦΠΑ και επιπλέον δεν χτυπά τα καρτέλ και τις 5 εταιρείες που ελέγχουν τα 3/4 της αγοράς. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.

0: is all about deals. That's all I ever did is make deals. And crazy things happen with deals. I got into deals where...
1: Ακούμε στο Σενάτο να
2: προσπαθούσαν να κάνουν συμφωνίες, λέει ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι. Ακούμε ζωντανά τον πρόεδρο Τραμπ. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
2: Λοιπόν, να σου πω τι έχει πει μέχρι τώρα, Θάνο. Είπε ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι ενθουσιασμένοι με τη συμφωνία. Πρόσθεσε ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν είναι πολύ λιγότερο ρίσβασπαστικοποιημένοι από τους προηγούμενους. Έσπευσε να ευχαριστήσει τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ και τους στρατηγούς τους για το ρόλο που διαδραμάτισαν στον πόλεμο. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία έχει όλα τα συστατικά για να πετύχει και τόνισε ότι δεν ήθελα να οδηγηθούμε σε οικονομική καταστροφή. Αναφορικά με τη σχέση του με τον κύριο Νετανιάχου και το Λίβανο, είπε: έχουμε μια μικρή διαφωνία με τον κύριο Νετανιάχου για το Λίβανο. Μερικές φορές, λέει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, οργίζεται, αλλά εντάξει, αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Η συνέντευξη που συνεχίζεται.
1: Είναι στο πλαίσιο τη G7, η συνέντευξη που.
2: Ναι, είναι στο Εβιάν αυτή τη στιγμή, στο κλείσιμο των εργασιών της διήμερης συνόδου των G7 και πρέπει να σου πω και άλλη μια πληροφορία η οποία είναι των τελευταίων λεπτών. Πηγές που επικαλείται το Άξιος αναφέρουν ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας που μπορεί να γίνει ψηφιακά. Να διευκρινίσουμε
1: ένα λεπτό, μιλάμε για συμφωνία ή για μνημόνιο?
2: Για συμφωνία. Το μνημόνιο έχει υπογραφεί. Ακριβώς. Μιλάμε για επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας η οποία μπορεί να γίνει ψηφιακά ακόμη και εντός της ημέρας αντί για την προγραμματισμένη διαζώση τελετή της στα περίχωρα της Γενέβης. Τώρα, να σου πω ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενεργοποιούσε άμεσα τις προβλέψεις της συμφωνίας για τα ασθενά του Ορμούς, ενώ παράλληλα θα άνοιγε το δρόμο στο Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου, στοιχεία του οποίου δημοσίευσε σήμερα το
1: CNN.
2: Το CNN.
1: Πριν πάμε στα στοιχεία, λίγο ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Φυσικά. Μιλάμε για επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.
2: Της συμφωνίας.
1: Διότι, όπως είπαμε και το έχουμε πει το εδώ μνημόνιο και μέρες, έχει υπογραφεί αυτό το μνημόνιο ψηφιακά. Okay.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αποκάλυψη του CNN, η οποία ουσιαστικά αποκαλύπτει την συμφωνία, έτσι.
2: Ναι, βέβαια αυτό υποστηρίζει διπλωμάτης που έδωσε τις πληροφορίες στο αμερικανικό δίκτυο, ενώ δεδομένης της μυστικότητας τόσο με πολιτιών όσο και των Ιρανών σχετικά με το κείμενο παραμένει ασαφές εάν το προσχέδιο που κοινοποιήθηκε στο CNN θα αντικατοπτρίζει τελικά Θάνο την ακριβή διατύπωση του τελικού εγγράφου. Επίσης να προσθέσουμε ότι τεχνικές λεπτομέρειες βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης, οπότε η διατύπωση ενδέχεται να αλλάξει, αν και εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το κείμενο δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό μνημόνιο. Τώρα, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο και τα πετροχημικά του προϊόντα, ενώ η Τεχεράνη ενδέχεται, και είναι σημαντικό αυτό, να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ταμείο ανάπτυξης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις που αφορούν στο πυρηνικό της πρόγραμμα.
1: Ισχύει αυτό τώρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι το διαψεύδουν οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ, ότι ούτε εσέν δεν θα υπάρξει για το, ναι, για το Ιράν από την πλευρά του, είπε.
2: Δεν θα είναι μόνο από τις ΗΠΑ.
1: Ναι, αυτό υπενήθηκε.
2: Από δυτικές χώρες.
1: Αν κάποιος λέει θέλει να επενδύσει ακόμα και στο Ιράν, λέει αυτό δεν το εμποδίζουμε, αλλά για να δώσουμε εμείς χρήματα μάλλον το απέκλεισε.
2: Ναι. Το έγγραφο πάντως, να πούμε ότι δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το θα συμβεί με το εμπλουτισμένο ουράνιο. Έχουμε πει ότι γι' αυτό θα δοθεί μια παράταση 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε μια συμφωνία για αυτό το θέμα, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και σήμερα, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, Θάνο. Αυτά επί του παρόντος.
1: Πάμε λίγο να ακούσουμε ξανά τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Hey, the first group is dead. One little morning, having breakfast, the whole group, they thought they'd never be caught. Because we never bombed during breakfast, but we bombed. And they all, 88 people.
2: Αναφέρεται στους βομβαρδισμούς που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί εναντίον του Ιράν.
0: And They've been fine. I've had a lot easier. I've had some easier ones. They're tough this morning. Maritime traffic through the Strait of Hormuz has already increased very substantially.
2: Αναφέρεται τώρα στα στενά του Ορμούς και λέει ότι ήδη η κυκλοφορία έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και ότι θα βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες και ότι θα ανασάνουν τα χρηματιστήρια και οι αγορές ενέργειας.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, ούτως ή άλλως παρακολουθείς την συνέντευξη του Προέδρου Τραμπ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Μάλλον πριν πάμε να ακούσουμε τον κύριο Συρίγο, απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος παραθέτει σε λίγη ώρα παραθέτει δείπνο στις Βερσαλίες προς τιμήν των ηγετών της G7. Εκεί στις Βερσαλίες βρίσκεται η ανταποκρίτρια του Earth News Θωμαής Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί. Θωμαής, καλησπέρα από την Αθήνα, και αν αυτό δημιουργεί και μια συνθήκη σύγκλησης, γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά ρήγματα στη Δύση, αν βλέπεις ότι υπάρχουν έστω και μια κοινή συνισταμένη, ένα πεδίο συνεννόησης. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Εδώ στις Βερσαλίες θα έρθει μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ με το ζεύγος Μακρόν. Οι υπόλοιποι ηγέτες επιστρέφουν στις χώρες τους. Είναι ιδιαίτερο δείπνο, το ονομάζω δείπνο εργασίας, επίσημα για να εορταστούν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η πρώτη συνθήκη υπογράφτηκε εδώ πέρα στο Παρίσι από τον Λουδοβίκο 16 και τον Μπενιαμίν Φράγκλιν εκείνη την εποχή. Μέσα από αυτήν την ευκαιρία αυτή τη δείπνου εργασίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να επηρεάσει όσο πολύ περισσότερο γίνεται θετικά τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την Ουκρανία, αναφορικά με το Ιράν και τη συμφωνία και κυρίως το Λίβανο. Ένα άλλο στοιχείο είναι το γεγονός ότι αυτό δείπνο έγινε συγκεκριμένα για να μην δελέασμα, να το πω έτσι, για να μην φύγει εσπεσμένο ο Ντόναλντ Τραμπ ή να μην έρθει καν στο Ευγιάν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ήταν δηλαδή ένας τρόπος για να τον κρατήσει στη Γαλλία. Όπως αντίθετα έγινε στον Καναδά, το θυμόμαστε όλοι, στο G7 του Καναδά που σηκώθηκε και έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι χτες ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εντυπωσιασμένος που θα δειπνήσει στο παλάτι των Βερσαλιών και μάλιστα είπε ότι δεν είναι επιχρήσωμα το παλάτι, είναι αυθεντικό ατόφιο χρυσάφι. Ακριβώς. Οπότε αυτή η διπλωματία των Βερσαλιών, να το πούμε έτσι, λειτουργήσε και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κάποια εποχή, αν και το κλίμα ήταν εκείνη την εποχή του 2017, πάλι η προεδρία Εμμανουέλ Μακρόν, το κλίμα ήταν παγωμένο. Τελικά δεν έγινε αυτό που σκόπευε ο Εμμανουέλ Μακρόν, δηλαδή να υπάρχει διάλογος Ρωσίας-Ευρώπης, αλλά ελπίζει φυσικά να μην διακοπεί ο διάλογος και να μην αλλάζει συνέχεια γνώμη ο Αμερικανός Πρόεδρος απέναντι στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, και ένα στοιχείο πολύ προσωπικό της Γαλλίας είναι να προσπαθήσει να μεταπίσει μέσω του Ντόναλντ Τραμπ το Ισραήλ να φύγει από το Λίβανο. Μάλιστα σήμερα στη συνέντευξη τύπου του ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε πολλές φορές την εδαφική ακαιρεότητα, επιστροφή στην εδαφική ακαιρεότητα του Λιβάνου. Είναι μηνύματα χωρίς να προφέρει ούτε μία φορά τη λέξη Ισραήλ, αλλά προσπαθούν να επαναφέρουν την σταθερότητα στην αμερικάνικη και ευρωπαϊκή διπλωματία. Το ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό ήταν τεχνητή νοημοσύνη σήμερα που ήταν αφιερωμένο και έγινε ένας διάλογος παρουσία των επικεφαλής αυτών των πολυεθνικών αμερικανικών εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα μεταξύ αγοροπολισίας αυτών των συστημάτων μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Μάλιστα, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα πιθανότητα να υπάρξει μια συνεργασία ορισμένων δημοκρατιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι σε όλες τις χώρες.
1: Η διπλωματία, όπως πολύ σωστά είπε, των Βερσαλιών, να δούμε αν θα υπάρξουν γέφυρες και τι γέφυρες θα είναι αυτές, γιατί είχαν ακουστεί βαριές κουβέντες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Θωμαίδα. Το λέγαμε και νωρίτερα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη θα είναι και οι δύο πλευρές για τις επόμενες 60 ημέρες, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Earth News ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, ο κ. Άγγελος Συρίγος.
4: Σίγουρα για τις επόμενες 60 μέρες και οι δύο πλευρές θα είναι με το δάχτυλο σκανδάλι. Δηλαδή με το που θα γίνεται κάτι, θα απαντάει η άλλη πλευρά. Αλλά η γενική κατεύθυνση είναι ότι θέλουμε και χειρία. Από εκεί πέρα είναι ορισμένα πράγματα που προβληματίζουν. Να πω εμένα ότι με προβληματίζει πάρα πολύ. Λέει ότι για τις επόμενες 60 μέρες δεν θα επιβληθούν τέλη, διόδια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 60 μέρες μπορεί να επιβληθούν. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι αποδεκτό. Είναι για όλες τις ναυτικές δυνάμεις του κόσμου, είναι κόκκινη γραμμή, είναι εκτός συζητήσεως. Δεύτερο σημείο που μου έκανε εντύπωση, 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν είναι μεταξύ 25 και 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 300 δισεκατομμύρια δολάρια σημαίνει ότι η Αμερική προτίθεται να ανοικοδομήσει την οικονομία του Ιράν.
1: Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για να επανέλθει η ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Η μείωση των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις Αγγλίες στα τέλη της εβδομάδας. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι εδώ κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κατερίνα.
5: Καλησπέρα. Πράγματι, για κάποιο λόγο οι αγορές δείχνουν πάρα πολύ αισιόδοξες, υπεραισιόδοξες θα έλεγα, τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε για τη χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, η οποία συστηματικά και σταθερά πέφτει τις τελευταίες 5 μέρες. Θα σου πω ότι σχεδόν από τα 90 δολάρια το βαρέλι στις 12 Ιουνίου σταδιακά έχει πέσει στα 79. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι με το ξεκίνημα του πολέμου ήταν γύρω στα 70, ανέβηκε στα 72-73 τις πρώτες 2-3 μέρες του πολέμου και έκτοτε είχαμε ανωδικές τάσεις, βεβαίως με τα γνωστά σκαμπανεβάσματα.
1: Φτάσαμε και τα 120 μέχρι, αν θυμάμαι καλά.
5: Μπράβο, ναι, όντως. Φτάσαμε πάρα πολύ ψηλά. Για κάποιο λόγο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει υπογραφή και δεν έχουν επιληθεί βασικά ζητήματα, φαίνεται λοιπόν ότι οι αγορές προεξοφλούν ή θέλουν να προεξοφλήσουν ότι όλα θα πάνε καλά και έχουμε αυτή την αποκλιμάκωση, η οποία, όπως πολύ σωστά είπες, τις τελευταίες ημέρες που υπάρχει, φαίνεται, έχει αρχίσει να φαίνεται και στην Αγγλία, για να έρθουμε και στα δικά μας εδώ. Έχουμε και στις δηληστηριακές τιμές έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση, γεγονός που σημαίνει ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τιμές στην Αγγλία. Η αμόλυβδη σήμερα κινείται κατά μέσο όρο κάτω από τα 2 ευρώ, 1,99, κάποιοι την έχουν βρει και ακόμα φτηνότερα και τα φτηνότερα, αλλά η μέση τιμή είναι 1,99, βάλουμε και τα νησιά μέσα και τις απομακρυσμένες περιοχές, και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,73. Η εκτίμηση τώρα των ανθρώπων της αγοράς πετρελαίου, των λιανεμπόρων, είναι ότι μέχρι το τέλος εβδομάδας θα δούμε στο 1,92 με 1,93 κατά μέσο όρο τη βενζίνη και το πετρέλαιο να κατεβαίνει στο 1,62. Είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση και μια ανάσα για τους καταναλωτές, για τους χρήστες, που τους τελευταίους 3 μήνες έχουν πληρώσει αρκετά ακριβά την ενέργεια. Από την άλλη, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή την καθοδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου, δεν πρέπει να προεξοφλήσουμε ότι θα υπάρχει άμεσα και μια κανονικότητα στη διακίνηση των καυσίμων μέσω των στενών του Ορμούς και του Περσικού κόλπου. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν κάπου 1,000 πλοία εγκλωβισμένα εντός και εκτός των στενών. 400 υπολογίζονται ότι είναι μέσα στενά φορτωμένα για να βγουν. Καμιά 500 είναι εκτός που περιμένουν να μπουν να φορτώσουν, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκατασταθεί άμεσα η κανονικότητα. Περάσαν 3 τάνκερ ιρανικά, μεταφέροντας κάπου 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μόνο μέσα σε μία ημέρα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες επισφάλειες. Το ένα έχει να κάνει με την ίδια την ασφάλεια των ναυτικών, των φορτίων και των πλοίων, γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για αυτό. Το δεύτερο ζήτημα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουν γίνει μεγάλες ζημιές και στις υποδομές στις χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν από το Ιράν. Θα θυμίσουμε το μεγάλο κοίτασμα του Κατάρ, το Ρας Λαφάν, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ενδεχομένως στον κόσμο, το οποίο τροφοδοτούσε και πάρα πολλές χώρες.
1: Οπότε θα απαιτηθεί χρόνος.
5: Είναι εκτός λειτουργίας. Ναι,
1: να
5: μπορέσει
1: να υπάρξει αποκατάσταση. Και... ούτως ή άλλως αυτός ο πόλεμος και αυτή η κρίση νομίζω ότι αλλάζει και τον ενεργειακό χάρτη, τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, και πλέον οι κυβερνήσεις και τα κράτη ψάχνουν και εναλλακτικές, έτσι.
5: Η Ευρώπη σίγουρα ψάχνει, μπορώ να σας το πω. Πρώτα-πρώτα γιατί το ενεργειακό σοκ που υπέστη δεν θα το ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Εισάγει το σύνολο των ρητών καυσίμων από τρίτες χώρες, οπότε είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη σε αυτή την κρίση. Και σίγουρα αυτό το ενεργειακό σοκ δεν πρόκειται να ξεπεραστεί, ακόμα και αν υπογραφεί άμεσα μια τελική συμφωνία, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι και τελική και αν θα κρατήσει. Θα έχει για πάρα πολύ καιρό ακόμα πρόβλημα με υψηλές τιμές και σε μια εποχή που είναι πολύ κρίσιμη, γιατί πρέπει τώρα να γεμίσουν οι αποθήκες φυσικού αερίου, το οποίο είναι όλο εισαγόμενο, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν. Έτσι έχει πάρθει απόφαση στην Ευρώπη να προχωρήσει άμεσα στις εναλλακτικές πηγές, δηλαδή επί της ουσίας να αναπτύξει τις εγχώριες πηγές που είναι κατά κύριο λόγο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να προχωρήσει δηλαδή πιο δυναμικά τη μετάβαση και με τις μπαταρίες και με όλα αυτά να καταφέρει να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Από εκεί και πέρα, διαφοροποίηση του μείγματος για όσο χρειάζεται από τρίτες χώρες, κάτι που ήδη κάνει.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση και φυσικά το ρεπορτάζ. Τα ζητήματα της οικονομίας όμως πρωταγωνιστούν και στην πολιτική αντίκρουση, στην πολιτική αντιπαράθεση, όπως και οι προεκλογικές προτάσεις παροχών που ανεβάζουν τους τόνους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες του Δήμου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για την αύξηση των εισοδημάτων και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για τζάμπα 1 και τζάμπα 2, που τάζουν χωρίς να λένε από πού θα τα βρουν. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει για όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Άγη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα για μένα. Έχουμε λοιπόν μηνύματα από τον Πρωθυπουργό για την παροχολογία, μιλώντας στη Βούλα, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της περιοδίας στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Επισκέφθηκε τα διπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρμπι, το ανακοινισμένο κέντρο υγείας Βάρης, και συναντήθηκε και με εθελοντές δασοπυροσβέστες, στέλνοντας βέβαια και το μήνυμα πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Το σαφές πολιτικό μήνυμα που έστειλε απέναντι στην αντιπολίτευση υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική της πολιτική βασίζεται πρώτα στην δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, είπε χαρακτηριστικά. Όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρουν οι πολίτες πως με τον ίδιο τρόπο θα τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, σημειώσε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Ο Πρωθυπουργός απέλυψε για μία ακόμα φορά τα σενάρια πρώτων εκλογών, τονίζοντας πως οι περιοδίες του σε όλη τη χώρα δεν αποτελούν προεκλογική. Αυτό κάνω σήμερα εδώ, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν εκλογές, το 27, είπε χαρακτηριστικά.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτό το σημείο.
7: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας και σε όσα του καταλόγησε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την πρόταση του Πασόκ για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μεταφοράς. Τη χαρακτήρισε πλήρως κοστολογημένη και δίκαιη ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Λίνα Μπεθάνη και τον πρόεδρο του Πασόκ.
8: Μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, ο κύριος Ανδρουλάκης επέκρινε τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ότι αυτός, όπως ανέφερε, είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους, με τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες, και με αιχμηρό τρόπο σχολίασε τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο ο Τσίπρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το Πασόκ λάβει την εντολή, θα αποκτήσει η χώρα κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα έσοδα από τον υψηλό πληθωρισμό και εφαρμόσει ένα λατινοαμερικανικό μοντέλο εξαρτήσεων και πας, ανέφερε.
9: Ποιος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε στο ημερολόγιο του Παύλου Τσίμα στο Sky. Τώρα η κυβέρνηση μιλάει για παροχολογία και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, σχολιάζοντας τις προτάσεις των κομμάτων και την κριτική για την οικονομία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Sky, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τη λογική του τζάμπα και έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις. Όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, η οικονομική πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε υπεύθυνες επιλογές που διασφαλίζουν τη σταθερότητα.
10: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του δώστα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
11: Ισχύει αυτό?
10: Εγώ
11: τελικά
10: θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
11: Ναι.
10: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
1: Τώρα, η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ οξύνεται περαιτέρω με στελέχη με τα στελέχη που αντιδρούν στην απόφαση στήριξης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να θέτουν νέα τελεσίγραφα προς τον πρόεδρο Φάμελο για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα είναι και θα συνεχίσουν να ενταθούν μάλιστα ακόμα περισσότερο. Είναι ραγδαίες. Πριν από λίγο ο κύριος Παύλος Πολάκης, να σας ενημερώσω, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη επιτέθηκε με δρυμύτητα εναντίον του Σωκράτη Φαμελού.
1: Στο Όπεν.
12: Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν ένας πρόεδρος ενός κόμματος να υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχήμα. Του απέδωσε πλήρως ευθύνες για την δημοσκοπική καταβαράθρωση του κόμματος. Είπε ότι παρέλαβε το κόμμα στο 10% και σήμερα βρίσκεται στο 2%. Άφησε υπόνοιες για υπόγεια συμφωνία του Σωκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, είτε υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ Φάμελου και Τσίπρα, είτε πρόκειται για μια απερίγραπτη κίνηση πολιτικής υποταγής. Λέγοντας μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ιστορικό και συγκροτημένο κόμμα με σημαντικό παρελθόν και παρόν, το οποίο οφείλει να διασφαλίσει το μέλλον του. Είπε ότι θα είναι παρόν στις εξελίξεις, εμέσως πλήσαφώς.
1: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει και
12: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, ότι ναι, θα συνεχίσει να είναι ναι, παρόν στις εξελίξεις και τα λοιπά. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες από τις τελευταίες ημέρες και όχι από σήμερα, τις τελευταίες ημέρες γίνεται μια προσπάθεια από τη μειοψηφούσα τάση εντός του κόμματος να συγκεντρωθεί συγκεκριμένος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Να το εξηγήσουμε αυτό ο ακροατές μας, Τάνο, απαιτείται το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή περίπου 60, 70, 80 υπογραφές, για να ζητηθεί από τον πρόεδρο, από την ηγεσία του κόμματος, μια νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αν αυτό επιτευχθεί, που οι υποστηριχτές αυτής της διάθεσης πολιτικής κίνησης εκτιμούν ότι θα επιτευχθεί, εντός των επομένων, από τη στιγμή που θα κατατεθεί, εντός των επομένων 15 ημερών θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή με βάση το καταστατικό του κόμματος. Σήμερα το βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να έχει μία ακόμα τηλεοπτική συνέντευξη στο Άξιον το βράδυ. Μάλλον λένε ότι θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και το τι ακριβώς θα πει ο πρόεδρος του κόμματος. Είναι οι εξελίξεις πάντως φαίνεται ραγδαίες, ότι θα είναι ραγδαίες. Αρκετοί εκτιμούν ότι θα πρέπει να δοθεί μια καθαρή λύση, όπως λένε, όσον αφορά την επόμενη μέρα του κόμματος, διότι θεωρούν ότι μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής υπάρχουν νέα δεδομένα. Εδραζόμενοι στο επιχείρημά τους λένε ότι οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα οικονομικού ταχυδρόμου
1: για τον ιστορικό κύκλο
12: αποτελούν μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν υπάρχει συνεργασία με κόμμα, δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα κόμμα. Μάλιστα. Ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος στο 2023. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για βουλευτές, ούτε first class θέσεις. Και η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα την δούμε μετά τις εκλογές. Όλα αυτά για εκείνους εντός του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν τη νέα πραγματικότητα αποτελούν μια νέα βάση. Μένει να το δούμε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Βαγγέλη, για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Και εμείς να μείνουμε στο θέμα, να ακούσουμε τον Νίκο Παπά που μίλησε στον Αλφα και τον Κώστα Μπάρκα που φιλοξενήθηκε στο Άξιον.
11: Πάρα πολύ γρήγορα θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε.
13: Αν όχι.
11: Διότι, εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν. Συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα.
14: Ο φυσικός ηγέτης του χώρου μας, αυτός που μας οδήγησε στην Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ηγήθηκε του κόμματός μας για πάρα πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα, το οποίο έχει δημιουργήσει μια δυναμική. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όπως μας εξήγησε νωρίτερα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Παύλος Πολάκης.
15: Είναι, υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλάζουμε θέμα. Η απόσταση της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται, σημειώνει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα. Χαρακτηρίζει δεινή την κατάσταση του κράτους δικαίου, επικρίνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το κάζους μπέλι, ενώ εκφράζει ανησυχία για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
13: Καλησπέρα από τη Βρυξέλλες. Η ετήσια έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα για την ανταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και εκφράζει ανησυχία για τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, ζητά να τεθεί τέλος στις συνεχείς επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των μελών της αντιπολίτευσης. Τώρα, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στο διάλογο Μητσοτάκη-Ερντογάν το Φεβράριο του 2026 ως βήμα προς την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα όμως επαναλαμβάνει την έκκληση προς την Τουρκία να υιοθετήσει επικοδομητική και όχι διεκδικητική ή επιθετική προσέγγιση στην περιοχή. Παράλληλα επικρίνει την προώθηση της Τουρκίας από πλευράς της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, ειδικά της Ελλάδας και της Κύπρου. Τέλος, Θάνο, για πρώτη φορά ασκεί κριτική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έντονη μάλιστα, για την σιωπή των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάβρωση του κράτους δικαίου της Τουρκίας, καλώντας να είναι πιο αυστηρή.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, να δούμε αν υδρώνει ή αν θα υδρώσει το αυτή της Τουρκίας. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Έλενα. Σύσκεψη με αντιδημάρχους της Αττικής πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς η προθεσμία δήλωσης λήγει στις 22 Ιουνίου. Από την 1η Μαΐου έχουν εκδηλωθεί 803 πυρκαγιές, με τις αρχές να επιστρατεύουν 108 drones και να επιβάλλουν 435 πρόστιμα για εμπρισμό. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
16: Από την επόμενη Τρίτη θα αρχίσουν οι έλεγχοι και δυστυχώς θα επιβληθούν τα πρόστιμα, γιατί άλλη παράταση δεν μπορούμε να δώσουμε. Η κλιματική κρίση δεν περιμένει, δεν μας δίνει άλλη παράταση. Άρα λοιπόν όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι τη Δευτέρα, να ολοκληρώσουν τις δουλειές, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα, να μειώσουμε την επικινδυνότητα.
1: Τώρα αλλάζουμε θέμα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός στη Δράμα, που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι, που αφήνει πίσω δύο παιδιά, επισκεπτόταν ψυχολόγο με τους συγγενείς να μιλούν για απειλές και αδυναμία του 52χρονου να αποδεχθεί τον χωρισμό τους. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
17: Φτάνουν νέες μαρτυρίες για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Δράμα, καταδεικνύουν προειδοποιητικά σημάδια. Κομβικό ρόλο παίζουν και οι αποκαλύψεις από το οικογενειακό περιβάλλον της 45χρονης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News, το ζευγάρι των αστυνομικών βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους μήνες, με τον 50χρονο να έχει φύγει από το σπίτι και να ασκεί πιέση στη σύζυγό του για να επιστρέψει. Ο θείος της άτυχης γυναίκας περιέγραψε τον φόβο που βίωνε η ανιψιά του πριν από το έγκλημα, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια πίστευε πως κινδυνεύει. Η αστυνομία τώρα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια όπου ο 50χρονος προχώρησε σε αυτή του την πράξη, και ενώ νέες λεπτομέρειες αναμένεται να δώσουν φως στην υπόθεση. Το ζευγάρι συμφώνησε το προηγούμενο διάστημα από κοινού να πάει ο άντρας σε ιδιώτη ψυχολόγο. Ο 50χρονος έκανε δύο συνεδρίες μέσα στον Μάρτιο. Στη συνέχεια ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον άντρα σε ψυχίατρο. Πληροφορίες λένε ότι τις επισκέψεις παρακολουθούσε και η 45χρονη. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα στο όνομα του άντρα, αλλά όχι της γυναίκας. Αυτό που προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη αναφορά στην υπηρεσία για συμπεριφορά που να δικαιολογεί το ενδεχόμενο αποβομπής του 50χρονου από το σώμα. Ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το ζευγάρι παίρνουσε τα ψυχομετρικά τεστ στην υπηρεσία χωρίς κάποια ένδειξη προβλημάτων. Η κυρία Δημογλίου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, δήλωσε ότι κανένας από τους δύο δεν είχε μεταφέρει επίσης στην υπηρεσία ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και δεν είχε καταγγελθεί ή αναφερθεί οποιοδήποτε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης Θάνο, κάλεσε πολίτες, αυτοδιοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες ώστε να προστατέψουν τα θύματα σε επίπεδο αποτροπής και πρόληψης. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι όσα περιστατικά φτάνουν στην αστυνομία, να είστε βέβαιοι ότι θα την χάνουν φιλοξενίας, παροχής φροντίδας, δικογραφίας και προσαγωγής των εισαγγελέων με την κατηγορία της κακοποίησης. Τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς Μουντιάλ, σε λίγη ώρα ξεκινά το πρώτο μάτσα του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό, ενώ στις 10 έχουμε πρεμιέρα και της Αγγλίας για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου κόντρα στην Κροατία. Ένας αγώνας που θα μπορούσε να είναι και ημιτελικός, λένε πολλοί αναλυτές. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
18: Καλησπέρα, έτσι που θα λες είναι, αλλά πάμε πρώτα στο παιχνίδι που ξεκινάει σε λίγα λεπτάκια από F2 Sports και θα δούμε κάποια στιγμή, θα δούμε και τον Ρονάλντο, δεν ξέρω αν θα έχει απάντηση στην τριάρα χτες του Μέση, γιατί νομίζω βλέπω ένας τον άλλον, για τους μεγάλους μιλώ, τα παιχνίδια που κάνουν σε Ιουκά ζηλεύει και λέει θα απαντήσω, νομίζω αυτό είπε ο Μέση για τα 2 γκολ που πέτυχε νωρίτερα χτες το βράδυ.
1: Ο άλλος ο Ρονάλντο είπε επιτέλους πρέπει να αναγνωρίσει ο κόσμος όλος ότι ο Μέση είναι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών, έτσι.
18: Έχω μία όψη. Δεν μπορεί να κρίνουμε, να συγκρίνουμε παίκτες σε διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, άλλο το ποδόσφαιρο του σήμερα, άλλο το ποδόσφαιρο του 90 και του 2000 και του 2010. Έχουν αλλάξει πλέον οι ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ περισσότερο αθλητές από ό,τι ήταν τότε. Οπότε δεν ξέρω αν είναι σωστό να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά μπορεί, δεν θα είναι λάθος αν κάποιος βάλει από τον τίτλο ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
1: Πάντα υπάρχει και ένας ενθουσιασμός, έτσι δεν είναι?
18: Σίγουρα, σίγουρα. Και μετά από ούτε καν 24 ώρες, σίγουρα μπορεί να ακούσεις διάφορα. Γιατί μετά έρχεται μια κακή εμφάνιση. Και, να λέμε,
1: και μετά αλλάζουν όλα. Εντάξει.
18: Ναι, ναι, okay. Τους βρήκε μπόσικους εκείνο το βράδυ και τους σκέπησε.
1: Πάντως χτες ήταν πραγματικά απίστευτος.
18: Χτες έπαιξε καλύτερα από ότι αγωνίστηκε στο προηγούμενο Μουντιάλ όταν πήρε από το χεράκι του τους υπόλοιπους και κατέκτησε ένα τρόπαιο. Δεν είπα ότι το κατακτήσει και φέτος, αλλά λέω ήταν τόσο, όχι μόνο τα 3 γκολ, 4 και να το ακυρώθηκε, αλλά γενικότερα πολύ καλή εμφάνισή του από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγει, γιατί είναι πολλές καθυστερήσεις πλέον. Είπαμε τώρα ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στην Γκάνα, όχι συγγνώμη, Ρονάλντο και ως πριν Πορτογαλία κόντρα στο Κονγκό. Εδώ υπάρχει, αυτό είναι εξαγωνιστικό, υπάρχει ένας φίλαθλος του Κονγκό που εμφανίζεται κουστομαρισμένος, αλλά όχι όμως με χρώματα συνθισμένα, με τα χρώματα συνήθως της εθνικής. Μπορείς με ένα μπλε, γαλάζιο, ένα κόκκινο. Έχει πάντα στο πέτο του ένα μαντιλάκι με τα χρώματα της χώρας του. Όρθιος και χαιρετάει τους παίκτες. Κάποιος που δεν ξέρει θα πει ότι είναι ο πρόεδρος της χώρας. Απαγορεύτηκε είσοδος στην Αμερική. Είναι για το ζωντανό άγαλμα του Κονγκό έχει χαρακτηριστεί ή αλλιώς Λουμούμπα. Υπάρχει μία πρόβλημα με τη βίζα και απαγορεύτηκε είσοδος. Έχουμε δει διάφορα στο Μουντιάλ διαφορετικές περιπτώσεις. Όπως είπες είναι ματσάρα στις 11 η ώρα, ευτυχώς είναι νορμάλ ώρα, θα το δούμε Αγγλία, Κροατία. Αν όχι με τελικός οκτάδα σίγουρα θα μπορούσε να ήτανε και να δούμε έτσι και τι καπνό φουμάρει και η Αγγλία, αν και από ένα αγώνα δεν μπορούμε να κρίνουμε πολλά.
1: Πολλοί ξεκίνησαν επιφυλακτικά, σε άκουγα και το μεσημέρι που το έλεγε στον Γρηγόρη και στην συνέχεια κατάφεραν να πάρουν το Μουντιάλ.
18: Βεβαίως, έτσι είναι. Όπως επίσης, αν να δούμε μια τεσσάρα, δηλαδή ο Χάρι Κέιν να βάζει 3 γκολ απόψε, ότι τελείως είναι το grand favori. Όχι. Είναι πρώτη αγωνιστική ή έτσι αλλιώς πρέπει να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή, απόψε τελειώνει πρώτη αγωνιστική εκτός της Αγγλίας Κροατίας στις 11 στη 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμάς. Και 5 ώρα το πρωί, Ουσπεκιστάν, Κολομβία κλείνει την πρώτη αγωνιστική όλων των ομίλων. Οπότε από αύριο μετά πάμε στη δεύτερη αγωνιστική και εκεί αφού δούμε και δεύτερο παιχνίδι θα μπορούμε να κρίνουμε ποια ομάδα έχει είναι καλά ή δεν είναι καλά.
1: Πάντως ο παλιός είναι αλλιώς, γιατί τώρα θα σε πάω και στον Εμπαπέ και τη Γαλλία που νίκησε με 3-1 την Σενεγάλη. Θα σε πάω όμως και στον Χάλαντ στη νίκη της Νορβηγίας με 4-1 επί του Ιράκ.
18: Ναι, κοίταξε τώρα. Και οι δυο τους, ο Εμπαπέ νομίζω κυνηγάει, όχι νομίζω, κυνηγάει τον Μέση να βγει αυτός πρώτος σκόρερ στα Μουντιάλ. Ήδη είναι πρώτος σκόρερ στην Εθνική Γαλλία, δεν είναι και λίγο. Έτσι είναι 27, οπότε ο άλλος είναι 39. Εγώ νομίζω θα τον περάσει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν φέτος τον περάσει, αλλά σίγουρα θα τον περάσει νομίζω ο Εμπαπέ και να είναι αυτός ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ. Ενώ ο Χάλαντ και αυτός μια μεγάλη μορφή. Έχουν πει σε αρκετές εκπομπές ότι η Νορβηγία μπορεί να είναι από τις ομάδες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Όχι σε αυτά τα παιχνίδια. Εκεί θα νοκάουτ, εκεί ανάλογα με ποιον θα αντιμετωπίσει, μπορεί να είναι φαβορί, άνετα μπορεί να κάνει τη ζημιά.
1: Θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη η Νορβηγία, τι λες?
18: Όχι να το σηκώσει, αλλά να πάει να προχωρήσει έτσι στην οκτάδα, ναι. Είναι από τις ομάδες που νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν και δεν ξέρω αν, επειδή είναι πολύ μεγάλο Μουντιάλ, αν θα υπάρχει μια ομάδα που να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο το Μουντιάλ και πολλοί ποδοσφαιριστές από τις μεγάλες ομάδες που όλοι παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο μπορεί να σκάσουν, λέω, από την κούραση. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, παίζαν στα ίδια γήπεδα το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και ένα χρόνο μετά, αρκετοί από αυτούς οι ίδιοι παίζουν Μουντιάλ και χωρίς να έχουν διακοπές, σε φουλ ρυθμούς. Δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς κλατάρουν να πούνε μέσα στην απόδοσή τους να μην είναι αυτή που έπρεπε να ήταν.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα παρακολουθήσουμε στην πορεία. Όντως είναι ματσάρα το μάτς της Αγγλίας κόντρα στην Κροατία.
18: Ευτυχώς είναι όλες έτσι, ενώ ευρωπαϊκή ώρα, ναι, ευτυχώς.
1: Και αυτό, και υπάρχουν και πολλοί φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου που περιμένουν πώς και πώς να δουν την Αγγλία, σε ποια κατάσταση είναι η ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλίας.
18: Υπάρχει όπως... τραγούδι, έτσι, τον ίδιο των Άγγλων, έτσι, να ότι επιστρέφει το κύπελλο στο σπίτι. Αλλά είναι από το 66 τραγουδάνε αυτό και δεν έχει ξαναεπιστρέψει. Ελπίζω και εγώ, επειδή είμαι φιλοάγγλος, να επιστρέψει.
1: Για να δούμε. Πολλοί είμαστε λάτρεις του αγγλικού ποδοσφαίρου. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για
18: καλή
1: το
18: συνέχεια.
1: Ρεπορτάζ και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του World News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση ταξίδι ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο worldnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
20: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και εξασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή, ανέφερε. Στη συνέντευξη τύπου, πριν αποχωρήσει από τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Ανέφερε ότι η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν αποτελείται από πολύ έξυπνους ανθρώπους και εμφανίζεται πολύ λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ εκτίμησε ότι οι νέοι Ιρανοί ηγέτες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. Αναφερόμενος στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε: «Τους αγαπώ ως εταίρους. Είναι εξαιρετικοί. Όμως θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά σε αυτό το θέμα. Δεν πιστεύω ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το Λίβανο». Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασάμ, δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου αποτελεί μια μεγάλη νίκη και κάλεσε το Λίβανο να αξιοποιήσει τη συγκυρία για να απομακρύνει τις Ισραηλινές δυνάμεις από το έδαφος του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης, ακόμη και απόψε, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν τα στενά του Ορμούς και να οδηγεί στη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή, πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε την συσπήρωση και τη συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομη συνδρομητική τηλεόραση που δρούσε από το 2017 σε Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Η Ελλάδα εντόπισε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κατέσχεσε εξοπλισμό IPTF, πελατολόγια, μετρητά και οχήματα. Το παράνομο όφελος οργάνωση εκτιμάται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά των νόμιμων παρόχων ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
20: Ο καιρός.
21: Αρχικά έδρος καιρός. Από το μεσημέρι σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Ραμπαζής. more.com.artinfo.gr.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλη Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο, και βλέπετε τον καθρέφτη του, που σήμερα θα ασχοληθεί με το κράτος μαφία. Αυτό είναι ο τίτλος του βιβλίου του ερευνητή δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη από την Κύπρο, που έχει φέρει τα πάνω κάτω στο νησί. Σε αυτό το βιβλίο κατονομάζει μεταξύ άλλων τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, τον οποίο αποκαλεί μάλιστα στο βιβλίο του offshore president, δηλαδή πρόεδρο που συναλλασσόταν, λέει, με εξωχώριες offshore εταιρείες.

Μαζί μου εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Θεόδωρος Θεοδόρου, άρτη αφιχθής από την Κύπρο. Έρχεται από τον επιχειρηματικό χώρο, αλλά ταυτόχρονα υιοθέτησε και την πολιτική, έχοντας μάλιστα θητεύσει για πολλά χρόνια κοντά στον πνευματικό πολιτικό του πατέρα, όπως λέω, τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη. Έτσι λοιπόν πέρασε και στον χώρο της αρθρογραφίας, που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη η στήλη του. Μερικές φορές ενοχλεί κιόλας, αν όχι κάθε φορά. Και τούτο δεν το αντέχουν μερικές εφημερίδες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 11 πρώτα λεπτά, αρχίζει η εκπομπή μας στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Μπορείτε να μπείτε όποια στιγμή θέλετε, όπου βρίσκεστε και να ακούσετε ξανά τις εκπομπές που θα επιθυμείτε. Από την Ελλάδα μας λοιπόν, που κάθε μέρα θαρρείς μας δίνει τουλάχιστον μια είδηση που μας αφήνει άφωνους, συγκεκριμένα εκτός από τον ψυχολόγο της ελληνικής αστυνομίας, μια 45χρονη αστυνομικός από τη Δράμα βρήκε τραγικό θάνατο από τον ψυχολόγο της ελληνικής αστυνομίας, μια 45χρονη αστυνομικός από τη Δράμα βρήκε

0: Φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Σήμερα έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου, άρτη αφιχθής από την Κύπρο, που συνταράσσεται από το σκάνδαλο «Κράτος Μαφία», όπως λέγεται. «Κράτος Μαφία» είναι ο τίτλος του βιβλίου του δημοσιογράφου και ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο γράφει πως η συμμορία, εννοεί δηλαδή την πολιτική ηγεσία του τόπου, κατήργησε το κράτος δικαίου στην Κύπρο. Το βιβλίο εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2022. Λίγοι έδωσαν σημασία στο περιεχόμενο του τότε, στο οποίο, όπως λέει, καταγράφονται υποθέσεις διαφθοράς ασύλληπτων διαστάσεων. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για να συνδράμουν στο ερευνητικό, με συγχωρείτε, έργο για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Σε λίγο θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά από την Λευκωσία και ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος δαιμονοποιήθηκε στην αρχή όταν έβγαλε αυτά τα βιβλία. Έχει κάνει πολλή έρευνα, όχι μόνο για τούτα τα βιβλία αλλά και για πολλά άλλα. Ο άνθρωπος σκάβει πολύ βαθιά. Θα μας μιλήσει τηλεφωνικά από την Κύπρο για όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά έχει φέρει τα πάνω κάτω στο νησί. Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θόδωρε, που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα από... Χρήστο.
0: Καλησπέρα.
1: Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Προσπαθώ να αποφύγω τις υπερβολές, αλλά ίσως τα γνωρίζαμε αυτά όσοι διαβάσαμε και τα τρία βιβλία του Μακάριου, αλλά τα γνωρίσαμε, αλλά δεν περιμέναμε να σκάσει έτσι.
1: Εγώ το περίμενα. Mm-hmm. Διότι στην Κύπρο σκάνδαλα καταρχάς υπάρχουν παντού. Ναι. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ναι. Στην Κύπρο είναι διαφορετικό, είναι θεσμικό και είναι αναμειγμένοι όλοι οι θεσμοί.
0: Δηλαδή
1: πάω εγώ να καταγγείλω κάτι, η αστυνομία, κρούσματα διαφθοράς. Μετά πού να πάει, στην νομική υπηρεσία? Ναι. Διαπλεκόμενη. Μέχρι και η δικαστική εξουσία διαπλεκόμενη. Το πόρισμα της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, που οποίον έγινε μια εξαιρετική δουλειά 2,5 χρόνια με 3.000 σελίδες, με επικεφαλής μία γνωσμένου κύρους Αυστραλιανή δικαστή. Mm-hmm. Στο τέλος εισηγήθηκε ποινικές διώξεις για όλους τους θεσμούς. Δηλαδή είναι στην Κύπρο έχουν πέσει όλα. Για παράδειγμα,
0: Δεν προσπάθησαν να εμποδίσουν αυτή τη γυναίκα?
1: Δεν μπορούν. Βέβαια για αυτούς, σε εισαγωγικά, υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Όταν έκανα τον νόμο για την Επιτροπή κατά της Διαφθοράς, δεν έδωσαν ανακριτικές εξουσίες. Δηλαδή το γελίο, για μένα γελίο, έκανα 2,5 χρόνια ανακρίσεις, καταθέσεις πήραν οι άνθρωποι από 139 πόσους μάρτυρες, πήραν τεκμήρια, ερεύνησαν. Και τώρα θα πάει, λέει, κανονικά πρέπει να πάει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αυτός να αποφασίσει. Mm-hmm. Εάν θα ακολουθήσει τις εισηγήσεις του πορίσματος. Δηλαδή,
0: ο Γενικός Εισαγγελέας είναι θεσμός στην Κύπρο, έτσι?
1: Ναι, είναι το παράξιο, είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους και ο δημόσιος κατήγορος. Που τα δύο, μάλιστα, πράγματα δεν...
0: Ο κύριος Σαβίδης.
1: Ο κύριος Σαβίδης, ο οποίος κύριος Σαβίδης, ναι, σήμερα με δήλωσή του αυτό εξαιρέθηκε από την υπόθεση αυτή.
0: Ο Γενικός Εισαγγελέας.
1: Γενικός Εισαγγελέας.
0: Μαζί και με τον...
1: Μαζί με τον βοηθό του και μαζί με την μια εισαγγελέα,
0: με
1: την κυρία
0: Κλεόπα.
1: Διότι λέει είναι φίλος του κύριου Αναστασιάδη.
0: Αυτό λέει και αυτό πολλά, έτσι?
1: Αυτό
0: λέει
1: πολλά. Δηλαδή... Για μένα

0: Δεν μπορεί ένα εισαγγελέα να είναι φίλο με έναν πρόεδρο. Δηλαδή, ή αν είσαι φίλο, δεν φυλάγεσαι.
1: Δεν είμαι κουτσοπόλη, κύριε Μιχαλίδη, αλλά μια πόρτα στο κολονάκι. Συχνά θα δει τον τέο πρόεδρο μαζί με τον κύριο Σαββίδη να συναγελάζονται, να τρώνε, να πίνουν. Δηλαδή, ο εισαγγελέα δεν πρέπει τη στιγμή που υπάρχει ενεξελίξη. Υπόθεση εναντίον του τέος Προέδρου και εξαρτάται από τον εισαγγελέα το τι θα γίνει, δεν μπορείς, φίλος. Δεν μπορείς. Δηλαδή ο εισαγγελέας σήμερα δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και τον πληρώνουμε εμείς. Έπρεπε να παραιτηθεί και αυτός και ο βοηθός.
0: Στο κράτος μαφία του Μακάριου, θα τον ρωτήσουμε και σε λίγο, ποιο είναι το πιο κραυγαλαίο που ρίχνει ευθύνη στον Νίκο Αναστασιάδη? Είναι για τα διαβατήρια,
1: τα χρυσά διαβατήρια.
0: Για να πούμε, να ακούσει ο κόσμος, τι είναι αυτά τα χρυσά διαβατήρια.
1: Το πρόγραμμα των χρυσών διαβατηρίων, το ίδιο το γραφείο του Προέδρου
0: είναι,
1: έστελε
0: δικηγορικό γραφείο,
1: το δικηγορικό του γραφείο, στο οποίο λέει αυτός δεν έχει καμία σχέση. Είναι το ο Νίκος Χρή Αναστασιάδης και εσία. Έστελε αιτήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση πολιτογραφήσεων.
0: Δηλαδή έλεγε σε κάποιον, ελάτε στην Κύπρο, και από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι ήταν Ρώσοι αυτοί.
1: Ρώσοι
0: που ήθελαν να πάρουν ευρωπαϊκό διαβατήριο.
1: Μέχρι και ο Τζο Λό γνωστός που έχει κάνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον κόσμο, τη Μαλαισίας. Βεβαίως. Αδελφός Κύπριος ήταν πριν λίγους μήνες ο Τζόλο.
0: Δηλαδή ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε το εξής. Αποφάσισε να πουλάει το κυπριακό αλλά κυρίως ευρωπαϊκό διαβατήριο σε όποιον έδινε ένα ποσό. Πόσο κόστιζε αυτό?
1: Έπρεπε να αγοράσεις μια ανακίνητη περιουσία, νομίζω μισού εκατομμυρίου, και να, μίνιμουμ, και να κάνεις καταθέσεις τριών. Το αλλάζανε, ήτανε, και έπαιρνες διαβατήριο, και εάν ήταν μάλιστα στενός φίλος του Προέδρου, έπαιρνε και όλη η οικογένεια. Δηλαδή ένα Σαουδάραβας που είχε 2-3 συζύγους πήρε 47 διαβατήρια. Τα παιδιά του.
0: Τι να πω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι καταρχάς το διαβατήριο αυτό δεν είναι όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντέδρασε. Φαντάζεστε όλες οι χώρες να πουλάνε το διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Βεβαίως αντέδρασε, αλλά δυστυχώς οι Κύπροι, εμείς οι Κύπροι, νομίζουμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι. Λέμε, ας πούμε, ο ίδιος ο πρόεδρος είπε όταν ανοιχτά η Ευρώπη μας είπανε φτάνει αυτή τη δουλειά, είπε μας στοχοποιούν, και υπάρχει εντύπωση στην Κύπρο ότι όλοι πουλάνε διαβατήρια. Όχι. Πουλούσε η Βουλγαρία για 6 μήνες, πουλάει η Μάλτα ακόμα, αλλά είναι κάπως πολύ αυστηρά, και πουλούσαμε και εμείς. Όπου τον κακοποιώ, όπου τον τελευταίος συνέλαβαν έναν μεγαλέμπορο κοκαίνη στην Κένια, αδελφός Κύπριος. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Ο Αμίν Νταντά.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα ευρήματα της Επιτροπής.
0: Και εδώ δίνουν παραμονή, αλλά δεν δίνουν διαβατήριο.
1: Άλλο χρυσή. Ναι. Εδώ, κύριε Μιχαηλίδη, στην Ελλάδα πρέπει να έχεις νομίζω 7 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα, ναι. Στις άλλες χώρες. Στην Κύπρο πολλοί πήραν το διαβατήριο χωρίς καν να επισκεφθούν ποτέ την Κύπρο. Ποτέ.
0: Και φαντάζομαι τώρα με τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία ότι έρχονταν οι Ρώσοι, οι περισσότεροι είναι της υψηλής κοινωνίας εκεί πέρα, ταξίδευαν ελεύθεροι, ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να ταξιδεύουν καθόλου.
1: Το πρόβλημα της Κύπρου είναι ότι, για παράδειγμα, ας πάρουν την Ελλάδα. Και εσείς έχετε συγκλονιστεί από σκάνδαλα.
0: Ναι.
1: Σκάνδαλο Τσοχατζόπουλου.
0: Ναι.
1: Όμως είχατε κάπου τον τρόπο να αντεπεξέρθετε. Εμείς
0: Πάλι με Κύπριο όμως είχε επιλέξει αυτός.
1: Ναι, τον Τίνο τον Μιχαλίδη.
0: Τον Τίνο τον Μιχαλίδη, τον Μακαρίτη.
1: Ναι. Ναι, αλλά εσείς είχατε κάπου να πιαστείτε, να διερευνηθούν και κατέληξε φυλακή ο κύριος Τσοχατσόπουλος, δεν είναι έτσι?
0: Ναι.
1: Εδώ στην Κύπρο είναι όλα συγκάλυψη. Όλα πρέπει να γίνει συγκάλυψη. Έχουμε αυτό το του εισαγγελέα, αυτό το γελίο, το για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα, κύριε Μιχαηλίδη.
0: Τι εννοεί ο εισαγγελέα?
1: Για παράδειγμα, είχε αυτοκτονήσει ένα μικρό παιδί, έγινε έρευνα και ο νυν αρχηγός της αστυνομίας, ο ερευνητής, εισηγήθηκε στον εισαγγελέα 5 ποινικές διώξεις.
0: Και τι έγινε?
1: Για λόγους δημοσίου συμφέροντος σταμάτησε τη διαδικασία ο εισαγγελέας.
0: Ποιο είναι αυτό το δημόσιο συμφέρον?
1: Μα το δημόσιο συμφέρον.
0: Αναστατωθεί ο λαός, να. Δεν καταλαβαίνω το δημόσιο συμφέρον.
1: Για τον βοηθό αρχηγό. Για τον βοηθό αρχηγό το ίδιο πάλι. Εισηγήθηκε Επιτροπή Καζιαφθοράς ποινική δίωξη. Δημόσιο συμφέρον.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, έχει αντιδράσει έστω και με τον εκπρόσωπό του σε αυτά που γίνονται.
1: Μην ξεχνάτε ότι θεωρείται ότι είναι το πνευματικό του παιδί του, το πολιτικό παιδί του,
0: του Αναστασιάδη. Ήταν ο Υπουργός
1: Εξωτερικών του, ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευθυντής του διπλωματικού του γραφείου. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι διεφθαρμένος.
0: Ναι.
1: Αλλά στην Κύπρο, στο τέλος είναι όλοι διεφθαρμένοι. Διότι ο ένας έχει στο χέρι τον άλλον. Και γι' αυτό είχε γίνει έναν άλλο σκάνδαλο, το λεγόμενο Video Gate. Που
0: τι ήταν αυτό?
1: Αυτό πιάσανε τον διευθυντή του γραφείου του, παντρεμένος με την αδερφή της γυναίκας του, μαζί με τον τέος υπουργό, τον κύριο Λακκοτρύπη, όπως το Αλτζαζίρα τους συστήσανε. Και
0: τους μαγνητοφωνούς.
1: Έλεγαν ότι τους δίνανε δουλειές και να κάνουν εισφορές στο ταμείο της πρώην κυρίας. Μιλούμε για. Δηλαδή, αυτό είναι το κακό. Και αυτό που με ενοχλεί πάνω απ' όλα όμως, ο κοινός νους, ξέρεις τι λέει? Ότι ένας πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης, όταν είναι εμπλεκόμενος σε όλα αυτά τα κακουργήματα, κατά ισχυρισμό βέβαια της Επιτροπής Κατά της Διαφθοράς,
0: ναι.
1: Εγώ το συνδέω και με τον Κυπριακό, κύριε Μιχαηλίδη.
0: Πώς?
1: Γιατί στο κράμα να δεχτεί τη λύση και να έχει τους Τουρκοκύπριους μπροστά του, δηλαδή να μην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λυπούμε, αλλά πιστεύω το Κυπριακό τελικά είναι θέμα διαφθοράς και διαπλοκής. Εκεί καταλήξαμε.
0: Τι σχέση έχει το κράμματα να... Στην αρχή της πορείας του, ο κύριος Αναστασιάδης ήταν αποφασισμένος να λύσει το Κυπριακό. Ήταν και ο μόνος, νομίζω, το κόμμα του, του Δημοκρατικού Συναγερμού, που στο δημοψήφισμα του Κόφι Ανάν ήταν με το ναι, ότι να περάσει αυτό το
1: του το αναγνωρίζω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Όμως
0: τι άλλαξε και στο Κράν Μοντανά έκανε μια τούμπα?
1: Κάνω ένα συνειρμό και λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο βαθιά στη διαφθορά, κατ' ισχυρισμό πάντα, μην υπάρχει παρεξήγηση, της Επιτροπής με το πόρισμα του βιβλίου Κράτους Μαφία, γιατί να θέλει να λύσει ο Κυπριακό μετά? Μετά, όταν είδε όλα αυτά τα. Όταν μπλέχτηκε σε αυτά, γιατί να θέλει να λύσει το Κυπριακό? Δηλαδή, θα περνούσαν χρυσά διαβατήρια με ένα υπουργικό συμβούλιο που θα είχε μέσα Τουρκοκύπριους? Λέω. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στην Κύπρο που το κράτος έχει διαλυθεί, κύριε Μιχαηλίδη. Όταν δεν υπάρχει θεσμός.
0: Αυτό δεν είναι καλό, διότι είμαστε και σε μία περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ταραχών και έχουμε δύο πολέμους. Ο ένας είναι πάρα πολύ κοντά στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή. Χρειάζεται ο τόπος να σταθεί.
1: Μα ο τόπος θέλει ένα κράτος δικαίου. Θέλει ένα κράτος που να το σέβεται ο πολίτης.
0: Ο πολίτης συνήθως στην Κύπρο δεν πολύ μιλάει όμως.
1: Βολεύεται, κύριε Μιχαηλίδη, νομίζω.
0: Ναι. Άρα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αντίδραση από πολίτες. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να βγαίναν στους δρόμους.
1: Α, στην Κύπρο δεν θα βγουν.
0: Όχι.
1: Δυστυχώς. Και είναι τόσο εξόφθαλμα στην Κύπρο. Παράδειγμα, ο Μακάρος Δουσιώτης, όταν πήγε στην αστυνομία να καταγγείλει που του παρακολουθούσαν τις συσκευές του, τα τηλέφωνα του, τις κάμερες του, Στο τέλος ξέρεις
0: τι
1: έγινε?
0: Τι?
1: Κινήθηκαν νομικά εναντίον του οι αστυνομικοί που, ότι τους δυσφήμισε. Το έγραψε στο βιβλίο του άνθρωπος. Πας στην αστυνομία να καταγγείλεις και κινείται νομικά η αστυνομία εναντίον σου.
0: Καλά, θα μιλήσουμε με τον Μακάριο σε λίγο. Έχει απειληθεί?
1: Όχι, δεν νομίζω. Mm. Απειληθεί? Ξέρετε, ο Μακάριος έχει πάρει στους ώμους του ένα τεράστιο. Mm-hmm. Πρέπει να έχεις πολύ δύναμη να κάνεις αυτό. Εντάξει, είχε την έννοια. Δεν ξέρω αν απειλήθηκε όχι. Συγγνώμη, όμως έχει νομικά, αστικά, εκατομμύρια οι αγωγές από τον Νίκο Αναστασιάδη.
0: Ο τύπος πώς αντιδράει σε όλα αυτά? Υπάρχουν μερικές ο Φιλελεύθερος που ξέρω είναι μια παλιά εφημερίδα και έγκυρη. Υπάρχουν και άλλες εφημερίδες. Πώς ο τύπος αντιδρά σε αυτό?
1: Κύριε Μιχαλίδη, λυπούμε για το Φιλελεύθερο που μιλάτε. Εντάξει, είναι η πιο παλιά εφημερίδα, σοβαρή εφημερίδα. Αλλά δυστυχώς η κάθε εφημερίδα έχει την ατζέντα της στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και ο Φιλελεύθερος έχει την ατζέντα του. Δηλαδή δεν είναι...
0: Εσείς αρθρογραφούσατε στον Πολίτη, έτσι?
1: Εγώ αρθρογραφούσα παλιά στην Αλήθεια πρώτα.
0: Ναι.
1: Και εκεί επενέβη ο κύριος Αναστασιάδης στο Φρίξον τον Κουλέρμο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά που λέω δεν τα λέω εγώ, τα έχει γράψει ο Αλέκος ο Κωνσταντινίδης.
0: Ο Χάσικος ήταν.
1: Όταν ήταν ο Χάσικος, ο οποίος τύχε ένα στενός μου φίλος, δεν με πείραζε κανείς. Μετά έφυγα από το. Με έδιωξε όταν ανάλαβε ξανά την εφημερίδα ο κύριος Κουλέρμος.
0: Μάλιστα. Και τώρα αρθρογραφούσα.
1: Μετά αρθρογραφούσα στην Καθημερινή.
0: Της Κύπρου.
1: Της Κύπρου.
0: Ναι.
1: Εκεί επενέβη και πάλι ο πρόεδρος Αναστασιάδης μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, και μετά πήγα στον Πολίτη.
0: Όπου,
1: δεν ξέρω, ο Πολίτης απλώς με ειδοποίησε πριν 2 εβδομάδες ότι δεν θέλει να ξαναδημοσιεύσει άρθρα.
0: Ναι, αλλά γνωρίζουμε, όλοι το ξέρουν, ότι εσείς ήσασταν άμυστος. Δηλαδή το κάνατε διότι αγαπάτε.
1: Κύριε Μιχαλίδη, δεν έχω πάρει από καμιά εφημερίδα 11 χρόνια τώρα ούτε ένα καφέ. Το πρώτο που με κεράσανε είναι το νερό που πίνω εδώ στο στούντιο το δικό
0: σας. Θα σας κεράσουμε και καφέ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ικανοποίηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, ανέφερε. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, πρόσθεσε. Τα εμπλεκόμενα μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης ακόμη και απόψε, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή, σύμφωνα με το Άξιος. Διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διεύλοι επικοινωνίας για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Τουρκία. Στην έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Τουρκία να υιοθετήσει επικοδομητική και όχι διεκδικητική ή επιθετική προσέγγιση στην περιοχή. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολογίες που δεν συνάδουν με τα πραγματικά δεδομένα, η αντίδραση της Άγκυρας. Σε εφαρμογή από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Έκλεισε η γέφυρα στο παράδρομο της Εθνικής Μαλγάρων Κλειδίου για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία αγιοταχή και αγροτικών μηχανημάτων που δεν υπερβαίνουν τους 5 τόνους. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε και πάλι. Earth News Radio και καθρέφτης. Η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 8 και όπως ξέρετε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων έχουμε πάντοτε μια κλασική μινιατούρα. Σήμερα Αντώνιο Βιβάλτι, κονσέρτο για μπάσο κοντίνουο και έγχορδα σε σολ μίζωνα. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου με Βιβάλτι, ο οποίος είναι ο Μακάριος Δρουσιώτης. Έχουμε μιλήσει πολύ για αυτόν με τον πρώτο μας καλεσμένο που είναι εδώ ακόμα στο στούντιο, τον Θόδωρο Θεοδόρου. Ο Μακάριος Δρουσιώτης τον γνωρίζω αρκετό καιρό, θα μας μιλήσει τηλεφωνικά από την Κύπρο για όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά έχει φέρει άνω κάτω το νησί. Θα μας ενημερώσει για το ποια είναι τα επόμενα βήματα και βεβαίως θα μας πει αν και από ποιους απειλήθηκε να αποσύρει τα βιβλία του. Καλησπέρα Μακάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν, όταν πήρα τα τρία βιβλία, γιατί είναι τριλογία τα βιβλία που έχεις, δεν πίστευα, γιατί γνωρίζω και εγώ λίγο τους ανθρώπους στην Κύπρο, δεν πίστευα ότι θα έδιναν και πολύ σημασία σε αυτό και τούτο με εκνεύριζε. Πώς προέκυψε τώρα αυτό να βγει στη φόρα τόσο έντονα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, τα βιβλία κυκλοφόρησαν το πρώτο το 2020, ναι. Το 2021 το δεύτερο και το 2022 το, 2022, το τρίτο. Να πω ότι παρόλο που τα βιβλία είχαν μεγάλη κυκλοφορία, τα είχε διαβάσει πάρα πολύ κόσμος και συζητήθηκαν ευρέως, δεν υπήρξε απολύτως καμιά δημοσίευση. Καμιά δημόσια συζήτηση. Σαν να μην κυκλοφόρησα στην Ινδονησία και όχι στην Κύπρο. Τίποτα. Δηλαδή μια σιγή. Ούτε και ένα κανάλι, μια εφημερίδα να ρωτήσει, να ψάξει, να ερευνήσει ένα θέμα λίγο πιο κάτω.
0: Εσύ ερεύνησες πόσο καιρό για τα τρία σου βιβλία, αν θέλεις, τα οποία είναι, είναι σειρά?
1: Εννοείται η έρευνα.
0: Ναι.
1: Η έρευνα διέσχισε χρόνια. Οι βασικές πληροφορίες, οι πρώτες. Είχα την ευκαιρία να εργαστώ με τον κύριο Αναστασιάδη τα χρόνια της κρίσης το 2013-2014 και εκεί πήρα τις πρώτες πληροφορίες και τα ερευνούσα από τότε. Από το 2014 μέχρι το 2020 κυκλοφόρησα το πρώτο βιβλίο.
0: Ήσουνα κοντά του δηλαδή όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Όταν εξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2013. Μια συγκυρία υπήρξε και βρέθηκα να είμαι ειδικός συνεργάτης του Προέδρου.
0: Άρα σε εκτιμούσε.
1: Όταν έζησα όλη την οικονομική κρίση του 2013 από μέσα, είδα με τα μάτια μου, άκουσα με τα αυτιά μου και μετά, επειδή είχα μια ερευνητική εμπειρία, μου ανατέθηκαν διάφορα project που είχαν να κάνουν με την οικονομία και τις έρευνες που έγινα. Έτσι πέρασαν από τα χέρια μου πολλά και εμπιστευτικά έγγραφα. Και εκεί είδα σημεία και τέρατα. Και η απόφαση μου ήταν ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μείνουν κρυφά, δεν είναι ιδιωτικά, ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με το να τα δώσω στην κοινή γνώμη.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι επίσης ότι κοντά του ήταν και ο Μακαρίτης ο Χάσικος, ο εκδότης της εφημερίδας Αλήθεια. Και ο οποίος κάποια στιγμή στο προεδρικό φέρεται να αναφώνησε πολύ πολύ θυμωμένος, φεύγω εγώ από εδώ πέρα, αυτή είναι συμμορία. Αληθεύει.
1: Ναι, εκεί. Έτσι. Αυτό ήταν το πρώτο μου βιβλίο, έχει τίτλο Συμμορία.
0: Ναι.
1: Και βασικά ένα απόγευμα είδα το Χάσικο στο προεδρικό. Και μόλις είχε βγει από μία σύσκεψη ο Χασικός και πήγα να του εξηγήσω ένα θέμα που έπρεπε να το διαχειριστούμε και μου είπε μην τα ψάχνεις, αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι συμμορία.
0: Μάλιστα, και ο Χασικός ήταν υπουργός εσωτερικών νομίζω, έτσι.
1: Ναι, υπουργός εσωτερικών και το θέμα που συζητείτο εκείνη την ώρα και έκανε διάλειμμα ο Χασικός και βγήκε έξω ήταν ένα θέμα το οποίο είναι στο πόρισμα της Επιτροπής που το εξέτασε και επιβεβαιώνει πλήρως τα γεγονότα. Βασικά υπήρχε ένα τεράστιο τεμάχιο τουρκοκυπριακό, το οποίο έχει τουρκοκυπριακή περιουσία φιλέτρο τεράστιας αξίας.
0: Και θέλω να την πουλήσουν.
1: Ακούστε με, το διεκδικούσε μια τουρκάλα η οποία έλεγε ότι είναι απόγοντος του Σουλτάνου από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έφερε χαρτιά από την Τουρκία ότι είναι δικό της. Και εκεί προσπαθούσαν να της το δώσουν δικό της, διότι είχαν συμφωνήσει μαζί της να το ενοικιάσουν για 200 χρόνια, ξέρω εγώ, $50 το στρέμμα για 200 χρόνια. Και το στήσανε αυτό το σκηνικό μέσα στο γραφείο του Αναστασιάς. Και εκεί μου είπε ο Χασικός, είναι συμμορία. Την ιστορία αυτή την γράφει στο βιβλίο, το τρίτο, το κράτος μαφία, και την ερεύνησε η Ερευνητική Επιτροπή και έτσι έγιναν τα γεγονότα όπως τα έχω γράψει.
2: Κύριε,
0: μάλιστα, είναι και ο Θεόδωρος Θεοδόρου εδώ μαζί μας.
2: Καλησπέρα, Μακαρία.
1: Θα ξέρει, διότι τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και τα διάβασε.
2: Μακαρία, επειδή ξέρεις, ήμουν ένας στενός φίλος του Χασικού, επιβεβαιώνω από τον ίδιο το Χασικό. Αυτά που λες μου τα είπε εμένα ο ίδιος. Γιατί ότι είναι. Είπε ότι αυτό δεν είναι κράτος, είναι συμμορία.
1: Ναι.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ναι. Ένα λεπτό, Μακάρια μου, συγγνώμη. Έχουμε μία έκτακτη είδηση που θα την δώσουμε τώρα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
3: Λοιπόν, Χρήστο. Οι Αμερικανοί δώσαν στη δημοσιότητα τη συμφωνία με το Ιράν. Είναι ορισμένα σημεία από το μνημόνιο συνεργασίας. Τι προβλέπουν αυτά τα σημεία? Τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείων 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα, όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Να σου υπενθυμίσω ότι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε νωρίτερα από τις Βερσαλίες ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι Ιρανοί είναι ένας καλός λαός και η ηγεσία τους δεν είναι πια όσο ριζοσπαστικοποιημένη ήταν στο παρελθόν. Να προσθέσω ότι η συμφωνία ορίζει επίσης σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός ενός μεγίστου χρονικού διαστήματος 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Και να κλείσω λέγοντας ότι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας αφορά την αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την υποχρέωση να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών και κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ο Τραμπ έχει κάνει κάτι το οποίο είναι σημαντικό κατά την άποψη.
3: Εφόσον υπογραφεί αυτή η συμφωνία, γιατί ο Τραμπ στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο στις Βερσαλίες είπε ότι ακόμα και σήμερα, μετά είπε στη συνέντευξη τύπου αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, επισήμως μεθαύριο υπογράφεται στα περίχωρα της Γενέβης, στο Μπίρκενστοκ, η συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπογραφεί η συμφωνία και δεν έχουμε εντός εισαγωγικών παρατράγουδα, θα είναι σίγουρα μια τεράστια διπλωματική επιτυχία, μια ανακούφιση για τον Τραμπ, γιατί δέχεται τεράστιες πίεσεις στο εσωτερικό της χώρας λόγω της ακρίβειας, ειδικά των καυσίμων, που είναι ταμπού στις ΗΠΑ τα καύσιμα. Και θα είναι μια σίγουρα μεγάλη διπλωματική νίκη, ας μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ θεωρεί τον εαυτό του πέραν όλων των άλλων ως ειρηνοποιό.
0: Δημήτρη, εσύ μιας και καλύπτεις τα διεθνή, έχουμε ασχοληθεί κάτι, φαντάζομαι ότι θα προσέχεις και τι γίνεται στην Κύπρο τώρα, έτσι δεν είναι, με την υπόθεση
3: και η έκθεση σήμερα κατά της Τουρκίας, η οποία ήταν καταπέλτης ενταξιακής πρόοδου της Κύπρου, έτσι, της Τουρκίας.
0: Από πού?
3: Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εννοώ στο εσωτερικό της Κύπρου με αυτές τις. Ο Αναστασιάδης έχει κατηγορηθεί για διάφορα. Mm-hmm. Εδώ δεν το έχουμε.
3: Κοίταξε, είναι τόσο πολύ καταιγιστικές εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ουάσιγκτον, όπου δυστυχώς η Κύπρος όχι ότι δεν είναι σημαντική, αλλά περνάει σε δεύτερη μοίρα αξιολογικά, ειδησογραφικά δηλαδή. Αυτό εννοώ. Εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
0: Στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, είναι, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
3: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνεις και θα σου απαντήσω ως εξής. Θυμάσαι ότι είχε υποθεί ότι θα δημιουργηθεί το περίφημο ταμείο για τη Γάζα, στο οποίο θα δοθούν δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας, που είναι ισοπεδωμένη κατά 82%. Είχαν πει ότι θα δοθούν αυτά τα χρήματα και ότι θα γίνει, όπως έλεγε και ο Τραμπ τότε, είχαν υπάρξει ανέκδοτα ότι θα γίνει η ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Μέχρι στιγμής, Χρήστο, δεν έχει μπει ούτε ένα δολάριο σε αυτό το ταμείο. Και η Γάζα παραμένει στην γνωστή κατάσταση διάλυσης όπου βρίσκεται. Δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν αλλάζει.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ
0: να είσαι καλά. Ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης με τις έκτακτες ειδήσεις που μας έδωσε τώρα. Εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio και σήμερα όλη η εκπομπή είναι για τα γεγονότα στην Κύπρο που ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες και το κεντρικό πρόσωπο, το οποίο πλέον κατηγορείται από μεγάλη μερίδα και της νομικής υπηρεσίας, όσοι υπάρχει, και θα πάμε σε δικαστικές περιπέτειες. Για πες μας, σε παρακαλώ, Μάριε, ο κύριος Μάριος Δρουσιώτης.
2: Μακάριος.
0: Τι είπα?
2: Μάριος.
0: Τα έχω χάσει. Λοιπόν, Μακάρια μου, πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση τώρα?
1: Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα γεγονότα στην Κύπρο. Δεν έχουμε διαδικασίες όπως αυτές στην Ελλάδα, με εξεταστικές επιτροπές, είναι σπάνιο το φαινόμενο. Νομίζω πρώτη φορά, ειδικά για πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρώτη φορά κατηγορείται για κάτι ανάλογο. Ούτε και για υψηλόβαθμους αξιωματικούς έχουμε τέτοιες εμπειρίες στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται το σύστημα σε τέτοιο επίπεδο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε αποτελέσματα, ας πούμε, δικαστικές διαδικασίες και ποινές με γρήγορες διαδικασίες. Πιστεύω ότι θα παρατευθεί σε κάποιες άλλες επιτροπές, θα γίνει κάποια διαχείριση του χρόνου μέχρι ο κόσμος να ξεχάσει και με κάποιο τρόπο θα ξεχαστεί.
0: Είναι κάπως σκληρά, θα πει κάποιος, η τίτλη σου, κράτος μαφία, και μάλιστα υπάρχει και υποσημείωση πως η συμμορία κατήργησε το κράτος δικαίου στην Κύπρο. Το άλλο βιβλίο είναι η συμμορία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι η συμμορία, είναι από την Ανατάκα του Σοκράτη Χασικού. Το κράτος μαφία προέκυψε επίσης από ένα περιστατικό το οποίο τεκμηριώθηκε πλήρως από την συγκεκριμένη επιτροπή, όπου όλο το σύστημα εξουσίας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την νομική υπηρεσία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, όλοι συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Έγινε και ειδική νομοθεσία για να εξυπηρετήσει αυτό το σχέδιο από τη Βουλή, μεταχείρισμες διαδικασίες, για να συλλάβουν μια γυναίκα του γνωστού ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ, είναι αυτός που αγόρασε το Σκορπιό. Mm-hmm. Και πήρε διαζύγιο, ήταν σε διαδικασία διαζυγίου με τη σύζυγό του για μια περιουσία 9 δισεκατομμυρίων. Υπήρξε μια απόφαση στην Ελβετία από δικαστήριο που έδινε δικαιώματα 4,5 δις στη σύζυγό. Και εδώ κινήθηκαν οι διαδικασίες, το κράτος, οι νόμοι της Κύπρου, να ακυρώσουν αυτή την απόφαση. Και έχουμε για πρώτη φορά και δικαστή στην Κύπρο να κατηγορείται για διαφθορά, για στημένες δίκες σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Βασικά ο ολιγάρχης ήρθε εδώ και αγόρασε το σύστημα για να εκβιάσει, να συλλάβει τη σύζυγό του, να την κλείσει μέσα μέχρι να υπογράψει τους όρους του. Αυτός είναι ο ορισμός της μαφίας. Και επειδή έγινε από ένα κράτος ολόκληρο, έτσι ονομάστηκε το κράτος μαφία. Και δυστυχώς δεν είναι υπερβολή, είναι κατά κυριολεξία που λειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Επειδή γνωρίζω ότι στην Κύπρο υπάρχουν και διάφορες φατρίες. Χάσαμε έναν άνθρωπο από τα μέσα ενημέρωσης στην εφημερίδα την Σημερινή, δεν ήτανε, που τον δολοφονήσανε τον Άντι, τον Χατζηκοστή.
1: Α, ήτανε, εντάξει, ναι. Ο Χατζηκοστής, ο εκδότης της εφημερίδας.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ιδέως και εκδότη.
0: Εσύ έχεις απειλήθηκες καθόλου?
1: Εγώ απειλήθηκα για την πρόσφατη υπόθεση. Κοίταξε, υπήρξαν προσπάθειες εκφοβισμού περισσότερο. Δηλαδή μου κατέβασαν τις κάμερες ασφαλείας από το σπίτι, παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα μου, είδα περίεργους έξω από το σπίτι μου, τους φωτογράφησα, κάποιον τον πήρα στα πράσα και τον πήγα στην αστυνομία, αλλά και πάλι τίποτα. Δηλαδή ήταν το κράτος που ήταν πίσω. Αυτός ο μηχανισμός υπήρξε μια προσπάθεια εκφοβισμού για να μην προχωρήσω σε αυτές τις δημοσιεύσεις. Όμως κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρώτα απ' όλα η δημοσίευση, εκτός του ότι όφυλα να το κάνω για λόγους συνείδησης και επαγγελματικούς, ήταν και προστασία. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη προστασία που μπορείς να έχεις είναι η δημοσιοποίηση.
0: Μάλιστα. Μακάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Εγώ σε ακούω με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχεις έναν συνομιλητή που τα ξέρει καλά και μπορεί να συμπληρώσει, μπορεί να προσθέσει. Ο Θεόδωρος ήταν από τους λίγους που ήταν σταθερός από την αρχή σε αυτή την προσπάθεια, με την αρθρογραφία του, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο.
0: Αρθρογραφία για την οποία ουδέποτε ζήτησε χρήμα. Ήταν άμυστος, δεν ήθελε να παίρνει. Και παρόλα αυτά τον σταμάτησαν. Πώς μπορεί να σταματήσεις κάποιον που δεν πληρωνόταν?
1: Ναι. Επειδή δεν μπορούσαν να το σταματήσουν με αυτόν τον τρόπο, του στέρισαν το βήμα να μην γράφει.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ, Μακάρη, αλλά δεν με πειράζει.
0: Λοιπόν, Μακάρη, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μας ενημέρωσε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Θεόδωρο Θεοδώρου. Κρίνω ότι είναι πολύ έτσι ενδιαφέροντα από τη μία και σημαντικά συνάμα αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Κύπρο. Δεν θυμάμαι εγώ ποτέ άλλοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας να εγκαλείται. Θα πάει σε δικαστήριο, ποιος είναι εκείνος που μπορεί να του απευθύνει κατηγορία?
1: Η νομοθεσία λέει ότι το πόρισμα αυτό θα πάει σε Γενική Εισαγγελία και η Γενική Εισαγγελία θα αποφασίσει.
0: Η οποία Γενική Εισαγγελία
1: αυτοεξαιρέθηκε.
0: Αυτοεξαιρέθηκε.
1: Ναι, αλλά
0: αυτοί θα φύγουνε?
1: Δεν θα φύγουνε αυτοί, θα είναι εκεί. Και μάλιστα όρισαν εισαγγελικό συμβούλιο από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της νομικής υπηρεσίας. Για μένα αυτό είναι όπως σήμερα διάβαζα κάπου, ο Χρήστος Κληρίδης το είχε ονομάσει, μπαίνουν μέσα από την πίσω πόρτα. Η γνώμη μου, δεν θα γίνει τίποτα. Εάν δεν μπουν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, όχι οι Κύπροι.
0: Ποιος θα τους ορίσει αυτούς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Δικαιούται το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι.
0: Το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ή για μένα το πιο σωστό είναι να ζητήσουμε αρρωγή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Για το άλλο σκάνδαλο, το λεγόμενο Σάντι, ζητήσαμε αρρωγή από την Europol. Δεν μπορούμε, Χρήστο μου, δεν μπορεί στην Κύπρο, δεν υπάρχουν θεσμοί να ερευνήσουν, είναι πολύ μεγάλα αυτά τα πράγματα.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα πώς έχουν αντιδράσει? Είναι υποτονική η αντίδραση?
1: Ήξεις αφήξεις. Παράδειγμα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που είναι το κόμμα του Γλαύκου Κληρίδη, το κόμμα, το πάλε ποτέ κόμμα της εντιμότητας,
0: που ήταν και του Αναστασιάδη,
1: ναι,
0: μετά,
1: ναι. Λέει μέσες άκρες, ναι μεν, αλλά να γίνει έρευνα, λέει.
0: Το οποίο είναι πρόεδρος είναι η κυρία Δημητρίου,
1: ναι, η κυρία Δημητρίου,
0: που είναι πρόεδρος και της Βουλής.
1: Μάλιστα. Από αυτούς δεν περιμένω τίποτα απολύτως.
0: Δηλαδή το κόμμα του Κληρίδη που ξεκίνησε έτσι και το οποίο το πήρε και στα χέρια του και ο κύριος Αναστασιάδης, πλέον καταραίει?
1: Βεβαίως. Εγώ, κύριε Μιχαλίδη, ήμουν ο πιο στενός μη πολιτικός φίλος του Γλαύκου Κληρίδη και έχω στείλει μια επιστολή στην κυρία Δημητρίου πριν 10 μέρες, μακροσκελή, και βάζω και τους λόγους και τη ζητώ να με διαγράψω. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Εκεί, για παράδειγμα, ο ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, σε έναν εκλογικό συλλαλητήριο τι έκαναν, τους μιλούσε εναντίον της διαφθοράς και το χειροκροτούσαν.
0: Οι μυστικές υπηρεσίες, ας πούμε, κάνουν
1: ελέγχονται
0: τη δουλειά
1: από τον πρόεδρο.
0: Ορίστε.
1: Ελέγχονται από τον πρόεδρο.
0: Ελέγχονται οι μυστικές υπηρεσίες από τον πρόεδρο. Άρα αν συμβεί κάτι στο όποιο προεδρικό ή οτιδήποτε...
1: Ελέγχονται τα πάντα από το προεδρικό. Τα πάντα από το προεδρικό ελέγχονται. Και ας έχουμε ψευδεστήσεις ότι είναι ανεξάρτητοι και...
0: Πώς έσκασε λοιπόν τότε αυτό το σκάνδαλο? Τώρα αυτό που συζητάμε με τον κύριο Αναστασιάδη.
1: Μα δεν έσκασε τώρα. 2,5 χρόνια το παλεύουν. Το ρευνούν 2,5 χρόνια. Αυτεπάγγελτα η Επιτροπή Καλής Διαφθοράς. Mm-hmm. Το ερεύνησε 2,5 χρόνια.
0: Που είναι αδέκαστοι, αυτοί είναι δικαστές, είναι νομικοί, τι είναι?
1: Η επικεφαλής είναι μία από την Αυστραλία, παγκοσμίου εγνωσμένου κύρους δικαστής, και υπάρχουν και τρεις που είναι μαζί στην ομάδα, Κύπροι νομικοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Θεόδωρο Θεοδώρου. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε με αυτά, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Αυτό που γίνεται στην Κύπρο δεν πρέπει να το πάρουμε έτσι στα μαλακά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Θεοδώρου που ήταν εδώ μαζί.
1: Εγώ, Χρήστο μου, χίλια ευχαριστώ.
0: Και θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας με τον Tom Waits. Είναι καταπληκτικό αυτό το τραγούδι και είναι Take Me Home, νομίζω. ακούστε τι τρυφερό που είναι, πάρε με σπίτι, λέει η κοπέλα, και ο Tom Waits βεβαίως θα την πάρει στο σπίτι. Γεια και χαρά σας.

Ιστερόγραφο, επειδή παίρνουμε αρκετά μηνύματα από ακροατές, βλέπω τώρα οπωσδήποτε μπορείτε να μπείτε στο ertecho.gr και να ακούσετε την συνέντευξή μας, και υπενθυμίζω ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης, αυτός που ξεκίνησε όλο το πράγμα που έχει δυναμώσει τώρα στην Κύπρο, δεν βγαίνει ποτέ να κάνει δηλώσεις, και τον ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας. Καληνύχτα.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σημεία από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπεται δε ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7 στο Παρίσι, είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Ανέφερε ότι η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν αποτελείται από πολύ έξυπνους ανθρώπους και αναφερόμενος στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε: «Θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά. Δεν πιστεύω ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το Λίβανο». Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βεβρευτικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε τη συσπήρωση και συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Εγκληματική οργάνωση, τη οποία τα μέλη πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να διευκολύνουν τη διακίνηση μεταναστών σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Δύο Σουδανοί είχαν συστήσει σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό να πλαστογραφούν ταξιδιωτικά έγγραφα με βιτρίνα καφετέρια στα κάτω πατήσια.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λίγερου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Ρωμαίος
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
6: The Lyceum Project Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη. Παιδιά, Τετάρτη είναι, Τετάρτη, έχω μπλέξει τις μέρες. Τετάρτη λοιπόν, 17 του μηνός, Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, είναι Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, μαζί με τη Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Θάνο Τσιμέκα στον ήχο. Η ώρα είναι 9 και 7 και θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα παρέα.

έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά το επίσημο κείμενο, δηλαδή τη συμφωνία. Ας την κάνουν, ας την πούμε συμφωνία. Την υπερτιμάμε. Τη συμφωνία με το Ιράν, τη συμφωνία συνεννόησης λοιπόν, που επετεύχθη το Σαββατοκύριακο και περιμένουμε, θα υπογραφεί την Παρασκευή. Θα δούμε.

Έχετε δει διάφορες ταινίες όπου ο κόσμος καταστρέφεται. Το 2012 μου έρχεται στο μυαλό, καλά υπάρχουν πάρα πολλές. Έχουμε τώρα μια στατιστική εκτίμηση για το πότε θα μπορούσε θεωρητικά να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα. Οι επιστήμονες το κάναν ένα μαθηματικό επιχείρημα γνωστό ως Doomsday Argument, επιχείρημα της αποκάλυψης. Λοιπόν, υπάρχει 95% πιθανότητα το τέλος της ανθρωπότητας να έρθει μέσα στα επόμενα 17.100 χρόνια. Δεν σχετίζεται με κάποιο η πρόβλεψη αυτή, κάποιο συγκεκριμένο καταστροφικό γεγονός. Θα πέσει ένας κομήτης, θα ξέρω εγώ. Όχι, βασίζεται αποκλειστικά σε μαθηματικές και πιθανολογικές εκτιμήσεις. Τα 17.100 χρόνια μπορεί να μας φαίνονται πάρα πολλά. Εμάς τώρα που ζούμε και ξέρουμε ότι 17.100 χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα από εμάς, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου πολλά. Ξέρετε, το σκεπτικό πίσω από όλο αυτό είναι ακόμα πιο υπαρξιακά σε κλονίζει, γιατί στην πραγματικότητα τι λέει αυτή η θεωρία? Είναι η αρχή του Κοπέρνικου, ότι εμείς δεν έχουμε οι άνθρωποι κάποια ιδιαίτερη προνομιακή θέση στο σύμπαν, τίποτα. Οι σημερινοί άνθρωποι καταλαμβάνουμε μια τυχαία θέση σε ένα τυχαίο πλανήτη, σε ένα απέραντο σύμπαν, σε μια στιγμή ασήμαντη της ιστορίας της ανθρωπότητας. Δεν ζούμε σε κάποια ειδική εποχή.

για την ιστορία, για να μην δω τα μηνύματά σας και την κριτική σας, να πω ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα. Εντάξει, βρίσκονται πίσω από αυτό κάποιοι υπόθεση, είναι μια υπόθεση, βρίσκονται κάποιοι επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που διαφωνούν και γενικά παραμένει αμφιλεγόμενο, απορρίπτεται από μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας.

Ένα λογαριασμό στο TikTok και μοιράζεται ταξιδιωτικές συμβουλές. Δηλαδή, τι πρέπει να προσέχεις, τι δεν πρέπει να τρως στο αεροπλάνο, τι είναι το πιο βρώμικο πράγμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Έχει διάφορες συμβουλές τέτοιες και σου λέει ότι αν μένεις μόνος σου και δεν μένεις σε ένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω εγώ τι, πες το καλύτερο που υπάρχει, πρέπει να πετάς πάντα ένα μπουκάλι νερό κάτω από το κρεβάτι για να δεις αν θα βγει από την άλλη πλευρά. Γιατί στο λέω αυτό, με αυτόν τον τρόπο ελέγχεις αν υπάρχει κάτι από το κρεβάτι, δεν σκύβεις. Δηλαδή σου προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας σε αυτούς που είναι επιφυλακτικοί και πρέπει, λέει, να είμαστε επιφυλακτικοί.

ομαδική φωτογραφία. Group photo, group photo από τη Σύνοδο Κορυφής της Τσίφτα στο Evian, που είχε πολλά αστεία, πολλά. Γιατί τώρα αυτούς τους φαντάζεσαι και λες πω, πληθωρισμός, πόλεμος στην Ουκρανία, επικείμενη συμφωνία με το Ιράν, θα μπορούν να πάρουν ανάσα, θα είναι σκεφτικοί, προβληματισμένοι. Ω, μια χαρά πλάκες κάνουνε, γνωρίζονται άλλωστε περισσότεροι πολύ καλά, έχουν συνεργαστεί τόσα χρόνια, κάνουν τις πλάκες τους, ο ένας λέει είμαι ο αρχηγός, άργησα, είσαι ωραίος, εγώ είμαι πιο ωραίος, αυτό είναι του Ντόναλντ Τραμπ, ο διάλογος Ντόναλντ Τραμπ με ποιον από τα, νομίζω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σοίχη και τα λοιπά. Η Μελώνη λέει τον πόνο της για το τσιγάρο, πως το κόψε. Την ακούει ο Μέρτς, ο Φρίτριχ Μέρτς, α, από αυτά. Τη λέει μπράβο, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ξεχνάει το κινητό του ο, πώς το λένε, ο Μακρόν, του κάνει πλάκα ο Τραμπ ότι του το κλέβει. Και φυσικά έχουν και τον πόνο τους. Ποιο είναι ο πόνος? Στο Μουντιάλ. Τι γίνεται με τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου, πώς πάει, αυτό είναι πρώτο στη λίστα. Και αυτοί μιλάνε για το Μουντιάλ, ο Ντόναλντ Τραμπ τους θυμίζει το πάρτι γενεθλίων του και τον αγώνα UFC που έγινε στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή θέλω να πω, τώρα τα ακούς αυτά και λες, α, μάλιστα, δεν είναι τόσο σοβαρή. Και μετά φυσικά σε δεύτερη σκέψη λέει, τάξη, και άνθρωποι είναι. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι νιώθει ο καθένας.

υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι συγκλονιστικό. Προβάλλεται στη γνωστή πλατφόρμα στο Netflix. Λέγεται Μητρικό Ενστικτό και είναι η ιστορία μιας νεαρής κοπέλας, Taylor ονομάζεται, η οποία εμφανίζεται κάπου στο Τέξας τώρα το 2019 και εμφανίζεται, ερωτεύεται ένα νεαρό, αυτός αγρότης, καουμπόι κανονικός, και του λέει ότι είναι πολύ πλούσια, ότι η οικογένεια της έχει σχέση με πετρέλαια κτλ, ότι όπου να είναι θα πάρει από το καταπίστευμα που υπάρχει το οικογενειακό πολλά εκατομμύρια. Πείθει αυτόν, πείθει την οικογένειά του, δίνει διάφορα δώρα, τρομερά αυτοκίνητα σε όλους, πράγματα, θάματα. Όταν αρχίζουν αυτά να εξαφανίζονται, να τα παίρνει πίσω, γενικά κάτι δεν πήγαινε καλά, έρχεται και μια εγκυμοσύνη για να δέσει το γλυκό, αλλά αυτή δεν πάει φυσιολογικά. Αρχίζει και έχει ο περίγυρος του συντρόφου της και κυρίως η μητέρα του αμφιβολίες για το τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα σε σχέση με αυτή την Taylor. Όλα καταλήγουν με μια συγκλονιστική δολοφονία μιας πραγματικής εγγύου. Την είχε στοχοποιήσει η Taylor, η οποία δεν ήταν ούτε πλούσια ούτε ποτέ ήταν έγκυος, και όταν ήταν 36 εβδομάδων έγκυος η φίλη της, της αφαίρεσε το μωρό. Τώρα είναι μια συγκλονιστική ιστορία, ένα από τα πιο τρομερά εγκλήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ και μεταφέρθηκε σε ντοκιμαντέρ. Μητρικό Ένστικτο, αξίζει να το δείτε.

χαμός έγινε στην Νορβηγία με τον γκολ του Χάλαντ στο Μουντιάλ. Μικρές σεισμικές δονήσεις προκάλεσε. Και τώρα, μιας και λέω Νορβηγία, πέρα από το ποδόσφαιρο, ασχολούνται και με την πριγκίπισσά τους, η οποία ολοκλήρωσε μια πάρα πολύ δύσκολο, ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο. Έκανε μεταμόσχευση πνεύμωνα. Και εντάξει, είναι και πρώτο θέμα εκεί, στα μέσα, όπως είναι φυσικό. Μόλις 52 ετών είναι η γυναίκα αυτή.

Θέλετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Να πάμε γρήγορα γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Οκ. Ακούτε το τι μας ξημερώνει, Air News Radio 105,8. Θέλει λιγερού στο μικρόφωνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δημοσιότητα το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η ικανοποίηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, ανέφερε. Διασφαλίζεται και ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, επισήμανε. Διπλωματικές επαφές Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το Eastern Mediterranean Gateway Act, ψήφο εμπιστοσύνη στη χαρακτήριση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύεται η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που διέπρατε ένοπλες ληστείες και διαρρήξε καταστήματα και σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα. Έκλεισε η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Μαλγάρων Κλειδίου για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία γιοταχή και αγροτικών μηχανημάτων που δεν υπερβαίνουν τους 5 τόνους. Έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακονσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε εδώ στο τι μας ξημερώνει. Η ώρα είναι 9:35. Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Σκεύης στον ήχο και στη μουσική. Το ξέρετε ότι αποκαλύφθηκε μια μυστική λέσχη. Όχι καμία τυχαία. Μια μυστική λέσχη την οποία την έχει ιδρύσει ένας πολύ περίεργος, σκοτεινός, μυστηριώδης, δισεκατομμυριούχος επενδυτής της τεχνολογίας, ο Πίτερ Τιλ. Και μάθαμε από διάφορα, από τη διαρροή εσωτερικών αρχείων. Μάθαμε τους συμμετέχοντες, μάθαμε προγράμματα, μάθαμε τις ιδιωτικές συζητήσεις τους, τα προσωπικά στοιχεία των ανθρώπων που είχαν λάβει τη διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες τους θα παρέμεναν ιδιωτικές. Η λέσχη φαίνεται να έχει ιδρυθεί το 2006, να λειτουργεί σαν ιδιωτική οργάνωση μόνο για VIPs, για προσκεκλημένους. Και δύο δεκαετίες λοιπόν, από το 6 μέχρι το 26 σήμερα, φέρνει σε επαφή πρόσωπα από την αμερικανική πολιτική, την οικονομία, τη Silicon Valley, το χρηματοπιστωτικό κόσμο, τις ξένες κυβερνήσεις, σε συναντήσεις μακριά, πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς κάμερες, χωρίς δημόσια πρακτικά και χωρίς επίσημη λίστα μελών.

Και επειδή λέμε μόνο για τα δικά μας, να σας πω στη Βρετανία ότι ένας εργαζόμενος στο ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η πρίγκιπισσα της Ουαλίας, η Μίτλετον, το 2024, επιχείρησε να πουλήσει εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, δηλαδή τον ιατρικό της φάκελο, έτσι, να το πολύ απλά, για χρήματα. Για χρήματα. Αυτός κατηγορείται φυσικά για εσκεμμένη κατάχρηση ευαίσθητων πληροφοριών, έχει συλληφθεί και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του. Παντού υπάρχουν καθάρματα.

Μήπως θυμάστε το Λουίτζι Ματζιόνε που κατηγορείται για τη δολοφονία αυτού του διευθύνοντος συμβούλου μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, τη United Healthcare, του Brian Thompson, ο οποίος έχει γίνει και σύμβολο και κάποιοι τον υποστηρίζονται, τον υπερασπίζονται. Τέλος πάντων, αναμένει τη δίκη του και σκοπεύει να στηρίξει την υπεράσπιση του σε ψυχιατρικά επιχειρήματα. Δηλαδή ότι βρισκόταν σε καθεστώς υποκαθεστώς ακραίας συναισθηματικής διαταραχής όταν πυροβόλησε και σκότωσε τον Thompson.

είδα την καινούργια ταινία του Steven Spielberg με τους εξωγήινους, τέλος πάντων, και παρατήρησα την Eve Hewson, αυτή είναι η κόρη του τραγουδιστή Bono, η οποία εξελίσσεται σε όνομα, τουλάχιστον στα πρόσωπα της νέας γενιάς του κινηματογράφου. Παίζει και σε μια πάρα πολύ ωραία σειρά, Μάτια ερμητικά κλειστά νομίζω ότι λέγεται, και είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα, είναι πολύ καλή. Να ακούσουμε και Bono τώρα που το είπα αυτό. Γιώργο μου, YouTube, Bono YouTube. Αυτά είναι.

βλέπω τον Τζέιντι Βάνς, τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, να πηγαίνει τον τελευταίο, τις τελευταίες μέρες σε διάφορες εκπομπές και δημοσιογράφους όχι φιλικά προσκύμενος και να υπερασπίζεται την κυβέρνηση, τον πρόεδρο, το έργο τους. Και είναι χαρισματικός αν τον προσέξει κανείς. Οπότε έτσι αυτοί που προεξοφλούν τον πολιτικό του θάνατο μετά το τέλος της θητείας Τραμπ, ξέρω, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να τον βλέπει κανείς για να καταλάβει τι θα γίνει στο Μάγκα, αν αυτός θα είναι ο διάδοχος.

Ωραία, καύσωνα στη Γαλλία 40 βαθμούς ο υδράργυρος Σαββατοκύριακο. Εμείς είμαστε πόσο, 16. Σήμερα έχουμε, όχι δεν το ματιάζω, λέει ο Γιώργος Κεβίζης, μην το ματιάζεις. Δεν θα το ματιάσω, απλά μέχρι τώρα είμαστε ok. Βέβαια θα μου πεις, εδώ δεν είμαστε, είμαστε στα μέσα του Ιουνίου, έτσι. Έχουμε πολύ ψωμί μπροστά μας, πολύ δρόμο, ok.

γέλιο που είχε, διάβαζα για την περιουσία του Elon Musk, ο οποίος έχει γίνει, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη. Άλλον έναν άφημα και τελειώσαμε. Ενώ, τέλος πάντων, μην το πάω στα βαθιά περί ανισότητας και τέτοια, αλλά να σας πω ότι μπορεί να αγοράσει. Μπορεί να, νομίζω, να χαλάει 27 εκατομμύρια την ημέρα για 100 χρόνια. Μπορεί να αγοράσει όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη. Μπορεί να αγοράσει όλες τις. Καλά, όλες τις ομάδες, όλες τις αθλητικές ομάδες του κόσμου, όλες. Λέω, Γιώργο, σκέφτεσαι ένα κράτος. Άστο, με ευκολία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Φυσικά τα λέμε αύριο 9 η ώρα, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν για λίγο. Γιώργος Σκεύης για πολύ, στον ήχο και στη μουσική. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Και τώρα, τι ακολουθεί. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης και ο Βαγγέλης Αρής με την ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, Earth News Radio 105,8. Καληνύχτα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7 στο Παρίσι, είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Την νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε τη συσπήρωση και τη συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Εγκληματική οργάνωση της οποίας τα μέλη πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Δύο Σουδανοί είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με βιτρίνα καφετέρια στα κάτω Πατήσια. Ο ένας, 46χρονος, προχωρούσε τη διαδικασία με φωτογραφίες και στοιχεία, ενώ φερόμενος ως αρχηγός, ένας 44χρονος, λειτουργούσε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας, καμουφλαρισμένο ως διαμέρισμα ανάμεσα στις πολυκατοικίες των Πατησίων.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά εύρυος καιρός αύριο. Από το μεσημέρι σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας.
1: Και το Βαγγέλη Σαρή. Και ακούμε Money for Nothing από τους Dire Straits. Είπαμε να μπούμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Τους ήχους ρυθμίζει ο Γιώργος Σκέβης, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Και βέβαια ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης φροντίζει
0: τις μουσικές επιλογές. Έτσι.
1: Πολύ ωραίες. Ναι.
0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τα μεσάνυχτα παρακολουθώντας όλα όσα μας ενδιαφέρουν, όλη την επικαιρότητα η οποία σήμερα μας έρχεται ως επιτοπλίστων από το εξωτερικό, από μακριά.
1: Από την Ελβετία και την Γαλλία.
0: Από Ελβετία και Γαλλία, όπου αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Έχει καταρχάς να πούμε ξεκινήσει άραγε το γεύμα στις Βερσαλίες που παραθέτει ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Δεν το ανοίγει.
1: Κοίτα.
0: Το παλάτι αυτό δεν ανοίγει τακτικά.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Βέβαια. Αλλά
0: για τον Ντόναλντ Τραμπ το
1: άκουγα έναν σύμβουλο επικοινωνίας Αμερικανό, ο οποίος έλεγε ότι ο Τραμπ ενθουσιάζεται με αυτή
0: τη κλειδί
1: που έτσι υπάρχει. Κάτι μου έλεγες και για το χρυσάφι.
0: Είπε δεν είναι, λέει, εννοείται, λέει, ότι όταν τον ρώτησαν θα πάτε στις Βερσαλίες πρόεδρε, λέει ναι, δέχτηκα την πρόσκληση για δείπνο στις Βερσαλίες και ξέρετε, λέει, δεν είναι επίχρυσες, είναι ατόφιο χρυσάφι οι Βερσαλίες. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε τον ενθουσιασμό του, δεν τον έκρυψε για την παρουσία του εκεί. Εκεί λοιπόν θα δειπνήσει ως καλεσμένος του οικοδεσπότη Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Και να σκεφτείς ότι οι Βερσαλίες ήταν το εξοχικό του Λουδοβίκου, δεν ήταν καν το Λούβρο που ήταν το παλάτι. Εν τω μεταξύ, οι Βερσαλίες είναι από μόνες τους ένα τεράστιο παλάτι με υπέροχους κήπους. Είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να υπάρξει. Δεν τολμώ να φανταστώ, θα είναι σίγουρα κάποιος διάστερος ή τριάστερος σεφ Μισλέν αυτός που θα μαγειρέψει, ή πολύ σεφ θα είναι για την ακρίβεια. Την προηγούμενη
0: το σίγουρο
1: φορά
0: είναι ότι θα φάνε καλά.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί η Γαλλία είναι το βασίλειο της γαστρονομίας.
0: Θα φάνε καλά, είναι βέβαιο ο Δημήτρη.
1: Τώρα, έχει και κέφια ο Τραμπ σήμερα, έτσι, είναι λογικό.
0: Κέφια, και πρέπει να πούμε ότι έρχεται αυτό το δείπνο σε συνέχεια βέβαια της ολοκλήρωσης της συνόδου των G7, όπου και ανακοινώθηκε επίσημα, βέβαια πρωταγωνίστησε η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και μην ξεχάσουμε, μην παραλείψουμε να πούμε, Δημήτρη, ότι λίγη ώρα νωρίτερα, όταν νομίζω την ώρα που έκανε τις δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώθηκε επίσημα, δημοσιοποιήθηκε επίσημα όλη η συμφωνία, το σύνολο της συμφωνίας, σωστά?
1: Ακριβώς. Είναι το πλήρες προσχέδιο του εγγράφου συγκεκριμένα. Το έχουν πάρει βέβαια ήδη τα μεγαλύτερα πρακτορία ειδήσεων, το Reuters, το Associated και το BBC και το CNN. Έχει κυκλοφορήσει παντού. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Μπορούμε να τα δούμε κιόλας.
1: Μπορούμε να τα δούμε, ναι.
0: Αν θέλεις, δηλαδή να δούμε κιόλας σε τι επιβεβαιωνόμαστε κι εμείς που από χθες ήδη λέγαμε ποια φαίνεται να είναι τα αντικείμενα στα οποία οι δύο πλευρές συμφώνησαν και θα μπει στο χαρτί αυτό.
1: Ναι. Το μόνο το οποίο να το πω ως μικρή παρένθεση, η οποία θα μπορούσε να δυναμητήσει όλη αυτή την προσπάθεια, είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ και σήμερα επιτέθηκε στο Λίβανο. Έχουμε 4 νεκρούς. Ο Τραμπ ήταν σκληρός απέναντι στον Νετανιάχου. Είπε χαρακτηριστικά ότι αν υπάρχει ένα στέλεχος της Χεσμπολάχ σε ένα σπίτι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βομβαρδιστεί το σπίτι. Ήταν μια εμέσως πλην σαφώς βολή για το θάνατο των τόσων χιλιάδων αμάχων στη Γάζα, μαζί με τους τρομοκράτες βέβαια, αλλά βέβαια και οι άμαχοι και τα παιδάκια την πληρώσανε πάρα πολύ. Να δούμε λοιπόν το πλήρες προσχέδιο του εγγράφου, το οποίο είναι ως γνωστόν 14 σημείων. Το πρώτο σημείο λέει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους στο συγκεκριμένο πόλεμο δηλώνουν με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου συναντήληψης άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Γι' αυτό είπα για το Λίβανο πριν.
0: Να και ο Λίβανος λοιπόν μέσα. Κατευθείαν, στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται ο Λίβανος, τότε η συμπερίληψη και του Λιβάνου μέσα.
1: Μα επέμενε πολύ το Ιράν για το Λίβανο.
0: Βεβαίως.
1: Και αναλαμβάνονται.
0: Ναι, αλλά επιμένει ως φαίνεται και ο Νετανιάχου, έτσι, στις επιθέσεις του εκεί.
1: Ναι, γιατί, άλλη παρένθεση τώρα, γιατί αν ο κ. Νετανιάχου, αν τελειώσει ο πόλεμος, και δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Μετά δεν θα έχουμε κυβέρνηση ειδικού τύπου, ειδικού χαρακτήρα, πολεμική δηλαδή.
0: Όπως τώρα.
1: Ακριβώς. Μετά θα έχουμε την παραπομπή. Έχει τρεις δίκες ο κ. Νετανιάχου για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, οι οποίες εκκρεμούν και έχουν αναβληθεί ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι είναι πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης η οποία έχει
0: βρίσκεται
1: θέσει τη χώρα
0: πόλεμο.
1: Σε πόλεμο. Ακριβώς. Λοιπόν, αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να μην εξαπολύσουν καμία εχθρική ενέργεια ο ένας εναντίον του άλλου και να απόσχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας ο ένας εναντίον του άλλου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των υπολείπων άρθρων. Είναι ή τη χρήση βίας ο ένας εναντίον του άλλου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των υπολείπων άρθρων. Είναι

0: Πολιτείες. Αυτό και το να μην εμπλακούν δηλαδή στα εσωτερικά της χώρας, αν το καταλαβαίνω σωστά. Έτσι.
1: Έτσι. Πάντως είναι χαρακτηριστικό, τώρα θα μου πεις, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο κ. Νετανιάχου είπε ότι ο αρανικός λαός είναι ένας καλός λαός και το σημαντικότερο ήταν αυτό που είπε για την ηγεσία του. Ότι πλέον δεν είναι τόσο ριζοσπαστική η ηγεσία του και είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό τι σημαίνει, ότι ουσιαστικά δεν επιδιώκει πια την αλλαγή καθεστώτος, γιατί έχει αντιληφθεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα καθεστώς.
0: Έχεις δίκιο και είναι σημαντικό, γιατί αποκωδικοποιούμε τώρα κομμάτι-κομμάτι, έτσι όπως τα λες, αποκωδικοποιούμε και τις λέξεις, αυτά που κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Γιατί και για να λέει ο Τραμπ ακριβώς αυτό που μας είπες, ότι θεωρεί καλή την ηγεσία, το καθεστώς τώρα εκεί, σημαίνει ότι δεν θα επιδιώξει την αλλαγή του.
1: Και
0: προφανώς.
1: Ότι στο Ιράν επικρατεί προφανώς ο Καλιμπάφ και όχι η φρουρή της Επανάστασης.
0: Βέβαια, ποια είναι η ηγεσία και ο Μοσδάμπα που είναι.
1: Ο Μοσδάμπα κανείς δεν ξέρει αν ζει και πού είναι. Είναι ένα ζήτημα τεράστιο.
0: Ενδεχομένως όμως να το μάθουμε σύντομα, αν όλα κυλήσουν ομαλά.
1: Έτσι. Λοιπόν, επίσης οι δύο χώρες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία σε μια μέγιστη περίοδο 60 ημερών.
0: Η οποία... Σε δύο μήνες, λοιπόν, θα πρέπει να τα βάλουν όλα κάτω, έτσι.
1: Όλα. Και τον εμπλουτισμό του ουρανίου, θα πούμε γι' αυτό στη συνέχεια. Απεμπλουτισμό, μάλλον, του ουρανίου, η οποία μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συνένεση. Αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίες, οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και αποτρέπουν οποιαδήποτε παρέμβαση ή παρεμπόδιση κατά του Ιράν και αποκαθιστούν την κυκλοφορία εντός μιας μέγιστης προθεσμίας ενός μηνός στην πλήρη της δυναμικότητα.
0: Νομίζω όπως ότι λίγο πολύ ήδη, ήδη έχει χαλαρώσει τον κλειό.
1: Έχουν αρχίσει να περνάνε πλοία.
0: Η Ουάσιγκτον από εκεί και έχουν αρχίσει τα ιρανικά πλοία να περνούν. Ναι.
1: Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το Ιράν θα λάβει αμέσως μέτρα για να διασφαλιστεί η κίνηση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό προς τη θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Θα επαναληφθεί εντός 30 ημερών, θα επανέλθει μάλλον στον προπολεμικό όγκο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άρσης των τεχνικών εμποδίων αλλά και την αποναρκοθέτηση της περιοχής.
0: Σημαντικό κομμάτι και αυτό της αποναρκοθέτησης, έτσι.
1: Βέβαια. Γιατί αυτές οι νάρκες μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο.
0: Αυτός είναι ο στόχος τους, άρα μπορούν να το καταφέρουν σαφώς.
1: Και το έκτο είναι ότι η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοδότηση ύψος τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Αυτό που λέγαμε από χθες, έτσι, για αυτό το Ταμείο Ανοικοδόμησης, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανοικοδόμησης της χώρας.
1: Ναι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάει στο Ταμείο για τη Γάζα, γιατί είχαν υποσχεθεί δισεκατομμύρια και δεν έχει μπει ένα δολάριο.
0: Εδώ μιλάμε για υπογραφές όμως, έτσι. Θα πέσουν υπογραφές στο κείμενο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αυτό.
1: Και επειδή πολλές ακροάτρες και ακροατές θα διερωτηθούν και ποιος θα δώσει τα 300 δισεκατομμύρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται με τους περιφερειακούς εταίρους να επεξεργαστούν τελικό σχέδιο που θα συμφωνηθεί από κοινού. Το οποίο σημαίνει τι, ότι δυτικές κυβερνήσεις, ιδιώτες, όλοι θα συμβάλλουν στο να μαζευτούν αυτά τα χρήματα, τα οποία τα έχει πάρα πολύ ανάγκη το Ιράν, γιατί αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, ακρίβεια, δεν υπάρχουν αγαθά, έχει ζοριστεί πάρα πολύ. Δεν είναι
0: Βέβαια να φανταστώ ότι αυτοί οι οποίοι θα βάλουν, οι ιδιώτες που θα βάλουν τα χρήματά τους, θα έχουν κάποιο ανταποδοτικό όφελος, θα αναμένουν από την επένδυση εντός εισαγωγικών αυτή.
1: Ναι, και το άλλο που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ουσιαστικά τι κάνει ο Τραμπ. Ανοίγει την αγορά πετρελαίου του Ιράν. Διότι εφόσον λέει το Ιράν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο,
0: βεβαίως,
1: το οποίο είναι το βασικό του προϊόν, είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς πετρελαίου.
0: Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι.
1: Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι το Ιράν.
0: Και είναι σημαντικό αυτό για την παγκόσμια αγορά των καυσίμων.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Μετά
0: από αυτή, από αυτή την πίεση των τελευταίων μηνών, των τελευταίων εκατών και ημερών, το να ξαναμπαίνει και το Ιράν, που είναι ένα σημαντικό παίκτη και πάλι στο παιχνίδι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα συμβάλλει στην αποκατάσταση συνολικά της αλυσίδας των καυσίμων και της αποκλιμάκωσης των τιμών, θεωρώ.
1: 100% και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας, όλες οι μορφές των κυρώσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και όλες οι μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ, τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς,

0: αρθούν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα.
1: Μετά φτάνουμε... έχουμε τα πυρηνικά.
0: Μπράβο.
1: Και μεγάλο φτάνουμε... κεφάλαιο.
0: Τεράστιο κεφάλαιο. Κατά πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 70-80%. Μετά το 90% μπορεί να παράξει πυρηνικό όπλο. Αυτό το οποίο λοιπόν επισημαίνει το 8ο σημείο της συμφωνίας είναι ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να παράξει πυρηνικά όπλα. Αυτά βέβαια όλα θα συζητηθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο για το πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, αν θα απεμπλουτιστεί το ουράνιο, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει το Ιράν, και θα πρέπει σίγουρα να υπάρχουν στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας προκειμένου να απεμπλουτιστεί το ουράνιο. Mm-hmm. Ενώ το ένα το σημείο αναφέρει ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εν αναμονή τελικής συμφωνίας θα διατηρήσουν το status quo. Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν, ούτε θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους περιοχή.
1: Ναι.
0: Ενώ το 10ο σημείο αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την υποχρέωση αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου και μέχρι την ημερομηνία άρση των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εκδίδει εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, αυτό που λέγαμε πριν, mm-hmm. ότι ανοίγει ξανά η αγορά του Ιράν, τουλάχιστον για ένα διάστημα θα μπορεί να πωλεί πετρέλαιο.
1: Επόμενο.
0: Και το 11ο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν υποχρέωση υπό το πρίσμα της πρώτων διαπραγματεύσεων για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ότι τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα αποδεσμευτούν και θα καταστούν πλήρως διαθέσιμα.
1: Να και το χρήμα.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό εκτιμάται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Και αυτά τα κεφάλαια, είτε τηρούνται στον κύριο λογαριασμό είτε μεταφέρονται, θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε πληρωμή τελικού δικαιούχου που καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και θα είναι πλήρως διαθέσιμα για χρήση. Φτάνουμε στο σημείο 12, ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν ότι θα συσταθεί μηχανισμός εφαρμογής για την επίτευξη.
1: Να παρακολουθεί επίβλεψη. Την πορεία και την εφαρμογή του μνημονίου αυτού.
0: Ακριβώς. Ενώ μετά την υπογραφή του μνημονίου και μετά την παραλαβή διαβεβαιώσεων.
1: Θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις πλέον αυτοί σχετικά με την τελική συμφωνία.
0: Ακριβώς.
1: Αποκλειστικά.
0: Ακριβώς.
1: Επί των υπόλοιπων παραγράφων. Έτσι.
0: Και η τελική συμφωνία είναι και το πιο σημαντικό, θα εγκριθεί μέσω δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, έβλεπα πριν από λίγο ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, το οποίο λέει το εξής, ότι το Ιράν και το Ομάν θα αποφασίσουν αν θα υπάρξει και τι μηχανισμός θα υπάρξει για να περνούν τα πλοία μετά τις 60 μέρες. Τώρα βλέπουμε μια σειρά, έναν καταιγισμό τηλεγραφημάτων από το Reuters, το οποίο λέει ότι το ΙΡΝΑ, το ειδησιογραφικό πρακτορείο του Ιράν, ότι η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα είναι δωρεάν μόνο για 60 ημέρες. Αυτό που σου έλεγα ότι Ομάν και Ιράν θα κανονίσουν μετά τι διόδια θα μπουν, πώς θα μπουν και βέβαια θα πρέπει να συμφωνήσουν.
1: Δημιουργηθεί κάποιος μηχανισμός πληρωμής, έτσι. Mm-hmm.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Και ότι τα πλοία, τα εμπορικά θα ξεκινήσουν άμεσα τους πλώες τους και μετά από 30 μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι προσπάθειες. Επίσης ο μηχανισμός εφαρμογής αυτού του προγράμματος θα οριστικοποιηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας εντός των 60 ημερών. Σε ό,τι αφορά τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που λέγαμε πριν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με περιφερειακούς εταίρους δεσμεύονται να αναπτύξουν ένα αμοιβαίο συμφωνημένο πρόγραμμα για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Εδώ θα παίξουν ρόλο και οι χώρες του κόλπου, οι οποίες είναι πλούσιες πολύ και πολλοί θα θέλαν βεβαίως να επενδύσουν εκεί.
1: Μάλιστα.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στη συχνότητα του Air News Radio με και Δημήτρης Παναγιώτης, βέβαια, πάντοτε. Air News Radio 105,8. Στο τέλος της ημέρας βρισκόμαστε και λέγαμε τις εξελίξεις από την συμφωνία της Μέσης Ανατολής που πλέον η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν επίσημα στην δημοσιότητα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε ότι έχει φτάσει στο Παρίσι, έφτασε στο αεροδρόμιο πριν από λίγο, έκανε και κάποιες σύντομες σχετικά δηλώσεις εκεί και αναμένεται βέβαια στο Παλάτι των Βερσαλίων.
1: Το οποίο βλέπω στα πλάνα τώρα είναι σιδηρόφρακτο, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει ούτε καν στην πύλη. Έχει μπει ένας φράχτης
0: αρκετά μακριά από
1: 150
0: την πύλη,
1: με 200 μέτρα από την πύλη. Καλά, λογικό είναι τώρα. Έχεις Τραμπ εκεί, Μακρόν, έχεις όλους τους ηγέτες του πλανήτη. Όλους τους ηγέτες του πλανήτη. Και αναμένουμε βεβαίως αυτό το δείπνο. Φαντάζομαι ότι αύριο θα κυκλοφορήσουν φωτογραφίες. Δεν σου κρύβω ότι θα ήταν ένα όνειρο ζωής να μπορέσω να.
0: Βλέπεις.
1: Να φάω σε ένα τέτοιο.
0: Ο Γιώργος σου ζητάει το μενού. Θέλει το μενού. Ναι. Τι περιλαμβάνει το μενού. Και όταν το μάθουμε, Γιώργο, να ξέρεις ότι θα στο δώσουμε στο πιάτο.
1: Δεν έχει διαρρεύσει ακόμη το μενού. Όμως θα ψάξουμε να το βρούμε. Μην τυχόν και υπάρχει καμιά διαρροή. Στα γαλλικά μέσα, κατά κύριο λόγο. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, να ξέρει κανείς ότι η υψηλή γαστρονομία στη Γαλλία, να ξέρεις, Γιώργο Σκεύη, είναι τεράστια τα πιάτα, πολύ μικρές ημερίδες και ο στόχος δεν είναι να χορτάσεις, αλλά το να γευτείς όσο το δυνατόν.
0: Άσε, Γιώργο, όταν
1: πιο διαφορετικές γεύσεις.
0: Ξέρω ότι πρέπει να πάω φαγωμένος. Έτσι.
1: Είναι ολόκληρη ερωτελεστία. Ναι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, υπάρχει και στην Ελλάδα ένα εστιατόριο διάστερο της Μισλέν, δεν θα πούμε φυσικά το όνομα για να μην κάνουμε διαφήμιση, αλλά η αλήθεια είναι ή ότι θα πας και μετά θα πας να φας σουβλάκια για να χορτάσεις ή
0: και
1: ότι...
0: Και αντί να βρεις σουβλάκι στο Παρίσι τώρα, έτσι.
1: Έχει, έχουν η μεγάλη ελληνική
0: σίγουρα,
1: κοινότητα.
0: Σίγουρα, αλλά λέω άντε να το βρεις τώρα, ναι. να ψάχνεις για σουβλατζίδικο.
1: Έχει το καρτιέ Λατένα, αλλά τα σουβλάκια τους δεν είναι τόσο καλά όσο στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι άλλη ποιότητα. Αυτό το οποίο είναι φοβερό στο Παρίσι, μια και το λέμε τώρα και έχει πλάκα και μιλάμε για φαγητό, είναι οι πατάτες τηγανιτές, οι οποίες είναι τηγανισμένες σε κάτι πραγματικά βρωμόλαδα. Από το πρωί τις τηγανίζουν και το βράδυ είναι το ίδιο λάδι. Παραδόξως δεν είναι φοβερά νόστιμες. Είναι ένα ταλέντο αυτών των Γάλλων, ακόμα και το πολύ μέτριο φαγητό, να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο νόστιμο.
0: Και πώς τα κατάφερες εσύ όλο
1: και το γύρισες στο φαγητό,
0: γεωπολιτικό,
1: το
0: γεωπολιτικό διεθνές ρεπορτάζ, να το γυρίσεις και να το κάνεις και πάλι γαστρονομικό, έτσι.
1: Ναι, αλλά να σου πω, βλέπεις ότι η γαστρονομία ενώνει απόψεις στις Βερσαλίες.
0: Απόλυτα. Και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφοντας θα ψάξουμε, θα βάλουμε τα βίσματα όλα να βρούμε
1: το
0: ποιο
1: μενού.
0: Είναι το μενού.
1: Έτσι.
0: Ποιο είναι το μενού στις Βερσαλίες. Επιστρέφουμε και πάλι μετά από τους τίτλους ειδήσεων.
1: Το Γιώργο Τσουκάλου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Διπλωματικές επαφές Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το Eastern Mediterranean Gateway Act. Ψήφο εμπιστοσύνη στη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύεται η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Εντοπισμός και διάσωση 38 προσφύγων στους καλούς λιμένες. Συνελήφθη ο διακινητής. 24ωρη πανελλαδική απεργία στον επισυτισμό και τον τουρισμό στις 24 Ιουνίου. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας. Έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεως στις 11.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της ημέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα.
1: Στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, του Σίγου ρυθμίζει ο Γιώργος Σκεύης, ο καλός φίλος Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Τώρα, το μενού ακόμη δεν το μάθαμε, Δημήτρη.
1: Όχι, όχι. Μπήκα σε αρκετά site γαλλικά, δεν βρήκα τίποτα.
0: Είπαμε, θα βάλουμε λιτούς και δεμένους, αλλά ακριβώς. Δεν τα καταφέραμε ακόμα.
1: Ακόμα όχι.
0: Μάλλον... Γιατί το κρατούσαν επτασφράγει στο μυστικό.
1: Σίγουρα θα διαρρεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Θα το μάθουμε. Αυτό που μπόρεσα να βρω όμως είναι ότι θα ανάψουν μια τούρτα για τα 80 χρόνια του Τραμπ.
0: Θα του τραγουδήσουν κιόλας.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι.
0: Και σε ποια γλώσσα
1: πρέπει. Happy birthday to you τώρα θα πούνε.
0: Στα αγγλικά. Μπορείς και στα γαλλικά, έτσι.
1: Ναι. Και τι είπε ο Γιώργος Σκεύης?
0: Τι αν θέλουμε, μέσα από την τούρτα. Έτσι να βγαίνει.
1: Ναι. Λοιπόν, και βεβαίως μετά από το γεύμα θα υπάρξει ένα εντυπωσιακό θέαμα με πυροτεχνήματα. Δηλαδή αύριο τα πλάνα που θα δούμε θα είναι ο ορισμός της γκλαμουριάς.
0: Φαντασμαγορικά. Πάνω από το παλάτι των Βερσαλιών.
1: Έτσι.
0: Θα είναι όντως όμορφο. Αυτό που μετράει πάντως και μένει ιδιαίτερος, Δημήτρη, είναι το γεγονός ότι παραμένει το πετρέλαιο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Έχει υποχωρήσει η διεθνής τιμής του, φτάνοντας πλέον στις τιμές των πρώτων ημερών του,
1: τώρα
0: του
1: πολέμου. Τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή 78-89. Μάλιστα. Το Brent και 76 το αμερικανικό αργό. Πλησιάζουμε σχεδόν στο... και βλέπω ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας βλέπει, θα υπάρξει, λέει, πλεώνασμα πετρελαίου το 2027, καθώς η Μέση Ανατολή θα έχει επιστρέψει στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει όντως ο πόλεμος, γιατί έχουμε αυτό το μικρό αγκαθάκι του Λιβάνου, όπως το είπε ο κύριος Τραμπ, ήταν χαρακτηριστική η δήλωσή του. Έχουμε ένα θεματάκι με τον Λίβανο, με τον κύριο Νετανιάχου. Σήμερα είχαμε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Χθες είχε ρίξει ρουκέτες Χεζμπολάχ. Σήμερα έχει μπει ο Ισραηλινός στρατός και κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις.
0: Εδώ φαίνεται σαν να έχουν λίγο διαχωρίσει πλέον τις θέσεις τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Τραμπ έχει ακολουθεί το δρόμο πλέον της ειρήνης.
1: Του μνημονίου
0: συμφωνίας με το Ιράν, εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ από την άλλη βλέπουμε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να ακολουθεί το δικό του δρόμο, το δρόμο κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, και εκεί αυτόν τον ακολουθεί πιστά από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή σε καθημερινή βάση έχουμε χτυπήματα, και χτυπήματα σε μια περίοδο που είναι ευαίσθητη, πριν ακόμα πέσουν οι υπογραφές.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, και αυτό συνιστά έναν εν δυνάμει κίνδυνο για αυτή την ειρηνευτική συμφωνία, αν και φαίνεται, χωρίς να μπορούμε ποτέ, όσο έλεγε ο μεγάλος ποιητής Κώστας Βάρναλης, όσο πιο σίγουρος είναι κανείς, όσο πιο βλάκας είναι. Οπότε ας κρατάμε και μία πισινή που λέμε. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το πράγμα θα προχωρήσει όπως πρέπει, δηλαδή όπως πρέπει αναφορικά με την ειρήνη.
0: Και μέχρι τώρα είναι σχετικά μετριοπαθής ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και για τον τρόπο που ακόμη το Ισραήλ κινείται σε αυτή την ευαίσθητη, όπως είπαμε, περίοδο. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί αυτό, ίσως γίνει πιο επιτακτικός πλέον, γιατί δεν θα διστάσει, φαντάζομαι.
1: Έχει έρθει
0: να το κάνει.
1: Σε κόντρα με τον
0: Σε ρήξη έχουν
1: Νετανιάχου.
0: Έρθει, βεβαίως.
1: Σε χοντρή κόντρα, όχι απλώς κόντρα. Αλλά αυτό ήταν ειδικά την περίοδο που προσπαθούσε να επιτύχει τη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Και το Ισραήλ το έκανε λίγο χαλάστρα με το Λίβανο. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάς ότι μπήκε 7 χιλιόμετρα μέσα, έχει χτύπησε χωριά, υπήρξαν. Ξέρεις πώς ήταν νεκροί μόνο από την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο τους τελευταίους μήνες?
0: Πόσοι?
1: 3.500.
0: Είναι πάρα πολύ, έτσι.
1: Οι περισσότεροι είναι άμαχοι. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να εξοντώσει τη Χεζμπολάχ και τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Αλλά από την άλλη, το κακό σε όλους τους πολέμους που έχω παρακολουθήσει αυτά 40 χρόνια που κάνω διεθνή, είναι ότι πληρώνουν πάντα τα παιδάκια. Και αυτό με θλίβει αφάνταστα. Αφάνταστα όμως.
0: Ο άμαχος πληθυσμός.
1: Ο άμαχος πληθυσμός.
0: Και γυναίκες.
1: Και γυναίκες και παιδάκια. Ναι, φυσικά.
0: στις χρηματιστηριακές αγορές πάντως την τελευταία εβδομάδα είναι αισιόδοξες για την κατάληξη της κρίσης, για την κατάληξη του πολέμου, και αυτό οδηγεί το πετρέλαιο προς ικανοποίηση βέβαια και ημών των καταναλωτών σε ελεύθερη πτώση. Η πτωτική αυτή τάση του πετρελαίου βέβαια επηρεάζει θετικά το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Αναλυτές προεξοφλούν ήδη πως δεν θα υπάρξουν παρατράγουδα τα οποία θα μπορούσαν να ανατρέψουν αυτό το καλό κλίμα και να εκτροχιάσουν τις αγορές, και ο Τραμπ είπε ότι έχει υπογραφεί πλήρως και το στενό έχει ήδη εν μέρη ανοίξει, όπως γνωρίζετε, είπε, και την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό. Αν θελήσουμε
1: κάτι
0: τώρα...
1: ξέρουν οι θεσμικοί πάντως, Βαγγέλη.
0: Βεβαίως, είναι σίγουρο ότι, ότι γνωρίζουν. Ήδη αρχίζουν να επηρεάζονται και οι τιμές εδώ στην Αγγλία, το βλέπουμε, και οι φορείς της αγοράς, οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων προβλέπουν μέχρι και το τέλος της, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα να έχουν αποκλιμακωθεί αρκετά ακόμη. Στην Αγγλία η μέση λιανική για την αμόλυβδη έχει μειωθεί κατά 14 λεπτά σε σχέση με, με τα 2,20 σχεδόν που είχαμε φτάσει το λίτρο. Έχει διαμορφωθεί τώρα, είναι στο 1,99 κατά μέσο όρο, γιατί βλέπουμε να υπάρχει και από 1,92, είναι το λιγότερο που έχω δει εγώ. Μέχρι και δύο κάτι επίσης βλέπεις ακόμη στην
1: και το ντίζελ, Βαγγέλη.
0: Το ντίζελ τώρα βρίσκεται, έχει μειωθεί κατά 33 λεπτά
1: και επιδότηση 15 λεπτά
0: των 15 λεπτών, είναι στο 1,73. Σημαντική μείωση και στο υγραέριο κίνησης, αφορά αρκετό κόσμο και αυτό. Και ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βενζινοπολών Αττικής, δήλωσε, μίλησε για μια αισιόδοξη περίοδο. Βλέπουμε, είπε, τις τιμές να αποκλιμακώνονται γρήγορα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, η τιμή θα πάει περίπου στο 1,92 για την βενζίνη, το πετρέλαιο θα είναι περίπου στο 1,62 με 1,63 λεπτά.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί μην ξεχνάς ότι πριν από 2-3 χρόνια όσοι αγόρασαν αυτοκίνητα πετρελαιοκίνητα, το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 1,20-1,30 νομίζω, αν δεν ήταν και πιο κάτω. Και τώρα όταν έφτασε να ξεπεράσει το πετρέλαιο κίνηση στη βενζίνη, πραγματικά τρίβαμε όλα τα μάτια μας, έτσι. Είναι σοβαρό ζήτημα το καύσιμο, ειδικά δε το καλοκαίρι, που είναι και τα μπάνια του λαού.
0: Ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα αποκλιμακωθούν, ούτως ώστε ακριβώς και αυτό που είπες, Δημήτρη, ξεκινά η καλοκαιρινή περίοδος. Για κάποιους από τους συμπολίτες μας έχει ήδη ξεκινήσει, κάποιοι οι οποίοι λαμβάνουν την άδειά τους νωρίς, που περίμεναν και τα παιδιά τους ενδεχομένως να έχουν τελειώσει, να τελειώσουν τα σχολεία, και σιγά σιγά, αν είναι μικρά, να τα πάρουν μαζί τους και να φύγουν σε κάποιο σπίτι, σε κάποιο χωριό, για να μείνουν εκεί. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν ήδη οι μετακινήσεις, ακόμη περισσότερο και κάθε Σαββατοκύριακο πλέον, όποιος έχει κοντά κάποιο αποκούμπι, κάποιο εξοχικό, κάποιον συγγενή, φίλο, γνωστό, ο οποίος ενδεχομένως τον φιλοξενεί, σπέβδει για να κάνει και τα πρώτα του μπάνια ή για τις διακοπές κανονικά.
1: Και άρα
0: οι μετακινήσεις πολλαπλασιάζονται αυτή την περίοδο. Είναι σημαντικό να μην πληρώνουμε χρυσάφι τη βενζίνη.
1: Ναι, έκανα το λάθος να πάω την Κυριακή την προηγούμενη για μπάνιο. Πολύ ωραία στο πήγαινε. Πήγα Πατική Οδό, Πορτοράφη πήγα, έκανα 42 λεπτά. Στην επιστροφή έκανα 1 ώρα και 30 λεπτά, διότι στα διόδια το τι γινότανε δεν μπορείς να φανταστείς, και ακόμα δεν έχουμε ούτε καύσονες, ούτε έχει μπει ο Ιούλιος, ούτε έχει μπει ο Αύγουστος. Δηλαδή αρχίζω να σκέφτομαι πολύ σοβαρά μήπως η καλύτερη λύση για να πας για μπάνιο και να το απολαύσεις είναι να χάσεις πολλές ώρες ύπνου, να σηκωθείς 8 η ώρα το πρωί να φύγεις, που δεν θα έχει κόσμο, να φτάσεις εκεί, να κάνεις τον μπανάκι σου και κατά τις 1-2 όπου όλοι...
0: Και πολύ λες νομίζω.
1: Και πολύ λέω.
0: Το 1-2 που λες είναι πολύ, είναι βαρύ. Θα
1: στην επιστροφή
0: ήδη,
1: λέω.
0: Θα έχουν γίνει πολύ. Για την επιστροφή θα είναι καλά. Απλώς ήδη θα είναι πολύς ο κόσμος εκεί που θα βρίσκεσαι.
1: Όχι, να φύγεις 8 η ώρα. Ναι. Δεν το συζητάω. 1-2 η ώρα είναι η ώρα αιχμής. Αλλά στην επιστροφή, αν γυρνάς εκείνη την ώρα, θα είναι άδειο.
0: Τη μεγάλη κίνηση τη βρήκες λοιπόν στα διόδια της Αττικής Οδού.
1: Στα διόδια και μετά στην Αττική Οδό.
0: Πώς πληρώνεις την Αττική Οδό?
1: 2,55.
0: Πώς πληρώνεις, πώς?
1: Α, ναι, δεν έχω τελεπάς, αν εννοείς αυτό, για να μην περιμένω στις ουρές.
0: Κάθεσαι και περιμένεις στις ουρές.
1: Κάθομαι και περιμένω στις ουρές.
0: Γιατί, για να μην πάρεις ένα e-pass και να το έχεις το αυτοκίνητό σου και να κινείσαι άμεσα. Γιατί?
1: Έλατε.
0: Πρέπει να περιμένεις.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αφού το κάνεις, την κάνεις αυτή τη διαδρομή.
1: Αφού το κάνω που το κάνω.
0: Είναι μια,
1: ευκολία. Να
0: e-pass, ναι. Είναι μια ευκολία που όλοι, όταν το αποφασίσουμε και το κάνουμε, λέμε μετά. Τι έχανα τόσο
1: γιατί δεν
0: χρόνια.
1: Το έκανα τόσα
0: γιατί
1: χρόνια.
0: Γιατί τόσα ναι. χρόνια περίμενα στην ουρά και έψαχνα για ψηλά και έπιανα και καθάριζα μετά. Θυμάσαι, εμείς στην πανδημία, θυμάμαι που απλώναμε το χέρι, πληρώναμε και μετά καθαρίζαμε.
1: Κατευθείαν.
0: Είχαμε μαντιλάκια δίπλα να καθαρίσουμε κατευθείαν, να απολυμάνουμε τα χέρια μας μέσα σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Και τότε, τότε έβαλα στη ζωή μου το e-pass.
1: Λοιπόν,
0: και, και αφού είναι όλα συμβεβλημένα πλέον, όλο το δίκτυο είναι ενιαίο, με όποιο e-pass κι αν έχεις από οποιαδήποτε εταιρεία, είτε της Αττικής Οδού, είτε της Ιωνίας, είτε της Γέφυρας Ρίου Αντιρίου, είναι όλα συμβεβλημένα πλέον. Και από όπου κι αν περάσεις, έχεις μία κάρτα και γίνεται η αντίστοιχη χρέωση.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, με ύψεις. Πάω τώρα, θα προσπαθήσω να πάω πριν το Σαββατοκύριακο να βγάλω το e-pass.
0: Γι' αυτό το έκανα, για να σε πείσω. Εγώ θέλω να σου διευκολύνω τη ζωή. Αυτό.
1: Κοίτα, εσύ με στρέφεις μονίμως, επειδή είσαι ο λίγον tech freak, σ' αρέσει πολύ η τεχνολογία, με στρέφεις μονίμως προς τις θετικές πλευρές της τεχνολογίας, τις αυτές που μας εξυπηρετούν στην καθημερινότητά μας.

0: Πάντως, Βαγγέλη, αυτό που αντιλαμβάνομαι, επειδή είχα μιλήσει νωρίτερα και με τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία ήταν κάθιδρη, για ποιο λόγο, γιατί έχει 33 στη Γαλλία, στο Παρίσι αυτή τη στιγμή.
1: Και επέστρεφε από Εβιάν.
0: Επέστρεφε από Εβιάν με το RER, το τρένο το γρήγορο. 37, 33, λέω αύριο 37 και το Σαββατοκύριακο 40.
1: Δεν θα χτυπήσει πάλι 40, Τρελαίνονται εντωμεταξύ στις χώρες αυτές που δεν είναι μαθημένοι και δεν έχουν και τις υποδομές για να αντιμετωπίσουν τόσο έντονη ζέστη. Παθαίνουν πλάκα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι υγρασία. Όλες αυτές οι χώρες, δηλαδή το Λονδίνο, οι πρωτεύουσες, το Λονδίνο που έχει τον Τάμι, το Παρίσι, η Κουάνα. Αυτό το πράγμα βγάζει μια φοβερή υγρασία. Δηλαδή θυμάμαι να έχω πάει στο Παρίσι με 32-33 βαθμούς
1: και να το νιώθεις
0: και να λιώνω, να μην μπορώ δηλαδή να ψάχνω να βρω κλιματισμό. Το σαραντάρι, να σου θυμίσω ότι τον καύσωνα του 2003-2004 ήταν ο πρώτος πολύ μεγάλος καύσωνα στη Γαλλία. Είχαμε 22.000 νεκρούς. Γιατί στη Γαλλία δεν υπάρχει κλιματισμό στα σπίτια. Τώρα τα τελευταία
1: τώρα πλέον
0: χρόνια
1: έχουν αρχίσει και βάζουν.
0: Μαζικότατα. Δεν βρίσκουν κλιματιστικά να βάλουν.
1: Και από αυτό καταλαβαίνουμε πόσο πολύ έχουν αλλάξει και οι συνήθειές μας, γιατί έχει αλλάξει συνάμα και το κλίμα. Πάρα πολύ. Η κλιματική αλλαγή δηλαδή, που κάποιοι αρνούνται, είναι γεγονός.
0: Όχι, και 100% είναι γεγονός.
1: Και έχει αλλάξει τις συνήθειές μας.
0: Τι άλλο να σου πω τώρα, όταν φτάνει να κάνεις τις Βρυξέλλες 40, οι οποίες Βρυξέλλες είναι βορειότατα. Και καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση δεν είναι μόνο απλή, δεν είναι. Εν τω μεταξύ, αυτό γίνεται στο Παρίσι.
1: Ήταν πάλι τον προηγούμενο μήνα, Δημήτρη, που είχαν πάλι βιώσει συνεχόμενες ημέρες καύσωνα, ακριβώς, Μάη μήνα. Και ήταν θερμοκρασίες ρεκόρ αυτές που έζησαν χώρες που δεν είναι μαθημένες σε τόση ζέστη ούτε το καλοκαίρι.
0: Έτσι είναι, Βαγγέλη, ακριβώς όπως το λες, και αυτά μπορεί να γίνονται στη Γαλλία. Στην Ισπανία είχαμε φοβερές πλημμύρες.
1: Εκεί είχαμε άλλα ζητήματα.
0: Ναι, ποτάμια, οι δρόμοι έγιναν ποτάμια, πεζοί παρασύρθηκαν και όλα αυτά με 20 λεπτά καταιγίδας, κυρίως στην Ανδαλουσία. Και μετά από τη βροχή έπεσε και χαλάζει. Ναι. Δηλαδή εκεί φαίνεται το πόσο έχει απορριθμιστεί το κλίμα.
1: Είναι οπότε δυνατόν προκάλεσε και επιπλέον ζημιές το χαλάζει μετά, έτσι. Ό,τι γλίτωσε από την βροχή και τις πλημμύρες που δημιούργησε, ήρθε να το καταστρέψει μετά το χαλάζει.
0: Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα πώς θα βγουν μετά, αφού θα έχουν πιει και τα κρασάκια τους. Και τι ωραία κρασάκια θα έχουν πιει. Ο κύριος Τραμπ
1: από τις Βερσαλίες.
0: Από τις Βερσαλίες. Τι ζέστη θα έχει μετά να μπουν στον κλιματισμό του αυτοκίνητου.
1: Δεν θα εκτεθούν πολύ στο περιβάλλον, θεωρώ. Θα πάει πιο κοντά το αυτοκίνητο.
0: Πάντως υπάρχει και ένα παραλυπόμενο από τη σύνοδο των G7, καθώς η Τζόρτζια Μελόνι δέχτηκε θερμά συγχαρητήρια από τους συμμετέχοντες, τα στελέχη των υπολείπων μέλων της G7.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί είναι φανατική καπνίστρια. Είχε πει σε πηγαδάκι ότι έκοψε το κάπνισμα λίγους μήνες, αφού είχε δηλώσει ότι αν δεν καπνίσει τσιγάρο θα μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο. Ενώ περίμεναν λοιπόν την άφιξη του κυρίου Τραμπ και του κύριου Μακρόν, οι ηγέτες της G7 ξεκίνησαν μια συζήτηση για το κάπνισμα. Εκεί λοιπόν η κυρία Μελόνι ακούστηκε να λέει ότι έπρεπε να πιει 3 καφέδες για να ξυπνήσει. Όταν ρωτήθηκε από το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς αν χρειαζόταν και ένα τσιγάρο, η κυρία Μελόνι αποκάλυψε ότι δεν έχει καπνίσει από την 1η Μαΐου. Αυτό βέβαια απέσπασε τα θερμά συγχαρητήρια των ηγετών του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ να τη συγχαρώ την κυρία Μελόνι, γιατί νομίζω ότι ανήκω στην ίδια κατηγορία. Δεν πρέπει βέβαια 3 καφέδες για να ξυπνήσω, αλλά ένα διπλό εσπρέσο μαζί με ένα-δύο τσιγαράκια το ένα μετά το άλλο τα χρειάζομαι για να ξυπνήσω. Αφού το κόψει η κυρία Μελόνι, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, τη θεωρώ εξαιρετικά συμπαθή και ικανή ηγέτιδα, γιατί όχι να μην το κόψουμε και εμείς το τσιγάρο. Άλλωστε με παροτρύνεις εδώ και πολύ καιρό γι' αυτό.
1: Έτσι, μιας και μίλησες πάντως, μας έβαλε στα παραλυκόμενα, έτσι, και στα ψηλοπαρατράγουδα που είχαμε και τα χαριτωμένα της συνόδου της G7, ναι, στο Εβιάν. Να πούμε ότι όταν μπήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα της συνόδου, σχολιάζοντας με χιούμορ την αργοπορία του, μία ώρα σχεδόν καθυστέρησε, βρήκε τον Εμμανουέλ, έτσι, βρήκε τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάθεται και να έχει ξεκινήσει ήδη τις εργασίες με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, έτσι, το Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος Σκοτ Μπέσετ κάθονταν στη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν αρχικά κινήθηκε προς τη μια πλευρά, στη συνέχεια πήγε προς την άλλη, κάποια στιγμή σταμάτησε και απευθύνθηκε εκεί προς τους δύο, λέγοντάς τους «εγώ είμαι τα αφεντικό», έτσι, για να ξέρετε, δηλαδή τώρα ήρθε τα αφεντικό. Και βέβαια προκάλεσε γέλια στην αίθουσα του.
0: Λογικό δεν είναι? Πάντα του αρέσει το Τραμπ να είναι ο ηγέτης των συναντήσεων. Βλέπουμε τώρα πλάνα μέσα από την περίφραξη την οποία σας είπαμε πριν στις Βερσαλίες. Βλέπω το αυτοκίνητο του Αμερικανού Προέδρου.
1: Είναι το Beast αυτό?
0: Είναι το Beast αυτό. Είναι 4-5 τα Beast, για να μην ξέρει κανένας σε ποιο από αυτά είναι ο κύριος Τραμπ. Κινείται σιγά σιγά.
1: Φέρει τις σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας.
0: Ακριβώς. Και προχωράει σιγά σιγά, προφανώς όπου να είναι θα κατέβει ο κύριος Τραμπ. Και μια και μιλήσαμε για το Beast, να σου πω ότι ζυγίζει γύρω στους 5 τόνους. Έχει βαθμό θωράκισης 8, είναι ο μεγαλύτερος.
1: Φαντάζομαι, αυτό θα σου λέγω ότι πρέπει να είναι το μέγιστο που έχει είναι κατασκευαστεί.
0: Ακόμα και αν χτυπηθεί από αντιαρματική ρουκέτα, δεν είναι αδιαπέραστο. Έχει μέσα οξυγόνο και έχει και φιάλες αίματος της ομάδας που ανήκει στον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι πραγματικά ένα...
1: Και το έμβλημα της Αμερικανικής Προεδρίας, όπως βλέπω, έτσι,
0: Βέβαια.
1: Έξω, βέβαια.
0: Να το, είναι φτάνει τώρα κύριος Τραμπ.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι μέσα ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Εκατοντάδες δημοσιογράφοι απ' έξω τραβάνε πλάνα. Και τώρα έχουμε την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, η οποία του ανοίγει την πόρτα και όπου να είναι, όχι όπου να είναι, αυτή τη στιγμή αναμένουμε να δούμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο κύριος Μακρόν σπέβδει να τον
1: καλωσορίσει.
0: Να τον καλωσορίσει.
1: Στο παλάτι των Βερσαλιών.
0: Ναι, χειραψία πολύ θερμή. Είναι έτσι, το είχε κάνει και με την Μπριζίτ.
1: Χειραψία,
0: γροθιά, αγκαλιές, χαμόγελα.
1: Και με την Μπριζίτ Μακρόν.
0: Ένα αγκαλισμό με την κυρία Μακρόν.
1: Να δούμε, θα τους αφήσει το χέρι. 1, 2. Α, το άφησε. Τα άφησε σύντομα το χέρι, γιατί μετρήσαμε 13 δευτερόλεπτα στο Εβιάν. Εδώ πέρα δεν ήταν ούτε τρία, δεν ήταν η Γιώργο Σκεύη.
0: Πάντως, ακριβώς. Ρε Γιώργο, από το στόμα μου το πήρε. Μου λέει ο Γιώργο Σκεύη, εξαιρετικό το φόρεμα.
1: Εξαιρετικό το φόρεμα τη κυρία Μακρόν.
0: Είναι ό,τι και να λένε, γιατί με εκνευρίζουν πάρα πολύ που αναφέρονται συχνά στη διαφορά ηλικία μεταξύ του κυρίου Μακρόν και τη Μπριζίτ. Η πρώτη κυρία τη Γαλλία τιμά τη χώρα τη πραγματικά. Είναι πάντα εξαιρετικά κομψή, εξαιρετικά ευγενική
1: και καλοντημένη.
0: Και ιδιαιτέρως καλοντημένη. Εντάξει, κοίτα, η Γαλλία, αν εξαιρέσουμε και τη γαστρονομία.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Δεν είναι και η χώρα της μόδας.
1: Κοίταξε, πάλι την έπιασε από το χέρι ο Τραμπ. Δεν χάνει ευκαιρία να την κρατά από το χέρι.
0: Ναι. Τώρα ετοιμάζονται προφανώς για τη φωτογραφία. Όχι, πάνε. Προχωράει ο κύριος Τραμπ μόνος του. Ακολουθεί η κυρία Μακρόν.
1: Ακολουθούν οι δυο του
0: με
1: το ζεύγος,
0: τον Εμμανουέλ Μακρόν. Προχωράνε προς την αίθουσα των Βερσαλιών όπου θα δοθεί το περίφημο δείπνο. Τώρα στείνονται για τη φωτογραφία. Είναι στη μέση η κυρία Μακρόν, αριστερά ο σύζυγός της, δεξιά ο πρόεδρος Τραμπ, πολύ ψηλός, περίπου μισό κεφάλι πιο ψηλός από την κυρία Μακρόν και το ίδιο από τον Γάλλο.
1: Είναι περίπου ισοϊψής αν υπολογίσουμε και το τακούνι που σίγουρα η κυρία Μακρόν φοράει, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι
0: σωστά.
1: Σχεδόν ισοϊψής ο κύριος και η κυρία Μακρόν.
0: Λένε διάφορα τώρα και χαμογελάνε και οι δύο όλοι. Είναι, πολύ θα λέγα μικρό.
1: Είναι πολύ θερμό το κλίμα, έτσι, ναι, όπως το διακρίνω, και εύχαρο.
0: Μα είναι αυτό που σου έλεγα, Βαγγέλη, που άκουγα ένα σύμβουλο επικοινωνίας ο οποίος συζητούσε αυτό το θέμα. Του Τραμπ του αρέσουν πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει με την Χλίδη. Γι' αυτό και το σχόλιο το οποίο είπες πριν, γιατί ότι δεν είναι όλα επίχρυσα, είναι χρυσά στις Βερσαλίες. Προχωράνε τώρα μέσα, αλλά του αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Οι Γάλλοι το λένε γκαλόν, που σημαίνει κολακία, δηλαδή κολακεύεις τον καλεσμένο σου με κάθε τρόπο, με τον τρόπο που τον υποδέχεσαι, με το τι έχεις αποφασίσει για το γεύμα, με χιλιάδες τρόπους. Αυτό που λένε, αποδίδουν όλες τις δυνατές τιμές για τον Αμερικανό πρόεδρο, και αυτό του αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και κάπου εδώ η σύνδεση κόβεται.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: γιατί μπαίνουν πλέον μέσα στις Βερσαλίες.
1: Εικόνα από το Reuters παρακολουθούσαμε ούτως ή άλλως. Έχουν μπει πλέον μέσα στις Βερσαλίες. Αν θα δοθεί και πάλι στη δημοσιότητα εικόνα, είμαστε εδώ για να σας την μεταφέρουμε. Και βέβαια σας κρουστάμε και το μενού.
0: Το μενού, το ψάχνουμε το μενού.
1: Θα το βρούμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν μπορεί, θα μάθουμε τι είναι αυτό που τρώνε.
0: Μου βάζεις δύσκολα, γιατί έχω ψάξει. Πρέπει να ψάξω μέσα σε ελάχιστα λεπτά.
1: Βάλε ανθρώπους,
0: όλα τα γαλλικά, λιτούς
1: και δεμένους αδιά. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε για το γεύμα που παραθέτει το ζεύγος Μακρόν στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέχεια, όπως είπαμε, της ολοκλήρωσης της συνόδου της G7 στο Εβιάν της Ελβετίας. Έφτασαν πλέον και δίνουν το παρόν εκεί στο παλάτι στις Βερσαλίες, και εμείς θα πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσουμε
0: με καθώς... τους Κάνσας και το Dust of the in the Wind, ένα
1: Dust,
0: σπουδαίο τραγούδι.
1: Dust in the Wind, και πηγαίνουμε με το τραγούδι αυτό σε
0: Δελτίο
1: Ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο,
0: και αμέσως μετά
1: και
0: πάλι
1: θα
0: επιστρέψουμε
1: και πάλι στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Just a drop of water in an endless... Και το Βαγγέλη Σαρή.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Στη δημοσιότητα δόθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπεται δε ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από το πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας» παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκρότηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε τη συσπήρωση και συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή ενέκρινε η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, το οποίο προωθεί την Ανατολική Μεσόγειο ως στρατηγικό πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο IMEC. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έδριος καιρός αύριο. Από το μεσημέρι, σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Αρής και Δημήτρη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας και θα είμαστε μαζί σας με τον Δημήτρη Φαναριώτη μέχρι και τις 12 να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε για όλα όσα τρέχουν, όλη την επικαιρότητα της ημέρας που πέρασε, αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και την επικαιρότητα της ημέρας η οποία έρχεται. Επειδή μιλήσαμε για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, την τιμή του πετρελαίου, αλλά και κατ' επέκταση εδώ στις αντλίες, στην αντλία των πρατηρίων, να πάμε να δούμε σιγά σιγά, θέλω Δημήτρη, και το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα αρχικά στο Μέγαρο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εκεί με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, αλλά και συνέχεια εξειδικεύθηκε από αυτούς. Μιλάμε για ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να προσθεθεί στη μάχη για την ακρίβεια.
1: Και έτσι, να μου επιτρέψω να σου πω ότι αυτό το εργαλείο ουσιαστικά ποιους πλήττει, τα καρτέλ. Τα καρτέλ που, ας πούμε, στο γάλα για παράδειγμα, που είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιούν όλοι, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλοι άνθρωποι. Χάρη σε αυτό το εργαλείο.
0: Μιλάμε για το πόσο κάνει, καταρχάς να πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Χάρη σε αυτό το εργαλείο που θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πουλούνται στα σούπερ μάρκετ, θα μπορεί κανείς αφενός. Εντάξει, θα μου πεις, θα πρέπει να πας σε 2-3 σούπερ μάρκετ για να τα πάρεις όσα είναι πιο φθηνά στο κάθε σούπερ μάρκετ. Άλλα σούπερ μάρκετ έχουν, ξέρω, πιο φθηνό το γάλα, άλλα πιο ακριβό το κρέας και ούτω καθεξής.
0: Ή μπορεί να μοιράσεις λίγο, να διαχωρίσεις σε ομάδες τα προϊόντα που χρειάζεσαι και να πας στη συγκεκριμένη αλυσίδα για να πάρω αυτά τα 5 πραγματάκια, να πας σε κάποιο άλλο, κάποια άλλη ημέρα της ημέρας, γιατί αργότερα, την άλλη εβδομάδα που χρειάζεσαι κάποια άλλα προϊόντα από κάποιο άλλο και ούτω καθεξής. Δηλαδή να κάνεις έναν επιμερισμό.
1: Είναι ένα εργαλείο. Εγώ ας πω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε, στη γειτονιά μου έχουμε 3 μεγάλα σούπερ μάρκετ, πολύ γνωστά. Η γυναίκα μου πάει στα 3. Γιατί έχει δει από την προηγούμενη μέρα ποια έχουν προσφορές και πάει και κάνει τις σχετικές προσφορές. Έχουμε Αγγλία-Κροατία 0-0 αυτή τη στιγμή.
0: Έχασε πέναλτι. Έχασε πέναλτι η Αγγλία, ναι. Oh. Αλλά από ό,τι βλέπω, πάνε για επανάληψη. Μήπως κινήθηκε ο τερματοφύλακας. Εμείς στις 11:45, 12 παρατέταρτο ακριβώς, θα συνδεθούμε για την ώρα του Μουντιάλ.
1: Ποιον, με τον Δημήτρη τον Τάσο.
0: Με τον Δημήτρη τον Καϊμά.
1: Τον Δημήτρη τον Καϊμά.
0: Για όλες τις λεπτομέρειες και όλα όσα τρέχουν, το VAR θα δει τώρα ο διαιτητής για να δει.
1: Ναι, γιατί του την έχουν πέσει οι παίκτες της. Της Κροατίας, από ό,τι βλέπω, του διαιτητή, θεωρούν ότι.
0: Ναι, γιατί φαίνεται ότι κινήθηκε ο τερματοφύλακας.
1: Πριν χτυπήσει την μπάλα, ο. Ναι.
0: Κινήθηκε προς το μέρος του, προς τα έξω και γι' αυτό και ζητείτε επανάληψη. Να δούμε κατά πόσον θα γίνει.
1: Θα μας τα πει, βέβαια. Να, τώρα θα ξαναγίνει το σούτ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν
0: θα εκτελεστεί και πάλι το πέναλτι.
1: Θα εκτελεστεί και πάλι το πέναλτι, από ό,τι βλέπω. Ναι, ετοιμάζεται να το εκτελέσει ένας Βρετανός. Δυστυχώς δεν είμαι αθλητικός συντάκτης για να ξέρω ποιος είναι αυτός ο Βρετανός. Θα μας τα πει, βέβαια.
0: Είναι ο Χάρι Κέιν.
1: Είναι ο Χάρι Κέιν. Πόσα ξέρεις, ρε.
0: Είναι ο πιο ξακουστός Βρετανός ποδοσφαιριστής. Έτσι, ναι. Είναι και ο αρχηγός.
1: Τώρα. Θα μου πεις, έχουμε το Μουντιάλ σε εξέλιξη, αλλά να σου αναπούμε.
0: Ο Μαντουέκε το κέρδισε πάντως το πέναλτι για την Αγγλία και ο Χάρι Κέιν τώρα δεν πρόκειται να το χάσει, είμαι σίγουρος κι εγώ.
1: Και εσύ και ο Γιώργος Σκεύης, για να δούμε αν θα βγει τα αληθινή. Ναι, βγήκε τα αληθινή, δεν το έχασε, είναι γκολ. 1-0 για την Αγγλία.
0: 1-0 για την Αγγλία. Και λέγαμε λίγο νωρίτερα εδώ ποιον υποστηρίζει ο καθένας. Λοιπόν, λέγαμε, Δημήτρη, για αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο προκειμένου να γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο το πόσο κοστίζει το κάθε προϊόν το οποίο μας ενδιαφέρει να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσουμε. Έτσι λοιπόν, πριν επισκεφτούμε το σούπερ μάρκετ, μπορούμε να γνωρίζουμε το κόστος και του καλαθιού. Έτσι, με το πόσο κάνει.gov.gr. Σε αυτήν την πλατφόρμα περιλαμβάνονται, όπως είπα και εσύ, Δημήτρη, περίπου 10.000 κωδικοί τυποποιημένων προϊόντων, από τρόφιμα μέχρι και είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά, επώνυμα αλλά και ιδιωτικής ετικέτας που το κάθε σούπερ μάρκετ ξέρουμε ότι έχει και ότι είναι και ιδιαίτερα δημοφιλή προς τους καταναλωτές, γιατί πολλές φορές είναι και το πιο οικονομικό εκεί στο ράφι. Τα νοικοκυριά λοιπόν θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές από αλυσίδα σε αλυσίδα, ακόμη και σκανάροντας το barcode να δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό καλάθι και να εντοπίζουν τις πιο οικονομικές επιλογές. Για πρώτη φορά θα μπορούν να βλέπουν και τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή θα μπορείς να βλέπεις για παράδειγμα ένα γιαούρτι, έτσι.
1: Ναι.
0: Και να δεις αυτό το προϊόν το ίδιο πόσο πωλείται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αν σου πω ότι
0: Ένωσης.
1: Το έκανα αυτό, έκανα το εξής.
0: Αυτό ήταν το αγαπημένο, είναι το αγαπημένο μου πάντοτε όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό. Μου αρέσει να πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ και να βλέπω προϊόντα πολυεθνικών που πωλούνται και στη χώρα μας για να κάνω σύγκριση και να βλέπω τις διαφορές. Αυτό πάντοτε με ενδιαφέρει.
1: Ναι, και εμένα μου είχε κάνει το εξής εντύπωση. Θυμάμαι, είχα πάει Χριστούγεννα στο Παρίσι και υπήρχε ένα προϊόν το οποίο ήταν φιλέτο πάπιας καπνιστό σε ένα σελοφάν 200 γραμμάρια. Λοιπόν, αυτό πριν φύγω το είχα δει σε ελληνικό σούπερ μάρκετ 18 ευρώ. Πόσο είχε στη Γαλλία? 9. Ναι. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι ήταν τα μεταφορικά όπου διπλασιάστηκε η τιμή φτάνοντας στην Ελλάδα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι φοβερό δηλαδή, και τα κρασιά και σαμπάνιες, όλα. Είναι διαφορετικές τιμές στην Ευρώπη.
0: Ίσως αυτό, Δημήτρη, εγώ σκέφτομαι, γιατί πολλοί λένε και τι θα γίνει τώρα που θα το βλέπω, θα φθηνίνουν. Όταν ένα προϊόν ίσως αυτό, Δημήτρη, εγώ σκέφτομαι, γιατί πολλοί λένε και τι θα γίνει τώρα που θα το βλέπω, θα φθηνίνουν. Όταν ένα προϊόν

0: και ελπίζω να το χρησιμοποιήσουν οι Έλληνες αυτό στο μέγιστο δυνατό βαθμό, γιατί ουσιαστικά ωφελεί την τσέπη μας, ωφελεί τον πολύ δύσκολο οικογενειακό προϋπολογισμό που κάνει η κάθε οικογένεια για να αντιμετωπίσει, να βγάλει το μήνα όπως λέμε, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι θα επιφέρει μια σημαντική αλλαγή και κυρίως μια μείωση των εξόδων μας στο πανάκριβο δυστυχώς σούπερ μάρκετ.
1: Το μήνυμα από τον Πρωθυπουργό είναι, ναι, ότι δεν θα γίνουν εύκολα ανεκτές υψηλές τιμές πολυεθνικών στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν εξηγηθούν οι διαφορετικές τιμές αυτές με απόλυτη σαφήνεια, και μίλησε για ένα όπλο το οποίο πλέον έχουν στα χέρια τους οι καταναλωτές, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι και τα σούπερ μάρκετ και ο ανταγωνισμός θα αντιληφθούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια έχουν και εκείνοι μεγαλύτερο κίνητρο να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο ανταγωνισμό.
0: Και ένα ωραίο παράδειγμα με το γιαούρτι από αυτή την προσπάθεια, που γιαούρτι γνωστή εταιρεία που στην Ελλάδα πωλείται στα 4,64, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στη μία διαμορφώνεται στα 4,17. Mm-hmm. Αντίστοιχα, σαμπουάν γνωστή εταιρεία, οι Έλληνες το αγοράζουν στα 5,25 και οι Ευρωπαίοι στα 4,73. Mm-hmm. Θα πει κάποιο, εντάξει, μισό ευρώ δεν είναι και μεγάλη διαφορά.
1: Ναι,
0: είναι,
1: αλλά μισό αν το ευρώ πας αθρεστικά, μισό ευρώ στο άλλο κλπ.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνουμε πόσο μπορεί στο σύνολο και στο σύνολο του μήνα να, mm-hmm, αυτό το πράγμα να επηρεάσει. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν τις τιμές ακόμη και σε επίπεδο των τελευταίων 2 μηνών, δηλαδή μπορούν να δουν την πορεία ενός προϊόντος το προηγούμενο δίμηνο και θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα για να μειώσουν το κόστος. Μετέλλοντας ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, μίλησε, ναι, επίσης για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια των αγορών, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος όλων των νοικοκυριών και προστατεύοντας την πράξη, όσο αυτό είναι εφικτό λόγω της αυτής της εφαρμογής, το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.
0: Και μάλιστα είχαμε και οι αντίστοιχες δηλώσεις για αυτό το θέμα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Ένα πολιτικό τον οποίο τον εκτιμώ βαθύτατα. Το έχω πάρει παλιότερα 2 συνεντεύξεις όταν ήταν δήμαρχος Τρικαίων, δήμαρχος Τρικάλων. Και πραγματικά, αν πάει κανείς στα Τρίκαλα, δεν ξέρω αν έχεις πάει τελευταία.
1: Βεβαίως.
0: Θα το πω λαϊκά, θα πάθεις πλάκα. Νομίζεις ότι είσαι στην Ευρώπη. Ποδηλατόδρομοι, αυτόνομα λεωφορεία, λεωφορείο λωρίδες για πεζούς, λωρίδες για ποδήλατα. Είναι μέσα στις 20 χώρες, πόλεις πιο φιλικές για το ποδήλατο σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Είναι.
0: Έτσι, δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν, είπε ο κύριος Παπαστεργίου, 2 τρόποι για να συλλέξουμε τιμές. Ο ένας είναι τα στοιχεία που μας δίνουν απευθείας στα σούπερ μάρκετ, τα γνωστά φυλάδια, και στα ίντερνετικά μπορούμε να το δούμε. Και το δεύτερο, εφόσον δεν μας έχουν έρθει τα στοιχεία, να τα αντλήσουμε απευθείας από τις ηλεκτρονικές σελίδες, τα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ, Βαγγέλη.
1: Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν όλα αυτά τα δεδομένα μέσα στην συγκεκριμένη εφαρμογή που αποτελεί, όπως είπαμε, ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του καταναλωτή που μαστίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα από την ακρίβεια σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι. Ναι. Γενικότερα η ακρίβεια το βλέπουμε και σε κάθε έρευνα που γίνεται, σε κάθε δημοσκόπηση που θέτει ζητήματα αναφορικά με τους μεγαλύτερους προβληματισμούς, mm-hmm, του, mm-hmm, κάθε νοικοκυριού. Στη νούμερο ένα θέση, τι εξωτερικές πολιτικές, τι πολιτικά ζητήματα, άλλα κλπ. Εγκληματικότητες, τίποτα δεν υφίσταται μπροστά στην ακρίβεια. Νούμερο ένα πρόβλημα.
0: Γιατί όταν φτάνεις,
1: είναι η ακρίβεια.
0: Έχεις δίκιο. Γιατί όταν φτάνεις στο ταμείο στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις ότι πάντα κάτι κόβεις, κάτι λιγότερο από όσο περίμενες. Να σας πούμε για το Μουντιάλ, το οποίο παρουσιάζει αποκλειστικά η ΕΡΤ, ότι ακόμα παραμένει 1-0
1: υπέρ της Αγγλίας.
0: Mm-hmm. Και τώρα θα μου πεις, έχεις και εσύ τον καημό σου. Θα τον πω τον καημό μου. Μην ξεχνάμε ότι 26 Ιουνίου αρχίζει το ράλι Ακρόπολης. Mm-hmm. Ένα σπουδαίο ράλι, το οποίο είναι το ράλι των θεών ως γνωστόν, το σκληρότερο του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θα συμμετάσχουν 25 χώρες. Η συνολική διαδρομή των ειδικών διαδρομών είναι 323,31.

0: χιλιόμετρα. Αν μπείτε στο site του Eco Acropolis Rally of Gods, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Για όσους δεν θέλετε να πάρετε τα όρη και τα βουνά όπως τα παίρναμε εμείς για να δούμε τη Super Δική στον Ταρζάν, ας πούμε, υπάρχει το Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park, όπου είναι μια έτσι μικρή πιστούλα ειδικά διαμορφωμένη, που εκεί θα μας δείξουν τη δεξιοτεχνία τους όλοι οι οδηγοί του WRC. Μην ξεχνάτε, 26 Ιουνίου. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 9 μέρες μέχρι να αρχίσει το Rally Ακρόπολης. Σίγουρα θα μεταδώσει και η ΕΡΤ και πέρυσι είχε μεταδώσει. Και να πούμε την αλήθεια ότι το Rally Ακρόπολης μετά από χρόνια απουσίας επέστρεψε χάρη στις προσπάθειες των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης. Έτσι, το πανέφερε η κυβέρνηση το Rally Ακρόπολης και ήταν ντροπή το καλύτερο ράλι του παγκόσμιου πρωταθλήματος να μην διεξάγεται. Δηλαδή, εντάξει, εγώ είχα στενοχωρεθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί έχω πάρει επί δεκαετίες τα όρια και τα βουνά για να βλέπω όλους αυτούς τους απίθανους οδηγούς.
1: Μάλιστα.
0: Κλείνω την παρένθεσούλα μου.
1: Διαβάζω τώρα, μετά την παρένθεσή σου, διαβάζω ότι σύμφωνα με τον Bloomberg, τις τελευταίες εβδομάδες οι Βρυξέλλες έχουν ανοίξει διάβολο επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Διερευνώντας τι άλλο, τις δυνατότητες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το ανέφεραν στο Bloomberg δύο πηγές που γνωρίζουν, έχουν γνώση των συζητήσεων, αλλά υποκαθεστώς ανωνυμίας. Ο επικεφαλής του προσωπικού του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Αντώνιο Κώστα, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με ανώτερο αξιωματούχο που βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, και τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν σύντομες επαφές ακριβώς για το άνοιγμα αυτών των διάβλων επικοινωνίας. Θυμάμαι την...
0: Δύσκολο έργο.
1: Είναι δύσκολο σαφώς το έργο, αλλά θυμάμαι και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να σχολιάζει ότι αν όχι τώρα, πότε, μιλώντας για την λύση του Ουκρανικού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και φαίνεται πως αυτό είναι και το μήνυμα που συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να δώσει, ότι έχει φτάσει ο πόλεμος αυτός σε ένα τέλμα, πραγματοποιείται εξ αποστάσεως ως επιτοπλίστων, με εκατέρωθεν πλήγματα. Διάβαζα κάπου σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι περισσότερα θύματα έχει θρηνεί καθημερινά η ρωσική πλευρά και όχι η ουκρανική πλέον.
0: 30.000 το μήνα, λένε οι πληροφορίες. 30.000 νεκροί το μήνα. Εντάξει, δεν τα μαθαίνουμε όλα αυτά, βέβαια. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος φθοράς που υπάρχει εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι ο Ζελένσκι, το πρόβλημα είναι ο Πούτιν. Και το πρόβλημα στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι ότι αμφότεροι, Πούτιν και Ζελένσκι, θα πρέπει να έχουν ένα αφήγημα να πούν. Δηλαδή ότι ο Πούτιν, ότι πολεμήσαμε γερά, παίρνουμε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, τις ρωσόφωνες περιοχές, Ντονμπάς,
1: και είμαστε νικητές.
0: Και είμαστε νικητές.
1: Και από την και πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πει επίσης ότι παλέψαμε απέναντι σε μια δύναμη πολύ ισχυρότερη κατά τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Και καταφέραμε και κρατήσαμε τα κεκτημένα μας.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα θα δούμε πώς θα καθίσει.
0: Κοίτα, πάντως αν πετύχει ο Τραμπ, κατά πρώτον να πούμε ότι αν πετύχει αυτή τη συμφωνία με το Ιράν, αναμφίβολα είναι μια τεράστια διπλωματική επιτυχία. Εάν δούμε δηλαδή.
1: Καλά, είναι διπλωματική επιτυχία, βέβαια. Δεν εξασφαλίζει την ειρήνη σε κάποιον πόλεμο που κάποιοι άλλοι ξεκίνησαν.
0: Σωστά. Όχι, όχι.
1: Ο ίδιος τον ξεκίνησε τον πόλεμο.
0: Ναι,
1: μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί ήρθε ως ειρηνοποιός διεκδικώντας και το Νόμπελ ειρήνης, αλλά ξεκίνησε έναν πόλεμο που τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε επιτυχία το ότι αναλαμβάνει να τον σταματήσει, να βάλει ένα τέλος. Ένα πόλεμο που του κοστίζει, από ό,τι φαίνεται, πολύ.
0: Του κοστίζει πολύ, περίπου 1 δισεκατομμύριο την ημέρα. Αλλά εάν καταφέρει να τελειώσει αυτό τον πόλεμο, ενδεχομένως με ένα Ιράν το οποίο θα είναι πιο μετριοπαθές, θα αλλάξει και η εικόνα της Μέσης Ανατολής. Γιατί και
1: αυτό
0: οι χώρες του κόλπου.
1: Αυτό θα είναι επιτυχία.
0: Αυτό.
1: Του ίδιου.
0: Αυτό. Ακριβώς. Και μια και μιλάμε για τους G7, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι εκτός από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκτός από την Ουκρανία, οι ηγέτες G7 αποφάσισαν μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σχετικά με τα ορυκτά. Θα σας το πω σε λίγο αυτό.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, για
1: επιστρέψαμε
0: αυτό...
1: να πούμε. Airbus Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας.
0: Βαγγέλη Σαρής.
1: Δημήτρης Φαναριώτης εδώ στα μικρόφωνα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μας έλεγες λοιπόν
0: για
1: τους G7, οι οποίοι τι έγινε πάλι, έθεσανε αυτόν απέναντι από την Κίνα.
0: Ακριβώς. Ως γνωστόν, ο εχθρός της Δύσης δεν είναι η Ρωσία. Mm-hmm. Ο εχθρός της Δύσης είναι η Κίνα. Και γιατί είναι η Κίνα? Γιατί αυτή τη στιγμή τεχνολογικά είναι παρασάγκας μπροστά από την Ευρώπη. Αλλά και σχεδόν από ολόκληρο τον κόσμο, θα έλεγα.
1: Έχει κατακτήσει εδώ πέρα την Ευρώπη αγοραστικά, έτσι, στο εμπορικά μάλλον έχει κατακτήσει.
0: Μα σκέψω ότι μία εταιρεία, δεν θα πω το όνομα, μπαταριών κινέζικη, προμηθεύει το 70 με 80% όλων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον πλανήτη. Νομίζω ότι μόνο αυτό φτάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, οι ηγέτες λοιπόν της G7 στο Evian συμφώνησαν να εντείνουν το συντονισμό τους προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση των χωρών τους από την Κίνα σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα ορυκτά, βλέπε λίθιο κατά κύριο λόγο, και μάλιστα σχεδιάζουν να ευθυγραμμίσουν τα στρατηγικά αποθέματά τους και να δημιουργήσουν μια νέα πλατφόρμα με διευρυμένο ρόλο στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι οι χώρες της Δύσης κάνουν αγώνα για να διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα, καθώς αυτά τα σπάνια ορυκτά είναι ζωτικής σημασίας για τον αμυντικό και τεχνολογικό τομέα. Μάλιστα, να θυμίσουμε, Ευαγγέλη, ότι πέρυσι το Πεκίνο κλώνησε τις παγκόσμιες αγορές όταν επέβαλε περιορισμούς στην εξαγωγή μόνιμων μαγνητών, προκαλώντας αναστάτωση σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους και αναδεικνύοντας την εξάρτησή τους από μία και μόνο πηγή. Να πούμε ότι οι μόνιμοι μαγνήτες χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στους ηλεκτροκινητήρες των αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων. Και ποιος είναι ο στόχος των ηγετών των Ευρωπαίων? Ότι στοχεύουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από οποιονδήποτε μεμονωμένο προμηθευτή εκτός της G7, βλέπε Κίνα, και των συνεργαζόμενων με αυτή χωρών για σπάνιες γεύσεις και μόνιμους μαγνήτες κάτω από το 60% έως το 2030.
1: Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο, Δημήτρη. Έχουμε ούτως ή άλλως πολλά να πούμε και να δούμε και τις αντιδράσεις που είχαμε για τα ζητήματα της ακρίβειας. Mm-hmm. Είχαμε πολιτική αντιπαράθεση για τα ζητήματα αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε στη συνέχεια και βέβαια πλησιάζει και η ώρα του Μουντιάλ με
0: και
1: τον
0: θα
1: Δημήτρη
0: πούμε, επίσης, Καϊμά. Έχεις απόλυτο δίκιο και θα πούμε, Βαγγέλη, επίσης και για τη δήλωση της Τουρκίας για την έκθεση κόλαφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την είπαμε την ίδια χθες ότι σήμερα
1: χθες,
0: θα εγκριθεί
1: απέναντι στην ευρωπαϊκή πορεία.
0: Ακριβώς, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η ικανοποίηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, ανέφερε. Διασφαλίζεται και ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, επισήμανε. Διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από την γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το Eastern Mediterranean Gateway Act. Ψήφο εμπιστοσύνης την χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύεται η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Πέθανε ο σκηνοθέτης ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας. Εντοπισμό και διάσωση 38 μεταναστών στους Χαλούς Λιμένες, συνελήφθη ο διακινητής. Καιρός έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Παραμένουμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα μαζί σας.
1: Σε κανένα δεκάλεπτο θα μιλήσουμε με τον καλό μας φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη.
0: Σε 10 λεπτά ακριβώς. Θα είμαστε ακριβείς όπως πάντοτε στο ραντεβού μας με το Μουντιάλ για όλα τα νεότερα. Στο 1-0 παραμένει η Αγγλία με την Κροατία και μάλιστα βλέπουμε και τους οπαδούς τους μέσω του Reuters το πώς είναι συγκεντρωμένοι και μέσω video wall παρακολουθούν έτσι με αγωνία το συγκεκριμένο παιχνίδι και η μεν και η δε. Εμείς λοιπόν, Δημήτρη, κάτι ξεκίνησες να μου πεις πριν.
1: Έλεγα λοιπόν για την έκθεση κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία.
0: Είναι αυτό που συζητούσαμε εδώ μαζί χθες, στη χθεσινή μας εκπομπή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και λίγες ώρες αφού έγινε γνωστή η υπερψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο της έκθεσης, η οποία είναι ένας πραγματικός κόλαφος για την κυβέρνηση Ερντογάν, την κατακεραυνώνει για τη μεταχείριση των πολιτικών αντιπάλων, για τις παραβιάσεις.
0: Για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
1: για τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Και μάλιστα
0: για το
1: και,
0: κάζους μπέλι.
1: Και για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και επίσης, για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ήταν πολύ θετική αυτή η έκθεση για την Ελλάδα. Τώρα, υπήρξε μια πολύ έντονη, όπως ήταν αναμενόμενο, απάντηση της Άγκυρας.
0: Του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Ακριβώς, που κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς που προέρχονται από εχθρούς του κράτους, ιδεολογικά κλισέ ορισμένων ευρωβουλευτών, αλλά και έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις που παρέχει έκθεση. Εδώ νομίζω ότι φωτογραφίζει το ΠΚΚ, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν. Τι σημειώνει τώρα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι η έκθεση περιείχε εκτιμήσεις, όπως είπαμε, που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και πληροφόρηση. Είναι προφανές ότι συντάχθηκε στο πλαίσιο μιας σκόπιμης πολιτικής ατζέντας που αντανακλάται τα ιδεολογικά κλισέ ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι είναι σαφές ότι η έκθεση αυτή αποσκοπεί να επισκιάσει την τρέχουσα θετική ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται όλο και περισσότερο και καταλήγει ότι απορρίπτουμε κατηγορηματικά και με τον πιο έντονο τρόπο τη στοχοποίηση του αξιότιμου Υπουργού Δικαιοσύνης μας με αβάσιμες κατηγορίες μέσω διαστρεβλώσεις των νομικών διαδικασιών.
0: Όπως και να είναι πάντως, Δημήτρη, αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι απέχει πάρα πολύ,
1: πολύ
0: από την
1: Τουρκία, ναι,
0: ευρωπαϊκή οικογένεια η Τουρκία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει δηλαδή μέρα με την ημέρα, μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Το είπαμε αυτό που λες, χθες το είπε ο εισηγητής της έκθεσης, ότι και 10 χρόνια να δώσουμε στην Τουρκία δεν θα μπορέσει να καταφέρει να βρει το δρόμο.
0: Η Κροατία όμως βρήκε το δρόμο και ισοφάρισε, έχω να σου πω.
1: Απίστευτο.
0: Και οι Κροάτες πανηγυρίζουν ξέφρενα.
1: Ναι,
0: στους,
1: αυτό βλέπεις από το Reuters.
0: Ναι, στους δρόμους. Λοιπόν, στο χρόνο που απομένει να δώσουμε λίγο την αντιπαράθεση, την πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την οικονομία, τα ζητήματα της ακρίβειας, του κόστους ζωής, ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των διαξηφισμών στην πολιτική. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη περί ανταγωνισμού στο τζάμπα, ενώ για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα μιλά η κυβέρνηση. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η χώρα αυτή πλήρωσε τη λογική του τζάμπα και έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Να κοστολογούνται και προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εμφανίζουν στον δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους. Και μίλησε για πλειοδοσία τζάμπα. Και 25 λέει ο ένας, τζάμπα λέει ο μέχρι τους 25 ετών τους νέους, και μιλά για τον κύριο Ανδρουλάκη, τζάμπα σε όλα τα εισιτήρια λέει ο άλλος, είπε ο κύριος Μαρινάκης μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα, και είναι τα χρήματα όμως των Ελλήνων φορολογουμένων. Ο κύριος Ανδρουλάκης βέβαια αντέδρασε για την κριτική αυτή που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρη.
1: Ναι, και είπε ότι έκανε λόγια για αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είπε ότι αλλάζουν ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές αυξάνονται. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τσάμπας, για τους πολιτικούς του φίλους είναι τσάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Το 2019 το τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε 38,6 ευρώ, τώρα κοστίζει 62 ευρώ, 60% πάνω, άρα απέτυχαν. Εγώ να πω ότι το 2019 δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν το έναυσμα για να αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές, όχι μόνο στα ενεργειακά, αλλά και στα τρόφιμα και σε άλλα βασικά αγαθά. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι η σύγκριση με το 2019, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το διεθνές περιβάλλον, δεν ευσταθεί, γιατί τι σχέση έχει το 2019 που δεν είχαμε ούτε πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το 2026. Αυτή είναι μια παρατήρηση που κάνω υπό την έννοια.
0: Το 2019 ξεκίνησε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό το αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ορόσημο χρονικό το 19, όχι σαν σε σχέση με τις εξελίξεις ή την πορεία των τιμών, αν καταλαβαίνω σωστά. Τώρα να πούμε για το ότι πειρά και από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, είναι πραγματικά υποκριτικό, σημειώνει η Κουμουνδούρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μιλά για το τέλος του τζάμπα. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Το πόσο κάνει, λέει, το γραφείο τύπου της Νίκης, δεν αυξάνει τους μισθούς, δεν μειώνει τις τιμές, δεν γεμίζει το καλάθι του νοικοκυριού, απλά ξεγυμνώνει την αποτυχία της κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για μια γνωστή συνταγή, trickle-down economics, επιμένουν στην άποψη που λέει ότι αυξάνοντας τις δυνατότητες κερδοφορίας των λίγων μπορούν και πολλοί να επωφεληθούν από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι.
1: Έτσι το είπε ο κ. Τσίπρας, trickle-down economics.
0: Βεβαίως, τον άκουσα κιόλας, το είπε ακριβώς έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι γενικότερα υπάρχει γκρίνια για τα ζητήματα της οικονομίας που πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση. Και να πούμε ότι μίλησε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ είναι έκριθμη η κατάσταση.
1: Και λιγάλες.
0: Είχαμε νωρίτερα βολές και από τον Νίκο Παπά, αλλά και από τον Παύλο Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είτε υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές και να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής, είπε ο κύριος Πολάκης, σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Νίκος Παπάς είπε ότι πρέπει τα επόμενα 24 ώρα, επειδή θα έρθουν οι διακοπές και δεν θα ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ, ο Σωκράτης Φάμελος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής στην οποία εισηγήθηκε. Ο κύριος Φάμελος, λοιπόν, νωρίτερα μίλησε στο Άξιον 24 και είπε ότι αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές, θέλουμε να δουλέψουμε και να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί μακριά από μένα, είπε ο κ. Φάμελος, οποιαδήποτε σκέψη για παρετήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο το επικίνδυνο. Μισό λεπτάκι, γιατί το έχασα. Εκπροσωπήσουν την κοινωνία, να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς. Με συγχωρείτε. Ως μονόδρομο δείχνει η πλειοψηφία των βουλευτών τη συμπόρευση με την ελληνική αριστερά. Ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα αντιπαραθετικά.
1: Εντάξει, και έτσι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, προφανώς και δεν τη βλέπει αντιπαραθετικά, να μου επιτρέψει να σου πω.
0: Σημασία έχει ότι αυτό που ζητούν τα στελέχη τα οποία αντιτίθενται εξ αρχής στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και του Σωκράτη Φάμελου, είναι ότι θα πρέπει το τοπίο να ξεκαθαρίσει, να γνωρίζουν τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε αν θα πάμε καν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Λένε με υπάρχοντα το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως, και είναι μια πραγματικότητα αυτή, ότι το τοπίο είναι πολύ θολό και κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και από την άλλη, και η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς, το κόμμα Ελλάς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς το τι σκοπεύει να κάνει με τους πρώην συντρόφους του, έτσι, ναι, κατά ψέματα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν να λειτουργήσουν παράλληλα, θέλουν να συμπορευθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να γίνει.
1: Ναι, και επίσης θα πρέπει να, αν κατάλαβα καλά και διόρθωσα αν κάνω λάθος, πρέπει να αφήσουν και τις βουλευτικές τους έδρες, έτσι. Ναι, αυτό δεν είναι τόσο απλό, να αφήσεις τη βουλευτική σου έδρα.
0: θα πρέπει να παραιτηθούν. Βέβαια, έρχονται εκλογές τώρα.
1: Εντάξει.
0: Οπότε σε κάθε
1: 27,
0: περίπτωση
1: ναι.
0: Δεν θα. Ναι, πλησιάζουν οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν έτσι μακρά περίοδο μπροστά τους αν αφήσουν την βουλευτική τους έδρα, προκειμένου να σπεύσουν και να στηρίξουν το κόμμα το οποίο επιθυμούν. Έτσι. Λοιπόν. Ώρα Μουντιάλ, ώρα για Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Τι κάνετε?
0: Ισοφάρισε η Κροατία,
2: Και πέτυχε μετά ένα. Το φάκι γκολ η Αγγλία. Είναι 2-1.
0: Ορίστε, είδες, το χάσαμε. Γι' αυτό ήρθες Δημήτρη μου, για να μας ενημερώσεις. Γιατί έχουμε χαθεί εδώ λίγο στην πολιτική επικαιρότητα
1: και
0: χάσαμε.
1: Στη διεθνή.
0: Και στη διεθνή, βεβαίως. Και χάσαμε τον γκολ. Χάσαμε τον γκολ της Αγγλίας. Τι κάνεις?
2: Καλά, με τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά με τον Τραμπ να έχει κάνει 38 φορές να έχει υπογράψει το προσύμφωνο και πάντα να κάνει πίσω, να βρίσκει τέλος πάντα.
1: Ναι, αλλά όχι, κάτσε. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι πάει καλά το πράγμα.
2: Εντάξει, να το δούμε.
1: 38, θα συμφωνήσω για τις 38 φορές. Αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα.
0: Να σου πω, και πριν φύγουμε στα αμιγώς αθλητικά, θα στο δέσω κι άλλο με τον Τραμπ, γιατί είχε συνομιλία Δημήτρη με τον Εμμανουέλ Μακρόν και ο Μακρόν του μιλούσε για την Paris Saint-Germain, την οποία έδειχνε να μην ξέρει και δεν καταλάβαινε. Οπότε ο Γάλλος πρόεδρος προθυμοποιήθηκε να του εξηγήσει ποια είναι η Paris Saint-Germain και τι σημαίνει για το γαλλικό λαό.
2: Πάντως στη G7 έχει πάρει το. Τώρα, εχθές πήρε από τον Γερμανό Πρωθυπουργό.
0: Από τον Μέρτς, πήρε φανέλα.
2: Μπράβο, φανέλα
0: με το όνομά του.
2: Γερμανίας, πίσω Τραμπ. Ναι.
0: Και με το νούμερο 47, γιατί είναι ο 47ος πρόεδρος.
1: Και όπως έλεγα και χθες, είναι και 45ος.
0: Είναι και 45ος. Άρα θα πρέπει να γράφει 45-47 πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήταν όμως σαν διεύθυνση σπιτιού.
2: Είναι το πιθανότερο είναι να δώσει και το κύπελο, αυτό έτσι γράφτηκε χθες. Ο Ινφαντίνο να το δώσει ο Τραμπ. Το κύπελο σε όποια ομάδα σηκώσει την κούπα.
0: Άρα για να έχει παρακολουθήσει ποτέ του ποδόσφαιρο.
2: Δεν νομίζω έτσι.
0: Επειδή
2: είναι ο Τραμπ. Επειδή είναι λίγοι Αμερικανοί.
0: Ναι, γι' αυτό υπό αυτήν την έννοια.
1: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή άκουσα και εσένα και τον Τάσο τον Επιτρόπου, όπου λέγατε έτσι υπό μία έννοια λίγο ηρωνικά, ίσως λίγο επικριτικά, ότι στην Αμερική το ποδόσφαιρο το λένε σόκερ και όχι φούτμπολ. Ποια είναι η διαφορά, σε παρακαλώ, εξήγησέ μου, γιατί προσπαθώ, θέλω να μάθω.
2: Το σόκερ είναι αυτό που βλέπουμε, αυτό που γίνεται τώρα, το Μουντιάλ, έτσι,
1: ναι.
2: Το παγκόσμιο.
1: Το American football είναι το American football, αυτό με το
2: μπράβο,
1: και ξύλο, δηλαδή. Χοντρό.
0: Ναι, είναι αυτό που εμείς δεν έχουμε παρακολουθήσει, κατά πάσα πιθανότητα.
2: Δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα στο rugby που φοράς και
1: μπράβο.
2: Τη στολή
1: ναι.
2: Και το δικό μας ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά ήθελα να μου το εξηγήσει ένας ηδήμων, γιατί δεν...
2: Όχι ηδήμων, εντάξει.
0: Δημήτρη, μήπως έχεις μάθει εσύ τι περιλαμβάνει το μενού στις Βερσαλίες τώρα που παραθέτει ο Γάλλος πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ? Γιατί το έχουμε απορία και προσπαθούσαμε να βρούμε και δεν είχαμε βρει τι περιλαμβάνει το μενού. Τι λες?
2: Εντάξει, να μην έχεις γλυκά και να τα πάω στο τέλος ο φλέ.
0: Κατευθείαν μας μπήγες στο επιδόρπιο, έτσι.
2: Ναι, κοίταξε, είναι πιο εύκολο να πετύχεις. Δηλαδή, λέω τώρα γαλλικά φαγητά, αυτό μπορεί να το πρώτο σε γλυκό. Οπότε πρέπει να δούμε από γαλλικά φαγητά ποια είναι η σπεσιαλιτέ του.
0: Ο Δημήτρης θα πρέπει να
1: μια πάπια Πεκίνου σίγουρα θα υπάρχει.
0: Ναι, κλασικό γαλλικό φαγητό η πάπια Πεκίνου.
1: Όχι, οι Γάλλοι είναι εξαιρετικοί στην δημιουργία
0: πάπιας Πεκίνου.
1: Πεκίνου, βεβαίως. Πάπιας συνολικά.
0: Δεν μπορεί τώρα να τον κάλεσε τον Τραμπ και να του βάζει τον Κινέζο στο πιάτο, την Κινέζικη συνταγή,
1: γιατί?
0: Να του θυμίζει την Κίνα.
1: Δεν είναι απαραίτητο να
0: θυμίζει. Γιατί είπαμε ότι προσπάθησαν και οι G7 με κάθε τρόπο να την αποκλείσουν από το τραπέζι.
1: Οι Γάλλοι πάντως είναι ειδικοί στην πάπια. Και μάλιστα υπάρχει ο περίφημος National Set, ο δρόμος επαρχιακός 7, όπου όλοι οι μεγάλοι τριάστερη σεφ έχουν εστιατόρια λοιπόν, εκεί και Δημήτρη, εκεί υπήρξε η πάπια.
0: Επειδή πάλι...
2: Όπως έχουμε εμείς τις γουρνοπούλες.
1: Επειδή στα βλάχικα της βάρης.
0: Κατάφερες μέχρι και το Δημήτρη τον Καϊμά να τον κάνεις να μιλάει για γουρνόπουλα. Πραγματικά πρέπει να σιωπήσουμε τώρα. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Δώσε μας λίγο το στίγμα των τελευταίων ωρών στο Μπουντιάλ και τι έχουμε μπροστά μας, φίλε.
2: Καταρχήν, τώρα είπαμε το 2-1. Είναι με το Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Συνεχώς σκοράρει. Δεν είναι ματσαρά, μπορεί να λέμε ένα μικρό τρία γκολ, αλλά δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Είναι ουσιαστικά τρεις ευκαιρίες, τρία γκολ και για τις δύο ομάδες. Και ως τώρα, θεωρητικά, είναι το πιο αμφίρογο παιχνίδι, γιατί είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες και θα μπορούσαν να παίζουν άνετα στους 8 και στους 4, δηλαδή προχωρημένο Μουντιάλ. Νωρίτερα, ο Φίλιπς Ρονάλντο και η παρέα του απέναντι στο Κονγκό τα βρήκε σκούρα, καθώς ήρθε 1-1, παρά το γεγονός ότι οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν μόλις το 5, και εγώ εκεί όλοι λέγαμε ότι θα πάει 3-4-5, θα γεμίσει το κοντέρ. Σταμάτησε η Πορτογαλία και πάρα πολύ εύκολα το Κονγκό πήρε την ισοπαλία, μάλιστα, έξω αγωνιστικό. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας φίλαθλος του Κονγκό που έχει το παρατσούκλι Λουμούμπα από τον παλιό πρόεδρο.
1: Το Πατρίς Λουμούμπα, το γνωστό Πατρίς Λουμούμπα.
2: Εμφανίζεται στο γήπεδο κουστούμαρισμένος.
1: Ναι.
2: Με ο κουστούμι όμως όχι στις αποχρώσεις τις κλασικές. Πολύχρωμα. Πολλά χρώματα. Και ανεβαίνει μάλιστα σε ένα εδρανό, δεν ξέρω αν σε κάθε γήπεδο που το βρίσκει, και είναι όρθιος για 90 λεπτά. Τώρα δεν ήτανε, αλλά από ό,τι διάβασα και άκουσα, το επόμενο παιχνίδι θα είναι. Είναι φυσιογνωμία κλασική για το Κονγκό, που σε όλες τις αφρικανικές διοργανώσεις μετέχει πάντα. Είναι κλασική μορφή και όλοι περίμεναν, οι φωτογράφοι τουλάχιστον, αλλά και οι καμεραμάν.
0: Για να ακούσουμε λίγο. Αυτό που ακούμε τώρα είναι τα πανηγύρια των Κροατών. Γιατί ισοφάρισαν, Δημήτρη.
2: 2-2.
0: 2-2, ναι.
2: Ωραία.
0: Έχουμε εικόνα από το Reuters είναι... από Κροατία, με συγχωρήσω, που έχουν συγκεντρωθεί και παρακολουθούν σε βίντεο wall τον αγώνα και έχουν ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς. Ευχαριστούμε,
1: Γιώργο. Στο Ζάγκρεμπ, λογικά. Πρέπει να είναι αυτή η πλατεία του Ζάγκρεμπ. Και τώρα πάνε για ημιχρονό.
2: Ναι. Εγώ νομίζω τώρα μιλάγαμε ότι έχει ολοκληρωθεί το ημίχρονο, οπότε πάμε για ένα ακόμη στις και μετά έχουμε μία η ώρα παίζει, δώστε μου χρόνο, δευτερόλεπτα μόνο, είναι Ελλάδα Χάζα, Γκάνα Παναμάς, 2 η ώρα το πρωί, και στις 5 η ώρα είναι Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Αυτά είναι τα παιχνίδια και από αύριο μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική, που είναι ενδιαφέρον, γιατί εκεί θα αρχίσουν οι προκρίσεις ή ακόμη και οι πρόωροι αποκλεισμοί. Έτσι, δηλαδή από τη δεύτερη αγωνιστική από αύριο.
0: Αρχίζει το ξεσκαρτάρισμα δηλαδή ουσιαστικά, έτσι Δημήτρη?
2: Ναι, γιατί ας πούμε στον όμιλο, δηλαδή είναι που είναι παίζει Κορέα, Μεξικό, και δύο κερδίσανε. Αν κερδίσει μία από τις δύο, περνάει αυτομάτως στην επόμενη φάση. Ενώ στο άλλο παιχνίδι που είναι και δύο, που είναι η Τσεχία με την Νότια Αφρική, όποια χάσει μένει εκτός. Γι' αυτό λέω, αν χάσω, γιατί υπάρχουν ισοπαλίες και τα δύο παιχνίδια, αν υπάρχει ετοιμένος σε αυτό το παιχνίδι, από νωρίς θα μείνει εκτός Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Okay, οπότε έχουμε ούτως ή άλλως άλλο ένα δυνατό ημίχρονο μπροστά μας.
2: Τέσσερα
0: γκολ στο ημίχρονο, είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Προμηνείται ματσάρα, να δούμε ποιος
1: θα... Δημήτρη, παραμένουν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες σε αυτά τα γήπεδα που διεξάγονται σήμερα οι αγώνες?
2: Κοιτάξτε,
1: ή είναι σχετικά ομαλοποιημένες?
2: Ναι. Μεγάλη κουβέντα, και αύριο θα σας πω και πόσα χρήματα θα βγάλει η UEFA, η FIFA, από τα διαλύματα που κάνει. Από τα διαλύματα που κάνει.
1: Για την ενυδάτωση επισήμως, για τις διαφημίσεις ανεπισήμως.
2: Όχι, ακριβώς έτσι είναι. Και είναι 3 λεπτά. Είναι 104 παιχνίδια, δηλαδή 208 διακοπές, 208 διαφημιστικά μηνύματα, που στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Τα διαφημίσει ήταν πάντα ό,τι και να βλέπαμε. Μουντιάλ, Euro, Champions League, Κύπελο Ελλάδος, τα πάντα ήταν στο ημίχρονο.
1: Θα ήθελα να μάθω το κόστος του δευτερολέπτου σε αυτές τις διαφημίσεις. Θα είναι εξωπραγματικό.
2: Τα έχω ψηλοβρει, επειδή είμαι απόλυτα σίγουρος, αύριο επιφυλάζομαι να τα πούμε. Δηλαδή αύριο το βράδυ θα μιλήσουμε, θα είμαι στα χνάρια, ζω οικονομικά. Θα πούμε, να δούμε πόσα χρήματα θα βγάλει, και για τα υπόλοιπα έχει ενδιαφέρον, τι χρήματα θα παίζουν και οι ομάδες. Αλλά αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο, τώρα δεν υπήρχε στον προϋπολογισμό των εσόδων. Μπήκε και αυτό και είναι αρκετά τα χρήματα πάντως, έτσι.
1: Αυτά πάνε στην τσέπη της FIFA.
2: Ένα μέρος, μάλλον όχι, παίρνει και η FIFA, αλλά είναι και τα τηλεοπτικά δίκτυα. Ουσιαστικά οι Αμερικανοί το απέτησαν.
1: Έχουν πληρώσει τα δικαιώματα.
2: Ναι, ούτε η ΕΡ το απέτησε, ούτε το, δεν ξέρω, το BBC. Το απέτησαν οι Αμερικανοί που έχουν τα δικαιώματα. Αυτή θα είναι τα χρήματα, για να θυμίζει και εκεί η NBA. Ή σόκερ, όχι σόκερ, American football.
1: American football, έτσι.
0: Διαβάζω πάντως για το Μουντιάλ των Σαραντάριδων χαρακτηρίζεται.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι, λέει, οι γυρεότεροι που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση.
2: Πλέον έχουν αλλάξει και εδώ τα πράγματα, έτσι. Γιατί ο τριαντάρης προ-20ετίας είναι σήμερα 35.
0: Σωστά.
2: Γιατί πλέον οι προπονήσεις είναι διαφορετικές, όχι πιο light, το ίδιο δυνατές, αλλά μου έχεις από πίσω σου γιατρούς, και τότε είχες, αλλά τώρα πλέον είναι, και εκεί υπάρχει υπερεξέλιξη, οπότε ένας αθλητής κάνει και καλή ζωή, έτσι όπως τον Ρονάλντο, κάνοντας καλή ζωή με καλές προπονήσεις, θα μπορείς να μεγιστοποιήσεις το χρόνο που θα εργάζεσαι στην ουσία, έτσι. Αυτό δεν είναι καλό να μας ακούνε. Εμείς δεν χρειάζεται παραπάνω. Πολλά δουλεύουμε. Αλλά για τους αθλητές, ενώ παλαιότερα στα 30 κάτι υπήρχαν αποχωρήσεις, τώρα είναι 40 και μάλιστα όχι απλά 40, ετυχημένοι. Έτσι, είτε ο Ρονάλντο είτε ο Μέση. Ο Μόντριτς παίζει τώρα. Σαφέστατα και είναι υπερπετυχημένοι άνθρωποι και είναι και αρχηγοί της ομάδας τους και αναντικατάστατοι.
1: Μάλιστα. Και εξαιρετικά πλούσιοι, θα πω.
2: Αυτό διότι... είναι δεδομένο, εντάξει.
1: Όχι, έβλεπα, καμιά φορά βλέπω στο TikTok εκεί στο Μονακό, στην κεντρική πλατεία, όπου εμφανίζονται διάφορες διασημότητες. Ήταν λοιπόν το Χάλαντ, καλά δεν τον λέω. Χάλαντ, δεν λέγεται.
2: Χάλαντ,
1: τον είδα λοιπόν αυτόν με μια Φεράρι συλλεκτική, η οποία μετά μπήκα και το έψαχνα και γύρω στα 7-8 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις ότι αν έχεις ένα αυτοκίνητο 8 εκατομμυρίων, πόση οικονομική άνεση έχεις. Και αυτός δεν είναι από τους, είναι από τους superstar του ποδοσφαίρου ή απλώς
2: είναι, βεβαίως, είναι.
0: Από τους πιο προβεβλημένους τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, βεβαίως είναι. Και πλέον αρκετοί από αυτούς, όπως ο Ρονάλντο, εκτός από από τα έσοδα που έχουν από χορηγούς, δουλεύουν πάρα πολύ και τα social media. Εμείς μπορεί να τα έχουμε για να κάνουμε την πλάκα μας.
0: Σωστά.
2: Και να ανεβάζουμε βιντεάκια ή να λέμε απλά την άποψή μας. Ο Ρονάλντο έχει κάνει επιμηχανία. Πρέπει να έχει πολύ κόσμο που να δουλεύει στα δικά του social. Όχι να ανεβάζει ένα βιντεάκι από ένα αρακούλου που πέτυχε. Από τα πάντα που κάνει στη ζωή του. Γιατί από τα πάντα ενδιαφέρει καλώς ακό στον κόσμο. Και όλοι αυτοί βγάζουν χρήματα.
1: Και πολλοί από αυτούς.
0: Προβάλλοντας και τους χορηγούς.
1: Ακριβώς. Πολλοί από αυτούς που βγάζουν πολλά χρήματα διαμένουν στο Μονακό. Ξέρεις γιατί?
2: Γιατί είναι φορολογία, έτσι είναι.
1: Είναι μηδενική η φορολογία στο Μονακό για αυτού.
2: Είναι κάτοικος Μονακό, είναι και ο Τσιτσιπάς.
1: Σωστά. Και αυτός έχει μια Φεράρι.
2: Αν δεν έχει ο Στέφανος, ποιος θα έχει.
1: Ποιος θα έχει, σωστά.
2: Σίγουρα και εγώ πατάω. Και μάλλον πατάμε και οι δυο.
1: Και εμείς εδώ, Βαγγέλη, δεν έχουμε κάτι. Εντάξει, Βαγγέλη.
0: Δεν έχουμε. Λέμε μισή-μισή, μήπως πάρουμε μία. Έτσι. Αλλά του χρόνου.
1: Ρεφενέ. Ποια ρόδα, μπουλόνι δεν αγοράζεις.
0: Μιλάμε για μοντέλο, έτσι, όχι κανονικό. 1:18. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν.
0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ήμασταν εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της ημέρας. Και παρακολουθήσαμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όπως είδατε, από το Μουντιάλ. Είδαμε και την, την άφηξη του Αμερικανού Προέδρου στο παλάτι των Βερσαλιών.
1: Αυτή τη στιγμή τρώνε.
0: Έγινε δεκτός εκεί, τώρα τρώνε.
1: Αύριο θα έχουμε το μενού.
0: Αύριο θα έχουμε το μενού, γιατί σας το χρωστάμε. Εγώ δεν ξέρω αν θα καταφέρω να κοιμηθώ απόψε, χωρίς να γνωρίζω τι έφαγαν εκεί σε αυτό το υπέροχο τραπέζι στην αίθουσα των καθρεφτών, αν δεν κάνω λάθος, που λέγεται η συγκεκριμένη, όπου παρέθεσε το δείπνο ο Γάλλος πρόεδρος. Από μένα λοιπόν και το Δημήτρη Φαναριώτη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπεται δε ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στην μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα εάν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνώσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε την συσπήρωση και συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή ενέκρινε η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, το οποίο προωθεί την Ανατολική Μεσόγειο ως στρατηγικό πυλώνα της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο IMEC, ως ψήφο εμπιστοσύνη στην στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη την φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στην Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε απόψε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι των Βερσαλιών μετά την σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, Εμμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθούν την περίφημη αίθουσα των Κατόπτρων, το Βασιλικό Παρεκκλήσι και μια έκθεση αφιερωμένη στην Αμερικανική Επανάσταση προτού δειπνήσουν. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής, λόγου και συγγραφέας Σωτηρής Τσόγκας.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός από το μεσημέρι σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκάλια.

θάλαμο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με κρύει. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τους βασικούς όρους των 14 σημείων που περιλαμβάνει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα η Αμερικανική πλευρά. Το κείμενο καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπει άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις ΗΠΑ να υπογραφεί εξ αποστάσεως από τους προέδρους των δύο χωρών στο πλαίσιο της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Μέχρι πρόσφατα προβλεπόταν η υπογραφή του από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γαλιμπάφ και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς. Δείπνος στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν, λέγοντας πως αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. «Οι Βερσαλίες είναι διπλωματικό εργαλείο ισχύως», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, αναγνωρίζοντας την περιοχή ως στρατηγικό πυλώνα της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο ΙΜΕΚ. Ως ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρέφικα είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Action 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, την στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη την φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας», επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμάλης, μιλώντας σε αποφύτους του Αριστοτέλειου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στους πύργους των Εμμυράτων που βρίσκονται στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, έχουν αποκλειστεί οι δρόμοι, δεν αναφέρθηκαν πληροφορίες για θύματα. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν φέρει ήδη την υπογραφή των προεδρίων των δύο χωρών και των δύο προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Μπεζεσκιάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος πρόσθεσε ότι το επόμενο κρίσιμο στάδιο αφορά την πρακτική υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Να σημειωθεί ότι η επίσημη υπογραφή του είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γαλιμπάφ. Στο μεταξύ, η αμερικανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς όρους των 14 σημείων που περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κείμενο καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπει άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείων 300 δις δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τη ΣΥΠΑ θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Δείπνο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν. Όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, αφού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας εναντί της αμερικανικής πλευράς, «Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος», τόνισε. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, αναγνωρίζοντας την περιοχή ως κρίσιμο πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο ΙΜΕΚ. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. «Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο. Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μία αναμέτρηση ντέρμπι. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη βρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την οσμή σας και την ορμή σας», επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους οροφούς του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε, έχει αποκλειστεί η περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για να ελέγξουν τη φωτιά. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Πέμπτης 18 του μηνός. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πρωτού ξεκινήσω να πω ένα καλό κατεβόδιο και καλό ταξίδι στο φως σε ένα δάσκαλο που έφυγε χθες, ο οποίος μου μάθε να μιλάω στρωτά ελληνικά, διότι όταν είχα έρθει στην Αθήνα το 1994, ο τότε διευθυντής του Αντένα μου είπε, ήρθε βλάχος από τη Λαμία να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αντένα. Λοιπόν, και έτσι στη σχολή του Αντένα 2 χρόνια έκανα ορθοφωνία με τον αείμνηστο πλέον Σωτήρη Τσόγκα. Του διάβασα εδώ ότι έφυγε από τη ζωή. Καλό ταξίδι στο φως, δάσκαλε. Πάμε. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Τώρα αυτός ο έρωτας του ραδιοφώνου μαστάει 53 συναπτά από το 73.

Θα μου πείτε πώς να μην έκανε πάταγο το τραγούδι δύο καλλιτέχνες μεγάλου διαμετρήματος και βεληνεκούς, και ο Μάκαρος αλλά και η Λιτσάρα. Μιλάμε για απίστευτο ντουέτο. Είχα πάει και στην Εράιδα που ήταν μαζί στον Κακέτσι. Μ' είχε πάρει τηλέφωνο ο Μάκης και μου λέει: «Ρε, δεν θα έρθεις από το μαγαζί?» Πώς να μην πας. Ωραίες εποχές. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο. Ζαφύρης Μελάς. Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος με απαγοήτευσε. Αυτό γενικώς τώρα τελευταία έχει γίνει κανόνας.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Μας λέει καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή. Όπως μόνο εσύ ξέρεις, λέει φίλη μας η Μάχη από το νησί. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ντουέτο. Ελένη Βιτάλη και ο φίλος μου Θανάσης ο Κομινός, και μαζί και μόνος.

0: Και εδώ Θανάσης αλλάζει partner. Λίσσα Διαμάντη, αναγκάζομαι.
1: Δεν μπορώ να σε βλέπω.

0: Λοιπόν, καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι Γιάννα Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Εγώ δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπίε που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπίε.
1: Δεν χρειάζεται να μιλάω.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Κώστας ο Ριζβάς, θα μας πει δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητρο Πάνου.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε.